0: κόσμος. FM στους 102.
1: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
2: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
1: Για πες λεπτομέρειες.
2: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
1: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
2: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
1: Σε ευχαριστώ, φίλε.
2: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
3: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβα Σισάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
4: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
2: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
2: σοβάδες,
4: βαψίματα,
2: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
4: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
3: Η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
4: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού.
15: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ενώπιον των ακριτή καλούνται να απολογηθούν σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν τα νέα στοιχεία και ψηφιακά πιστήρια από τον χώρο του ιατρείου και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, στο οποίο έχουν καταγραφεί κρίσιμες πληροφορίες. Περισσότερα στο enikos.gr. Νέα επίθεση εναντίον αεροπορικής βάσης στη Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης, αυξάνοντας την πίεση στις τιμές της ενέργειας, με το Brent να διαπραγματεύεται σήμερα στα 107 δολάρια το βαρέλι. Δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει το Ιράν, διαμηνύει την ίδια ώρα ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός συνοικίου που θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026-2027. Πρόκειται για τις 23.000 προσλήψεις της πρώτης φάσης. Κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση, υπέγραψαν οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων για το πρόγραμμα επιδότησης αγοράς βιβλίων για το 2026. Θα δοθούν 150.000 επιταγές των 25 ευρώ η κάθε μία.
17: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
18: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management TAIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Την πρώτη της νίκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σημείωσε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών επικρατώντας με 3-1 σετ της Σλοβενίας. Στο handball των ανδρών ο Ολυμπιακός νίκησε με 35-24 την ΑΕΚ και κατέκτησε το 5ο συνεχόμενο Super Cup στην ιστορία του. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Σε λίγο που θα έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε ξανά, γιατί περάσαμε εξαντλητικά και είναι και πολλά τα μηνύματά σας στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε με την Κασιανή όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Θα έχουμε τον Θεοδόση σε λίγα λεπτά, τον Θεοδόση Πάνο, τον καλό συνάδελφο, τον αστυνομικό συντάκτη. Αναμένεται αργότερα το πρωί η απολογία των γιατρών, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία και υπάρχουν και νέα στοιχεία. Θα τα συζητήσουμε.
1: Θα τα συζητήσουμε στην πορεία. Δύσκολα περνάνε αυτή τη στιγμή όσοι είναι στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα.
0: Οπα.
1: Στην άνοδο ξεκινούν καθυστερήσεις από τη Λένορμαν, εκεί λίγο μετά τα κτέλη του Κηφισού.
0: Ναι.
1: Και φτάνει μέχρι πολύ ψηλά, λίγο πριν την έξοδο για την Αττική Οδό.
0: Με μποτιλιάρισμα αρκετά χιλιόμετρα, Κασιανή, από τη Λένορμαν που είπες, ό,τι βλέπω.
1: Από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών είναι σημειωτών. Ναι. Και από εκεί και πέρα ανάσχεση της κυκλοφορίας. Στο καθοδικό ρεύμα τώρα, από τον Κόκκινο Μήλο ψηλά μετά την Αττική Οδό μέχρι το Εγάλεο, μέχρι την Αθηνών περίπου, μέχρι το ύψος της Αθηνών, είναι και εκεί μια πολύ μεγάλη ουρά, ειδικά από το ύψος του Ήλιον και κάτω. Έχει πολύ μεγάλες καθυστερήσεις αυτή την ώρα, σημειωτών κινούνται τα οχήματα. Και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, το γνωστό σημείο, από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο, έχει και εκεί ουρά χιλιόμετρων.
0: Και εσείς που κινείστε στο κέντρο, έχετε το νου σας στην άνοδο της Αλεξάνδρας, η οποία είναι φορτωμένη σήμερα πάρα πολύ. Αλλά βλέπω και την Κατεχάκη να είναι δύσκολη σήμερα, πιο δύσκολη από χθες. Ξεκινώντας από χαμηλά, από τη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, από την Ηλιούπολη, με μποτιλιάρισμα. Και θα πάτε από ό,τι βλέπω δυστυχώς έτσι μέχρι το φανάρι του Καρέα και μετά ανοίγει για λίγο και ξαναπιάνει σακέτα. Το κομμάτι δηλαδή από το φανάρι του Βύρωνα, της λεωφόρου Καρέα μέχρι το κημητήριο του Βύρωνα, εκεί το ύψος του Σακέτα, με μποτιλιάρισμα. Παρακαλώ, αν βιάζεστε, βγείτε στην Κατεχάκη λίγο νωρίτερα από ό,τι είχατε υπολογίσει.
1: Με την προηγούμενη ώρα με τα ζητήματα της οικονομίας, λέγαμε για αυτά τα μέτρα που περιμένουμε να πάρει η κυβέρνηση, ενώ έχει φτάσει ήδη η βενζίνη στο 2,20 και είναι στο 2,20, παιδιά, σημειωτέων, ναι, με την επιδότηση θα ήταν 2,30.
0: Και λέγαμε επίσης ότι το πετρέλαιο, το ακριβό πετρέλαιο, ήρθε για να μείνει, γιατί υπήρχε η εκτίμηση μέχρι σχετικά πρόσφατα ότι πάει σε εξομάλυνση και σε κεχηρία η υπόθεση. Δεν πάει, σε κλιμάκωση πηγαίνει και θα είναι ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, ελπίζοντας στη βοήθεια του καλού Θεού για να είναι ήπιος ο χειμώνας.
1: Να σου πω κάτι όμως. Δεν γίνεται να ελπίζουμε πάντα στη βοήθεια του καλού Θεού. Δηλαδή δεν πρέπει να πάρθουν μέτρα. Έχουμε από το 6 μήνες τώρα, έχει βγάλει το κράτος από τα αυξημένα έσοδα του ΦΠΑ λόγω των ανατιμήσεων αρκετά χρήματα. Ωραία, φτάνει τώρα. Έκανε το αποθεματικό του. Ας πάμε σε κάποιες μειώσεις. Δηλαδή τι θα δώσουν, fuel pass, να το κάνω τι. Να πάρω 20 ευρώ, ενώ 20 ευρώ είναι η αύξηση σε κάθε γέμισμα, να το κάνω τι.
0: Και σου λέει λοιπόν η κυβέρνηση, ακριβώς αυτό το επιχείρημα που βάζεις εσύ, και καλά κάνεις και το βάζεις, λέει η κυβέρνηση, ναι, αλλά δεν σας έχω δώσει αυξήσεις. Στους μισθούς εννοώ. Δεν είναι στοίχημα να σας δώσω περισσότερα χρήματα να διαχειριστείτε. Δεν σας δίνω τα επιδόματα αυτά, τη βοήθεια που λες, τα fuel pass και τα άλλα pass, όλα τα passes. Για φανταστείτε λέει, να ήταν άλλος στη θέση μας και να μην τα είχε καταφέρει αυτά. Πόσο πιο δυσχερής θα ήταν η θέση του κόσμου.
1: Δεν θέλω να το. Δεν θέλω επίδομα. Θέλω να μπορώ να ανταπεξέλθω στην τιμή του σούπερ μάρκετ και στις τιμές των πρατηρίων. Δεν θέλω επίδομα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μειώνει το ΦΠΑ να τον πάει στα έσοδα που θα είχε το Μάρτιο.
0: Και εδώ πάλι σου λέει η κυβέρνηση ότι αν το κάνω αυτό, όπως έδειξε και το παράδειγμα της Ισπανίας και όπως συζητούν πλέον στην Ευρώπη, αυτό θα ωφελήσει για 1-2 μήνες. Και στη συνέχεια το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί θα γεμίσει από τους ενδιάμεσους, από τους μεσάζοντες και από αυτούς τους καλούς ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να επωφεληθούν από τις κρίσεις.
1: Να βάλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Όπως είχε βάλει και την περίοδο της πανδημίας.
0: Ωραία συζήτηση. Αυτή τη συζήτηση περιμένουμε να γίνει από τα κόμματα. Και να είναι και πολύ συγκεκριμένη. Μην αρχίσουμε να λέμε πάλι ότι έχουμε μαγικές λύσεις και έχουμε αυτό και θα το κάνουμε και ξέρουμε εμείς πώς έχουμε τη συνταγή. Αλλά για να σας την πούμε, θα μας ψηφίσετε πρώτα. Αυτή η συζήτηση να γίνει. Και η συζήτηση επίσης, όπως λέει η Κασιανή, γιατί και αυτή είναι μια κουβέντα που πρέπει να γίνει στο δημόσιο διάλογο, είναι ο πληθωρισμός φόρος. Είναι. Μπορεί να προστατευτεί το χρήμα όταν υποχωρεί η αξία του. Γιατί αυτό στην ουσία είναι ο πληθωρισμός. Έχεις ένα ποσό στην τράπεζα, το οποίο ποσό είναι, ξέρω εγώ, μείον 5% είναι ο πληθωρισμός, είναι μείον 8% είναι ο πληθωρισμός 8%, μείον 3,5% αν είναι ο πληθωρισμός 3,5%. Σε θωρακίζει η κυβέρνηση, οι πολιτικές της κυβέρνησης. Πρέπει να κερδίζει το κράτος από αυτόν. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Αλλά να ακούσουμε συγκεκριμένες πολιτικές. Μην ακούμε γενικές περιγραφές. Επιθυμούμε παγκόσμια ειρήνη, ευτυχία και υγεία. Όλοι την επιθυμούμε. Παρακάτω, ποιο είναι το σχέδιο. Έχουμε σχέδιο.
1: Κύριε Τσαγκάρη, τις προάλλες, εκτός από τη φιλοσοφία με τον ιδεατό κόσμο, εδώ στο Real FM,
0: η επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, ναι. Κάνει τον έλεγχο.
1: Που κάνει τους ελέγχους, ναι, εκτός από το ότι δεν ζούμε σε ένα ιδεατό κόσμο για να έχουν τα ταμπελάκια του σούπερ μάρκετ την προηγούμενη και την επόμενη τιμή. Είπε επίσης ότι έχουν σκοπό την υποστελέχωση στη συγκεκριμένη ανεξάρτητη αρχή να τη διορθώσουν τους επόμενους μήνες.
0: Ωραία, ας τη διορθώσουν.
1: Ας βάλουν λίγο γκάζι, να τη διορθώσουν λίγο πιο νωρίς, ώστε να μπορούν και να μπορεί και η κυβέρνηση να πάρει αυτά τα μέτρα, να υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, να μπει και το περιθώριο του κέρδους και να είμαστε μια χαρά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και ας πάνε και στις εταιρείες οι οποίες συμφωνούν μεταξύ τους, να μην κοροϊδευόμαστε, γιατί αυτό κάνουν. Υπάρχουν εταιρείες που συνεννοούνται μεταξύ τους και λένε, ξέρω εγώ, εμένα μου αρέσει αυτό το παράδειγμα, το φέρνω συνέχεια. Στο σαμπουάν. Λένε, παιδιά, αν το πάμε το σαμπουάν πόσο. Με τη συσκευασία αυτή που είναι, ξέρω εγώ, πόσο είναι, 330 γραμμάρια, ξέρω εγώ, 400 πόσο είναι. Την πάμε 3,95. 3,95 έγινε. Το κλείσαμε. Τέσσερις εταιρείες. Αυτό είναι ορισμός του καρτέλ που λέει και ο Λάσκαρης. Αυτούς φωνάζεις όμως. Και τους λέει, σας έχω πιάσει. Σας έπιασα μία, σας παρακολουθώ εδώ και 1,5 χρόνο. Είναι η τελευταία σας. Τιμαστείτε για γενναία, ξέρω εγώ, για ένα γενναίο πρόστιμο. Κάτι ρε παιδί μου να τους πεις.
1: Δώσε τι.
0: Ξέρω εγώ, για ένα γενναίο πρόστιμο. Κάτι ρε παιδί μου να τους πεις.

0: Παρτινά, να μην στην χρωστάω.
1: Στην Ελβετία, με το που θα γίνει κάτι τέτοιο, είναι τόσο συντεταγμένοι οι καταναλωτές που θα σταματήσουν να παίρνουν αυτό το προϊόν. Κοτάει μετά ο άλλος να κάνει την ανατίμηση. Κοτάει.
0: Λοιπόν, Γιώργο, ανορθόγραφε, θα έρθω σε λίγο στο μήνυμά σου. Καλημέρα, φίλε. Πρώτα να ακούσουμε το Θεοδόση Πάνου με τα τελευταία έπαθες.
1: Τίποτα.
0: Αυτά τα παθαίνω εγώ συνήθως. Εμένα μου πέφτουν χαρτιά. Εγώ πέφτω την καρέκλα. Έτσι είναι μια κοπέλα, ρε.
1: Όλα καλά.
0: Εντάξει. Μια χαρά είναι η Κασιανή. Θεοδόσης Πάνου, καλημέρα, φίλε.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, πέσανε και τα χαρτιά της Κασιανή.
1: Ταράχτηκα, Θεοδόση.
0: Όταν βγαίνεις, όταν είναι η ώρα να σε πασάρουμε, κάτι παθαίνουμε, ρε παιδί μου. Είναι
2: τρομάζει.
0: Θα σε βγάλουμε σήμερα, θα μιλήσουμε μάλλον για δύο θέματα.
1: Ναι.
0: Πρώτα για το Μαζονάκι και για την υπόθεση με τους δύο. Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο και θέλω να σου πω ότι μας συγκλώνησες εχθές. Εσύ πρώτος μας είπες ότι η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο η ανακοπή στο Γιώργο Μαζονάκι να προκαλείται, να συμβαίνει κάτι διάρκεια της λειτουργίας του μηχανήματος.
2: Φαίνεται ότι πια αυτό επιβεβαιώνεται από την ψηφιακή ανάλυση, αλλά θα το πάρω διαφορετικά. Όλοι ασχολούμαστε κάπως με τα social media. Εμείς που είμαστε μεγαλύτερης ηλικίας, βέβαια, λιγότερο. Εγώ και εσύ εννοώ, Γιώργο μου. Δεν βάζω την Κασιανή μέσα.
0: Ναι,
2: αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι. Βέβαια.
2: Θα έχουμε δει όλοι αυτά τα χιουμοριστικά μέμε που είναι στο γιατρό ο τύπος και του λέει παρόλες ο γιατρός και στο τέλος καταλήγει το μέμε. Είστε σίγουρα γιατρός, κύριε.
0: Σωστό.
2: Νομίζω ότι πρέπει να γίνει αυτή η ερώτηση και στους δύο. Είστε σίγουρα ιατροί?
0: Είναι.
2: Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Πάντως, μια φωτογραφία που εμφανίζεται η συγκεκριμένη κυρία ιατρός σε ένα πανεπιστήμιο στη Χονολουλού να λαμβάνει ένα πτυχίο από... γιατί είχε παρακολουθήσει σεμινάρια σαμανικής παύλα κβαντικής ιατρικής. Είναι εμφανέστατα προϊόνια.
0: Έλεγα τώρα, την προηγούμενη ώρα στην Κασιανή, και εσύ μπορεί να το έχεις δει, γιατί όπως είπες, είμαστε αρχαίοι εσύ και εγώ πλέον. Ένα βιντεάκι σε γνωστή πλατφόρμα, στο YouTube να το πω, που έχει κάμποσα χρόνια τώρα, που είναι ένα σαμάνος κάπου στην Κεντρική Αφρική. Και περιγράφει τώρα ότι ο ασθενής ο οποίος πηγαίνει για θεραπεία έχει πονόδοντο.
2: Ναι,
0: και τον αρχίζει στις φάπες ο σαμάνος.
2: Τις φαλιάρες, ναι.
0: Το έχεις δει και εσύ το.
2: Το είχα δει βεβαίως. Από τη μία έκλαιγα από τα γέλια, από την άλλη πονάγει το κεφάλι μου από τις φαλιάρες που είχε φάει.
0: Μιλάμε, το χτύπαγε πολύ δυνατά.
2: Αποτελεσματική όμως η ιατρική. Σταμάτησε να πονάει το δόντι του και πονάγει το κεφάλι του από τις φαλιάρες. Τι να πω, εντάξει, να κάνουμε και χιούμορ.
0: Σε μια τραγική περίσταση, κάνουμε λίγο χιούμορ, όχι για τον άνθρωπο που χάθηκε.
2: Όχι βέβαια.
0: Γιατί
2: είναι τραγικό το γεγονός.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά για την κατάσταση αυτών των δύο ανθρώπων που σύμφωνα πια με τη δικαιοσύνη τον οδήγησαν στο θάνατο. Γιατί εάν ο Γιώργος Μαζονάκης είχε πάει σε μια οργανωμένη κλινική, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, εγώ αυτή τη στιγμή δεν θα ήμουνα στην άλλη άκρη του τηλεφώνου να σας μιλώ για αυτό το ρεπορτάζ. Και εσάς το αντικείμενο της εκπομπής θα ήταν εντελώς διαφορετικό. Κατά πάσα πιθανότητα θα ασχολούσασταν με την, ακρίβεια που είναι το αμέσως επόμενο σοβαρότερο
0: ακριβώς
2: πρόβλημα που
0: και
2: έχει
0: τώρα στην εκπομπή,
2: η ελληνική κοινωνία και όχι μόνο.
0: 70% Μαζονάκης, 30% ακρίβεια. Αυτό που λες ακριβώς.
2: Ναι. Λοιπόν, το μηχάνημα είναι σε λειτουργία. Ο Γιώργος Μαζονάκης πεθαίνει ενώ το μηχάνημα είναι σε λειτουργία. Όταν σταματά η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη, σταματά και το μηχάνημα μόνο του. Δεν το σταματά κανείς άλλος, σταματά μόνο του, γιατί απλά δεν βλέπει καρδιακούς παλμούς. Το μηχάνημα έχει προειδοποιήσει τη γιατρό με η άνευ εισαγωγικών. Και η κίνηση της γιατρού, ξέρετε ποια είναι, να κάνει επανεκκίνηση. Δύο φορές. Δύο φορές είχε σώσει ένα γερμό. Την πρώτη φορά γιατί έβλεπε ότι αυξάνεται η αρτηριακή πίεση. Σαν να το φώναζε στη γιατρό. Εδώ, εάν είσαι γιατρός, κάτι πρέπει να κάνεις. Ή γιατρός, σε εισαγωγικά, αυτό που ήξερα να κάνει ήταν να πατήσει το κουμπί της επανεκκίνησης. Να δώσει εκ νέου εντολή στο μηχάνημα. Δεύτερη φορά, δίνει επίσης σήμα, πέφτει το οξυγόνο. Η γιατρός θεώρησε καλό να συνεχίσει τη λειτουργία της πλασμαφαίρεσης. Τι να πω.
0: Να το κάνω λίγο πιο τραγικό. Να το κάνω λίγο πιο τραγικό. Συγγνώμη, δεν το συνηθίζουμε ούτε εσύ ούτε εγώ, αλλά θα το κάνω τώρα όμως, γιατί πραγματικά αναδυχιάζομαι αυτά.

0: που περιγράφεις. Θεωρείς ότι η αστυνομία θα ανοίξει έρευνα για το πόσοι άλλοι μπορεί να τη γλίτωσαν ή πόσοι άλλοι μπορεί να μην τη γλίτωσαν, και δεν αναφέρομαι στη διάρκεια της λειτουργίας του συγκεκριμένου μηχανήματος? Μπορεί μετά από μερικές μέρες, μπορεί μετά από μερικούς μήνες, θα γίνει αυτή η έρευνα, εκτιμάς?
1: Είναι πολύ σωστή η ερώτηση και νομίζω ότι είναι στο επίκεντρο. Καταρχάς, θα γίνουν έρευνες από τους αρμόδιους για τα στοιχεία και την άσκηση της ιατρικής αυτών των δύο ανθρώπων, του ζευγαριού. Εν συνεχεία, η αστυνομία με τις ειδικές οικονομικές υπηρεσίες που διαθέτει θα διεξαγάγει έρευνες για το τι γίνονταν μέσα σε αυτό το ιατρείο όσον αφορά την νομιμότητα των αμοιβών. Κόβανε αποδείξεις. Και μέσα σε αυτό το ιατρείο οι ιατρικές μέθοδοι που εφαρμόζονταν είναι οι ενδεδειγμένες. Έχω την εντύπωση ότι όταν θα αρχίσουν να ξεψαχνίζουν το πελατολόγιο, το οποίο το έχουν ήδη στα χέρια τους οι αστυνομικοί, θα τρίβουν με τα μάτια μας. Και όταν δεν θα φτάσει η δικογραφία για την επόμενη έρευνα που θα ανοίξει, όταν πια θα έχει ολοκληρωθεί η κύρια ανάκριση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, θα τρίβουμε και θα καταλήξει στα χέρια του εισαγγελέα, θα τρίβουμε τα μάτια μας με τους ανθρώπους που θα καλεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να δώσουν κατάθεση για το τι έκαναν και το τι πληρώναν μέσα σε αυτό το ιατρείο. Αυτό παρακαλώ ας το κρατήσουν οι ακροατές μας, διότι ήδη το πελατολόγιο, όπως προείπα, βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας. Τελεία παύλα για αυτό το θέμα. Πάμε τώρα στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως προείπα, 3/4 το μηχάνημα σταματά να λειτουργεί σύμφωνα με την ψηφιακή ανάλυση του λογισμικού που πραγματοποίησαν οι ειδικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας, διότι έχει σταματήσει να λειτουργεί και η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη. Νωρίτερα, η συγκεκριμένη κυρία που αυτοπροσδιορίζεται ως ιατρός είχε τραβήξει ένα βίντεο, 2 φωτογραφίες του Γιώργου Μαζονάκη στο κρεβάτι αυτού του μηχανήματος, και φαίνεται να είναι με κλειστά τα μάτια. Κατά πάσα πιθανότητα τη μία φωτογραφία και το βίντεο τα τραβά για να έχει την διαφήμιση, δηλαδή να δείχνει στους πελάτες της στο κατηδίαν πάντα και όχι το ότι κοιτάξτε να δείτε, κοιτάξτε τι πελατεία έχω εγώ, ποιοι με εμπιστεύονται γιατί είμαι πάρα πολύ σοβαρή επιστήμον και έχω και πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Χονολουλού στη σαμανική και στην κβαντική ιατρική που δεν την αποδέχεται από τη μία άκρη του πλανήτη στην άλλη. Γιατροί δεν την αποδέχονται αυτές τις σαμανικές ιατρικές, γιατί είναι εξοργιστικό όλο αυτό, έχει χαθεί ένας άνθρωπος. 49 λεπτά το κενό μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ. Τι κάνουν εκεί? Ό,τι δεν θα έκανε ένας γιατρός κάνουν. Ακόμα και αδρεναλίνη που του χορήγησαν για να επέλθει στον οργανισμό του ασθενού ένα σοκ και να επανέλθει η καρδιά σε λειτουργία, λάθος. 1 μιλιγκράμμα αδρεναλίνη κατευθείαν στην καρδιά, λέει η διεθνής βιβλιογραφία, και το μαθαίνουν οι φοιτητές ιατρικής στο πρώτο έτος. Τι χορήγησε το ζευγάρι στον Γιώργο Μαζονάκη? 0,1 το αδρεναλίνη ποσότητα, την οποία μάλιστα την έβαλαν σε 0,9 μιλιγκράμμ φυσιολογικού ορού να μπαίνει στον οργανισμό του στάλα-στάλα. Απαράδεκτα πράγματα. Δηλαδή πρωτοετής διασώστης, ο οποίος δεν είναι ιατρός, έχει περάσει όμως ένα σχολείο να μάθει να δίνει τις φόρτες. Αυτό δεν θα το έκανε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ ανοίγει και μια άλλη σελίδα ερευνητική όταν ολοκληρωθεί η κύρια ανάκριση για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Από την στιγμή που έφτασε το ψηφιακό υλικό στα χέρια του εισαγγελέα, νομίζω ότι ή το επιβεβλημένη αναβάθμιση του κατηγορητηρίου στο κακούργημα της ανθρωποκτονίας από ενδεχόμενο δόλο.
2: Πάμε, Θεοδόση, τώρα και στην υπόθεση του
1: αρχαίου. Πιθανόν με ενδεχόμενο δόλο, όχι από ενδεχόμενο. Συγγνώμη για να το βάζω για την πληρότητα του ρεπορτάζ.
2: Για να αλλάξουμε λοιπόν θέμα και να πάμε και στην άλλη μεγάλη αστυνομική υπόθεση. Αλκέτ Ριζάη πήρε άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Υπήρξε επεισόδιο με πυροβολισμό στην Ανάβησο και εξαφανίστηκε.
1: Βεβαίως. Ωστόσο φαίνεται να υπάρχει μια πρώτη επαφή και ίσως δούμε σήμερα τον γνωστό Αλβανό Βαρυπινίτη να επιστρέψει στις φυλακές. Γιατί?
0: Οπα.
1: Γιατί σε 11-11,5 μήνες θα μπορούσε να απολυθεί με όρους. Γιατί έχει εκτίσει το μεγαλύτερο μέρος της ποινής που του έχει επιβληθεί. Με διακοπές, με τα γνωστά επεισόδια, με αποδράσεις, με ούτω καθεξής. Αλλά από την δεκαετία του 90 ο άνθρωπος αυτός, εγώ με απασχόλησε πρώτη φορά το 1995.
0: Παιδάκια ήμασταν. Παιδάκια ήμασταν.
1: Ναι, οι άνθρωποι. Ναι, οι άνθρωποι. Να πούμε και το παραπονό μας εμείς οι δύο, Γιώργο.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ήμασταν τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θα το δούμε όμως αυτό. Υπάρχει μια τέτοια πληροφορία.
0: Επίσης, δεν θέλω να συγγνώμη, σε διακόπτω. Διαβάζω ότι από το 21, από 29 πρώτου του 21 μέχρι 7-9, δηλαδή προχθές 26, έχει πάρει 16 άδειες.
1: Ακριβώς. 16 άδειες. Αυτό που διαβάζεις είναι το επίσημο. Έχει πάρει 16 άδειες από το Δικαστικό Συμβούλιο της Φυλακής. Όλες αυτές τις άδειες τις είχε λάβει κανονικά, είχε επιστρέψει κανονικά στην ώρα του και ούτε καθεξής. Από ό,τι φαίνεται, το ελαττήριο να μην επιστρέψει χθες στις φυλακές ως όφιλε τις πρώτες πρωινές ώρες, μάλλον είναι η συμπλοκή ή το πολύ σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και τραυματισμούς, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή των δύο τραυματιών, έξω από ένα beach bar. Στην ανάπτυξη προφανώς για σήμερα.
0: Είχε δουλειά, αρέσει η Θεοδέος ο άνθρωπος. Είχε δουλειά, βγήκε για να κάνει δουλειά. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Βγήκε να πάει να κάνει δουλειά του και να επιστρέψει τώρα. Μα, αν επιβεβαιωθεί ο Θεοδέος αυτό, είναι φοβερό. Δηλαδή το σκέφτηκε και σου λέει να γυρίσω για τις 11 μήνες μπορεί να βγω.
1: Σε 11 μήνες. Νομίζω.
2: Και να παίρνουν και τις αδειούλες.
1: Θα θεωρούσε βέβαιο ότι σε 11 μήνες θα βγει με όρους.
0: Και από ό,τι φαίνεται θα είναι και σοφρονισμένος, καταλαβαίνω. Δηλαδή από τις δουλειές που κάνει.
1: Φαίνεται αυτό, ναι. Λίγο φαϊνότερο, αν μη τι άλλο.
0: Θα έχει σοφρονιστεί.
1: Προφανώς γι' αυτό και δεν παραβίαζε όλες τις υπόλοιπες άδειες που του είχαν δοθεί και το κύριο σε αυτά και κατά την έξοδο και κατά την είσοδο του εκ νέου στις φυλακές μετά τις πενθήμερες. Γι' αυτό νομίζω ότι η σημερινή ημέρα θα είναι η μέρα εξελίξεων όσον αφορά την εμφάνιση του Αλκέτ Ριζάη έξω από τις φυλακές Ομοκού.
2: Θεοδόση, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Θεοδόση. Καλημέρα, καλημέρα, φίλε.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι?
6: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
10: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
12: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
12: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273095600
11: και 6977809389.
12: Εστιατόριο Κοχύλι.
11: Από το Κοχύλι.
12: Στα χείλη.
13: Πάνος Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
14: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
13: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
15: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
13: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
14: Μα οι άλλοι λένε...
13: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
16: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
17: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
18: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
19: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
18: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
19: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
18: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
19: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
18: και 6983-199-081.
19: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
18: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
20: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
21: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
20: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό.
21: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
20: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
18: Ράδιο Σάμος.
22: FM στους 102.
23: Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
24: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας, εδώ με Michael Jackson συνεχίζουμε δυναμικά. Μου δείχνε τώρα ένα βιντεάκι που της έστειλαν της Κασιανής με μια
1: Αμερικάνα. Μπιάνκα ονόματι,
0: ναι.
1: Διατροφολόγο ειδική στα πεπτίδια, η οποία διαφημίζει κανονικότατα την εμπειρία της στο συγκεκριμένο ιατρείο στην Καρνεάδου μάλιστα. Δείχνει εδώ πως την είχαν εξαπλώσει να τις κάνουν την πλασμαφαίρεση.
0: Χαμογελαστή, αυτό, στο κρεβάτι. Και τι δηλώνει αυτή?
1: Ναι, λέει μετά την επέμβαση είναι κουρασμένη αλλά πολύ ευγνώμων.
0: Μάλιστα, είναι η τουρίστρια ευγνωμονούσα που βγήκε ζωντανή από εκεί μέσα. Τι?
1: Και έφαγε, λέει, και μετά ένα γεύμα τίγκα στην πρωτεΐνη για να...
0: Για να στανιάρει.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ως μεγάλος χορηγός για τρίτη συνεχή χρονιά έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία και παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Δοκίμασε την τέχνη του Έμπρου, ζωγραφίζοντας με χρώματα που επιπλέουν επάνω στο νερό και μετέφερε το μοναδικό σου σχέδιο σε ένα μικρό γλαστράκι. Ανακάλυψε την τεχνική της μεταξωτυπίας και δημιούργησε το δικό σου μοτίβο πάνω σε ύφασμα. Και αν είσαι μικρός ποδηλάτης, μπες στο Kids Bike Park με ειδικά σχεδιασμένη ποδηλατική διαδρομή, όπου η κίνηση, το παιχνίδι και η ασφαλής μετακίνηση γίνονται μια ξεχωριστή εμπειρία. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου και μάθε περισσότερα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
1: Δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat. Γενικά το ελαστοφλέξ ST από την Elastotet για μόνο σε ταράτσας είναι πολύ χαμηλών απαιτήσεων. Σπάνιο προσόν και προϊόν.
0: Φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο έχει 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και απόκτησε το. Έφη μου, καλημέρα. Είσαι σίγουρη ότι ακούς εμάς? Μήπως γράφεις εμάς αλλά ακούς αλλού? Σε πιάσα, Έφη. Παναγιώτης Βολάνιος, ο οποίος και μας ακούει αλλά και θα σας πει τώρα. Θα τον ακούσετε κι εσείς, γιατί έχουμε δυσκολίες ιδιαίτερα μεγάλες αυτό το πρωινό στην κυκλοφορία.
2: Καλημέρα, έτσι είναι.
0: Καλημέρα, φίλε.
2: Από πολύ νωρίς, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλά μην ξεκινάμε αρνητικά τη μέρα.
0: Όχι.
2: Θα τα πούμε αναλυτικά και θα πάει μια χαρά η κατάσταση.
0: Μ' άρεσε η αισιοδοξία σου, φίλε.
1: Για πες.
2: Έτσι πρέπει να σκέφτεσαι, ειδικά το πρωί, άμα ξεκινά στραβά. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο, οι χθεσινοβραδινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρέπει να διαρκούν ακόμα, γιατί είναι απροσπέλαστη άνοδο στον Αρτιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πραγματικά, από προσωπική εμπειρία το αντιλήφθηκα και το μεταφέρω βασικά στο ακροατήριο. Πυκνή ροή και στη Βασιλίση Σοφίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, ανατμήματα σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και κάποιες μικρές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί εκεί στο ύψος Παλαιού Φαλήρου με άλυμο στο ρεύμα το κατερχόμενο της Ποσειδόνος, προς Γλυφάδα δηλαδή, αλλά δεν είναι κάτι σημαντικό. Και έχουν επίσης πολλές δυσκολίες να συναντήσουν και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατικής Οδού, εκεί στον κόμμα Μεταμόρφωσης. Δύσκολα περνάς αυτή την ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Εν τω μεταξύ, πήγα να κοιτάξω να δω για την κάθοδο του Κηφισού αν υπάρχει κάποια εναλλακτική. Η Φιλής είναι μπλοκαρισμένη, η Θιβών στο καθοδικό είναι μπλοκαρισμένη, η Δημοκρατία στη συμβολή με τη Φιλής είναι επίσης μπλοκαρισμένη. Αλλά και πάλι είναι καλύτερα από την κάθοδο του Κηφισού. Δηλαδή, αν θέλετε να πάρετε τη Δημοκρατία και μετά τη Φιλής για να κατεβείτε πιο κάτω, είναι σε καλύτερη κατάσταση από το Κηφισό σε αυτή την ώρα.
0: Κύριε Βολάνιε, αυτά.
1: Πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε.
2: Δεν άφησαμε για κάποιο δρόμο, οπότε αυτά, ναι.
0: Μ' αρέσει που είσαι ολιστικός. Ζητήσαμε από την γνωστή νομικό, την Κατερίνα Φραγκάκη, να της μιλήσουμε στο τηλέφωνο, γιατί η κυρία Φραγκάκη είπε και την παρακολουθήσαμε. Δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω στο Open το είπε, δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποιο τηλεοπτικό σταθμό, ότι είχε γίνει έλεγχος από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών στο συγκεκριμένο ιατρείο και τα μηχανήματα απουσίαζαν. Ενδεχομένως δεν είχαν καταγραφεί. Καλημέρα σας, κυρία Φρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που την αποδεχτήκατε.
1: Έγιναν λοιπόν αυτοί οι έλεγχοι, τα μηχανήματα δεν βρέθηκαν, αντιθέτως βρήκαν ένα άλλο μηχάνημα φυγοκέντρησης το οποίο είπαν στο συγκεκριμένο ιατρείο να το αποσύρει διότι δεν έχει την αρμοδιότητα να βρίσκεται εκεί. Υπήρξε follow-up, ξαναπήγανε,
3: λοιπόν,
1: σε πολύ καλά ελληνικά, ξαναπήγανε,
3: ναι,
1: εκεί.
3: Καλά το είπατε, follow-up υπήρξε και το Νοέμβριο του 2025, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι έλεγχοι έκτακτοι το 2024 και εν συνεχεία ο πρώτος έλεγχος έγινε τυχαία. Ήταν μέσα στα πλαίσια αυτού που ορίζει ο νόμος ότι πρέπει να γίνονται και κάποιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Εν συνεχεία ακολούθησαν κάποιοι έλεγχοι, ένας ο οποίος ήταν άκαρπος διότι δεν βρισκόταν κανείς στο ιατρείο. Εν συνεχεία έγινε ο έλεγχος τον Ιούλιο του 2025 που αναφέρατε ότι βρέθηκε μια φυγόκεντρος και εκεί ζητήθηκε από το αρμόδιο κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να τον αφαιρέσουν άμεσα και να συμμορφωθούν στο προεδρικό διάταγμα που το έκαναν. Και μετά υπήρξε και άλλος έλεγχος για να δούμε αν πράγματι είχαν συμμορφωθεί το Νοέμβριο του 2025 που εκεί δεν προέκυψε να υπάρχει κάποιο μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης πέραν των δηλωθέντων μηχανημάτων τα οποία αφορούσαν κάποιες εναλλακτικές μεθόδους συμπληρωματικές θα έλεγα της παθολογικής ειδικότητας που είχε ο ένας εκ των δύο γιατρών που είχε αδειοδοτηθεί. Να σας πω ότι υπήρξε μια συστέγαση όπου ήταν το ιατρείο του παθολόγου και της γιατρού άνευ ειδικότητας και είχε ορίσει ότι θα υπάρξουν αυτά τα μηχανήματα εναλλακτικής ιατρικής τα οποία πράγματι υπήρχαν στο χώρο, όμως είχε δηλωθεί ότι θα υπάρξει κάποιο παράρτημα του μηχανήματος της οζονοθεραπείας και είχαν δηλωθεί τα τιμολόγια της πλασμαφαίρεσης. Όμως όταν πήγε το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου και έκανε τον έλεγχο σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 84 του 2001, δεν προέκυψε να υπάρχει κάποιο τέτοιο μηχάνημα. Στο χώρο δηλαδή τότε δεν υπήρχε το συγκεκριμένο μηχάνημα. Αν υπήρχε, σας λέω με βεβαιότητα από την εμπειρία μου τώρα 15 χρόνια στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, και θα είχε αφαιρεθεί και θα είχε σφραγιστεί ο χώρος και θα είχαν επιβληθεί πρόστιμα και βεβαίως οι συγκεκριμένοι γιατροί θα είχαν τις ποινές, τις πειθαρχικές ποινές που προβλέπει ο νόμος.
1: Το ερώτημα είναι, κυρία Φραγκάκη, ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν το έκρυβαν γενικά. Από τον Ιατρικό Σύλλογο το έκρυβαν στους ελέγχους. Αλλά κάνανε κανονικές διαφημίσεις. Πριν λίγο κοιτάγαμε με τον Γιώργο μια ανάρτηση μιας Αμερικανίδας που ήρθε κανονικότατα, είχε φωτογραφία από το ιατρείο αυτό, είχε τη διεύθυνση. Ήταν γνωστό σε όλο τον κόσμο. Ερχόντουσαν από το εξωτερικό.
0: Και το διαφήμιζε και σε ένα συνέδριο για την υγεία η συγκεκριμένη κυρία το μηχάνημα αυτό.
3: Δυστυχώς το θέμα της ιατρικής διαφήμισης είναι τεράστιο από τη στιγμή που μπήκαν στη ζωή μας τα social media. Θα σας πω από την εμπειρία μου παλαιότερα, επειδή καταρχάς να πούμε στον κόσμο για να το γνωρίζει, βάσει του κώδικα ιατρικής δοντολογίας, είναι ο νόμος, για όσους θέλουν να το διαβάσουν, ο 34-18 του 2005, ορίζεται ότι απαγορεύεται ρητά η ιατρική διαφήμιση. Το μόνο που μπορεί να επιτραπεί είναι κάποιος γιατρός να μιλάει για τα επιστημονικά ζητήματα της ειδικότητάς του. Δηλαδή να ένα επιστημονικό άρθρο κτλ. Επιτρέπεται, όχι όταν γίνεται βεβαίως εν είδη διαφημίσεις. Θα σας πω λοιπόν από την εμπειρία μου ότι παλαιότερα στον Ιατρικό Σύλλογο όταν τα πράγματα ήταν απλά μας ερχόντουσαν καταγγελίες για άρθρα που βγάζανε γιατροί, για τις τηλεοπτικές τους παρουσίες. Και βεβαίως ο Ιατρικός Σύλλογος στο πειθαρχικό του έκανε τα δέοντα για τα ζητήματα αυτά της ιατρικής διαφήμισης. Όταν ξεκίνησαν όμως τα social media, χάθηκε, πραγματικά θα σας το πω έτσι απλά και λαϊκά να το καταλάβει ο κόσμος, χάθηκε μπάλα. Ξαφνικά άρχισαν να υπάρχουν τέτοιες διαφημίσεις από παντού. Ήταν αδύνατο ο ιατρικός σύλλογος να ψάχνει στο διαδίκτυο και να βρίσκει όλες αυτές τις ιατρικές διαφημίσεις. Παρά μόνον όταν κάποιες ενώσεις, ας πούμε η Ένωση Δερματολόγων, Πλαστικών Χειρουργών, πήγαινε στον ιατρικό σύλλογο, έκανε την καταγγελία και μπορούσαμε βεβαίως να διερευνήσουμε την κάθε υπόθεση.
1: Άρα το παρατήσαμε το άθλημα και ψάχναμε τις καταγγελίες μετά.
3: Όχι, μετά ξεκίνησε ο ιατρικός σύλλογος, γιατί είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αυτό πρέπει να κάνει, μόλις έρχεται κάποια καταγγελία, να την διερευνά. Είναι αδύνατο δυστυχώς να ψάξουμε αυτή τη στιγμή, ακόμα πιστεύω και για την ελληνική αστυνομία, για την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει όλες αυτές τις διαφημίσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο. Αλλά μέχρι να θεσμοθετηθεί μια επιτροπή, θέλω να πω στον κόσμο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην επηρεαζόμαστε από ό,τι μας βγαίνει στα social media. Είναι σημαντικό να ψάχνουμε, πρόκειται για την υγεία μας. Είναι πολύ εύκολο κάποιος να κάνει μια απλή έρευνα στο διαδίκτυο για να δει αν κάποιος είναι γιατρός, τι βιογραφικό έχει, τι ειδικότητα έχει, για να μπορέσει να βρει το σωστό γιατρό.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κατερίνα Φραγκάκη, τη γνωστή νομικό.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον, τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
4: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
4: Θα το έλεγα, λοιπόν.
6: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
4: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat ThermoSystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat ThermoSystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat ThermoSystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
14: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
15: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
19: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
18: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
20: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
21: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ισχύει αυτό το καλά θυμάμαι. Ρώτησα τώρα τον Λάσκαρη.
1: Ναι, για ποιο πράγμα.
0: Υπήρχε ένα γκρουπάκι, ροκλι, η μπάντα ήτανε, στα 80s, 90s, οι Charlatans. Έχεις να μας βάλεις τίποτα για τους Charlatans? Δεν έχεις σήμερα, αύριο, άλλη μέρα. Τώρα που στο είπα και εγώ τελευταία στιγμή, ό,τι θυμάμαι, χαίρομαι.
1: Ακούς Charlatans?
0: Ε?
1: Ο Charlatans, εντάξει.
0: Ε. Αυτή είναι η βρετανική λέξη για την λέξη, την ελληνική. Η Charlatani, ρε. Κοιτάει και σκέφτεται τι λέει. Τίποτα, είδα μια φωτογραφία με δύο εκεί.
1: Charlatans.
0: Ναι. Λοιπόν. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρία Κασιανή Βραχά, πόση πράσινη ενέργεια χωράει σε ένα Σαββατοκύριακο? Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μεγάλος χορηγός διοργάνωσης για τρίτη συνεχή χρονιά, σε περιμένει με δημιουργικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Έλα να γνωρίσεις την τέχνη του έμπρου και να δημιουργήσεις το δικό σου κλαστράκι, να φτιάξεις μοναδικά σχέδια με την τεχνική της μεταξωτοπίας και να απολαύσεις ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο δημιουργία και διασκέδαση. Και για τους μικρούς ποδηλάτες υπάρχει φυσικά το Kids Bike Park. Βρες το πρόγραμμα των δράσεων στα social media του Φυσικού Αερίου ή το φυσικοαερίου.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο ξέφωτο.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του τμήματος τεχνικής υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Λάμπρο, ο οποίος μας στέλνει την καλημέρα από την βροχερή Ναύπακτο, και στον φίλο τον Κωνσταντίνο από το ΜΕΤΣ. Λέει, έχει σπάσει εκεί πέρα αγωγός και έχουμε διαρροή νερών στην οδό Κοσμά Μπαλάκα, ελπίζω να το λέω σωστά, από νωρίς χθες και δεν έχουμε ακόμα επιδιόρθωση. Και καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο, ο οποίος μου λέει ότι δικαιολογώ, επιχειρώ κάθε φορά να δικαιολογήσω την κυβερνητική πολιτική, Ενώ η ελληνική οικογένεια στενάζει από την ακρίβεια, σε καθιστά ένα ακόμα παπαγαλάκι και αφαιρέγγιο δημοσιογράφου. Ευχαριστώ για το αφαιρέγγιο. Λίγο προσέξτε την φωτογραφία. Γιώργο Σιλίουπολη. Εντάξει, πείτε μου, για να γίνω φερέγγιο, γιατί προφανώς δεν ακούσατε στην εκπομπή από την αρχή τι είπαμε για την ακρίβεια, για το ενεργειακό κόστος, για τα προγράμματα. Πείτε μου, για να γίνω δίκαιο, τι θέλετε να φωνάζω. Ποιον πολιτικό αρχηγό τη αρεσκία σα, να μου το πείτε, να μου το γράψετε, για να το κάνουμε αύριο να είμαι πιο κανονικό δημοσιογράφο. Να κάνω και σχόλια για τους κυβερνικούς που θα σας αρέσουν, για το πώς μιλάει ένας, πώς ακούγεται, αν ο άλλος φοράει μαγιό. Φαντάζομαι ότι έτσι αυτό θα με κάνει σοβαρό δημοσιογράφο. Έχεις κάποιο αφιέρωμα για κάποιον που έφυγε τέτοια πίνη?
1: Όχι, δεν έχω.
0: Άρα θα φας ανέκδοτο τώρα.
1: Oh, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, ένας, γιατί ταιριάζει κιόλας και με την κατάστασή μας, ενώ την ακρίβεια κτλ. Ένας τύπος ο οποίος πηγαίνει για δουλειά, λάσκαρια αγοραστέ. Τον υποδέχεται λοιπόν εκπρόσωπος εταιρείας που του κάνει την συνέντευξη. Λέει, είστε και ο άνεργος, κύριε. Λέει ο ενδιαφερόμενος, όχι λέει, ποιος σας είπε ότι είμαι άνεργος, έχω δύο δουλειές. Και του λέει ο εκπρόσωπος εταιρείας, και γιατί ψάχνετε για τρίτη? Λέει, γιατί είχα τρεις εβδομάδες ανοιχτό το air condition.
1: Αυτοί ήμασταν και σήμερα λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Παγάνης στο αερομικρόφωνο.
0: Κυρία Κασιανή, βραχά στο άλλο μικρόφωνο.
1: Για λάσκαρης αγοραστός, τον ευχαριστούμε πολύ, την κυρία Ειρήνη Κούρτη που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Καλημέρα σας. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.
1: Ακολουθούν ο Ιωσήφ Καλαμαράκης με την Αμαλία Κάτσου.
0: Ποιος ακολουθεί?
1: Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης με την Αμαλία Κάτσου.
0: Αυτοί ακολουθούν.
22: Real FM. Happy birthday to you.
2: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. Δύο δωροεπιταγές.
22: Σάμος.
21: FM στους 102.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
23: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
24: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
25: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
24: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
22: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
26: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
27: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
28: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
29: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
28: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
29: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
28: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
29: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
28: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.

0: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Θήλωνος 69 Πειραιάς. Real FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό μετά από σύγκρουση οχημάτων νωρίτερα στην άνοδο στο ύψος των ΚΤΕΛ. Επικρατεί ποτηλιάρισμα από Εθνάρχου Μακαρίου έως Αχαρνών και από Νέα Φιλαδέλφεια έως Εγάλεο. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Συγκρού από το ύψος της Λαγουμιτζή στο ρεύμα προς Αθήνα. Ενώπιον των ακριτή καλούνται να απολογηθούν σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν τα νέα στοιχεία από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, στο οποίο έχουν καταγραφεί κρίσιμες πληροφορίες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σειρά επιθέσεων στη Νότια Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης, αυξάνοντας την πίεση στις τιμές της ενέργειας, με το Brent να διαπραγματεύεται σήμερα στα 107 δολάρια το βαρέλι. Δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει το Ιράν, διαμηνύει ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος. Την ίδια ώρα έκθεση, το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας αναγνωρίζει ελλείψεις πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς περί επάρκειας του Ντόναλντ Τραμπ. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026-2027. Πρόκειται για τις 23.000 προσλήψεις της πρώτης φάσης.
9: Σε Εκλάντι Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Το Super Cup στο handball των ανδρών κατέκτησε Ολυμπιακός. Στον τελικό κέρδισε με 35-24 την ΑΕΚ, φτάνοντας το 5ο συνεχόμενο τίτλο του στην ιστορία της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Τελιντέ, τελιντέ.
1: Ναι.
0: Λίγη τύχη νάχα, Αμαλία μου. Λίγη τύχη νάχα.
1: Δεν έχεις τύχη.
0: Αυτή η έρημη τύχη είναι.
1: Τύχη. Ναι.
0: Τα κάνει όλα.
2: Άτιμη κοινωνία. Αλλού τους κατεβάζεις και αλλού τους ανεβάζεις τα τάρταρα.
0: Γιατί πρέπει να ξέρεις ότι όλα είναι ζήτημα τύχης.
1: Ναι, δεν λέμε να είσαι τυχερός στη ζωή σου,
0: αυτό.
1: Ρε παιδί μου.
0: Αν
1: αυτό.
0: Είσαι τυχερός.
1: Άμα είσαι
0: λοιπόν,
1: τυχερός,
0: όλα είναι μια χαρά.
1: Ναι, όλα πρίμα.
0: Και εσύ λοιπόν είσαι τυχερή.
1: Είμαι εγώ τυχερή.
0: Βεβαίως, κάνω αποκάλυψη σήμερα, είσαι τυχερή.
1: Γιατί?
0: Αλλά δεν το έχεις καταλάβει.
1: Α, δεν το έχω καταλάβει. Εντάξει.
0: Γιατί δεν το έχεις καταλάβει.
1: Θα ήθελα να το καταλάβω όμως.
0: Γιατί δεν μπαίνεις σε ένα αεροπλάνο να φύγεις να πας σε μια άλλη χώρα και να δεις και να καταλάβεις και να διαπιστώσεις ότι είσαι τυχερή.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ καρφωμένη. Γι' αυτό δεν το έχεις αντιληφθεί μέχρι τώρα.
1: Α, άμα πάρω το αεροπλάνο και αρχίσω και γυρίζω τις χώρες, θα καταλάβω ότι είμαι τυχερή.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί κάθεσαι εδώ στη μιζέρια σου, δεν ξεκουνιέσαι και δεν μπορείς να αντιληφθείς.
1: Μύρλα.
0: Ακριβώς. Ενώ αν είχες πάρει λοιπόν το αεροπλάνο και είχες κάνει ένα γύρο όλο τον κόσμο, θα είχες διαπιστώσει αυτό που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα όποια, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
4: Έτσι λένε.
3: Παντού. Παντού.
0: Παντού λοιπόν σε όλες τις χώρες του πλανήτη.
1: Λένε πόσοι τυχεροί είμαστε.
0: Προσγειώνες, από την Ελλάδα είσαι, πόπο τυχερός που είσαι. Αλλά εσύ είσαι αχάριστη και δεν μπαίνεις στο αεροπλάνο να πας σε ένα Μαλάουι.
1: Πού να πάω.
0: Να πας στα νησιά Φίτζι.
1: Πού να πάω.
0: Να πας στην Μποτσουάνα. Να πας, ρε παιδί μου, σε μια άλλη χώρα.
1: Ναι.
0: Να προσγειωθείς και να σου πούνε πόσο τυχερή
1: Για
0: είσαι.
1: Γι' αυτό δεν το έχω καταλάβει πόσο τυχερή είμαι, μάλλον.
0: Ακριβώς. Τι να κάνω κι εγώ. Είμαι άτυχος που έχω μπλέξει με την Αμαλία Κάτζου.
1: Ναι, ναι.
0: Να
1: μου την ατυχία μου.
0: 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Τυχερούλιδες, τυχερούλιδες.
1: Έτσι δεν το έχετε καταλάβει. Όπως λέει ο Σιβγιαμένο δεν το έχω καταλάβει. Έτσι δεν το έχετε καταλάβει κι εσείς. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί.
0: Απλά δεν μπαίνουμε στα αεροπλάνα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Εγώ μπαίνω, αν και φοβάμαι, εγώ μπαίνω.
0: Εγώ δεν μπαίνω.
1: Εσύ δεν μπαίνεις, το ξέρω. Εγώ μπαίνω.
0: Εγώ πρέπει να πατάω κάτω.
1: Τι να πατάς κάτω, δεν μπορείς να πας πουθενά.
0: Σταθερά.
1: Πλοίο δεν θέλεις, αεροπλάνο δεν θέλεις. Τι.
0: Τίποτα, με τα ποδαράκια, μια χαρά.
1: Με τα ποδαράκια.
0: Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο, η τυχερούλα.
1: Τυχερούλα είμαι εγώ και ο ατυχής. Πώς είμαι, η ατυχή σας θα λέγαμε στην ελληνική ταινία. Κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio@realfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα με μεγάλη αγκαλιά και αγάπη στον Στέφανο. Καλημέρα στην Κατερίνα Στόπασα Λιμάνη. Η οποία λέει ότι η πραγματική τύχη βρίσκεται σε πράγματα που δεν πολλούνται και δεν αγοράζονται. Εγώ, ας πούμε, λέει, σήμερα νιώθω πολύ τυχερή. Καταρχάς που ξύπνησα, είμαι υγιής, αγαπώ και αγαπιέμαι και πρωτίστως που σας ακούω καθημερινά και δίνετε χρώμα στο μουντό διορό μου. Να είσαι καλά, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Τώρα εντάξει, πρέπει να αισθάνομαι και τυχερή όμως, έτσι. Γιατί πώς να μην αισθάνομαι τυχερή όταν πάω να γεμίσω το αυτοκίνητό μου και είναι πάνω από 2-10 η βενζίνη και θέλω 55 ευρώ παραπάνω πλέον στο γέμισμα. Αισθάνομαι τυχερή. Αισθάνομαι τυχερή.
0: Δεν είναι τύχη αυτό.
1: Δεν είναι τύχη.
0: Τι λες
1: τώρα. Αν έχεις τύχη, διάβαινε, λέει ο θυμόσοφος λαός μας. Αν έχεις τύχη, διάβαινε.
0: Πόσο θέλεις, γιατί εγώ έχω καταγράψει εδώ πέρα τις τιμές σήμερα το πρωί στην Κηφισίας. Έχω αποκτήσει αυτό το κουσούρι. Μου έχει μείνει, παιδιά, κουσούρι. Έτσι.
1: Δεν είναι κουσούρι, καλά.
0: Ανεβαίνω και παρακολουθώ τις τιμές στα πρατήρια.
1: Ναι.
0: Σε ένα πρατήριο και στα περισσότερα η τιμή ήταν 2,189 η αμόλυβδη, 2,119 το πετρέλαιο κίνησης. Υπήρξε δε και πρατήριο που είχε την αμόλυβδη 2,214, 2,21 δηλαδή, για να τα λέμε πιο απλά, και το πετρέλαιο κίνησης το 2,155. 2,21 η αμόλυβδη, 2,15 το πετρέλαιο κίνησης, με τις υγείες μας.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι απλά τα πράγματα. Μιλάμε για ενεργειακό σοκ και δεν ξέρω αν είμαστε τυχεροί που θα το ζήσουμε και αυτό πάλι. Πολλοί λένε ότι η κατάσταση τώρα και το χειμώνα θα είναι ίδια με το 2022, ενεργειακή κρίση το 2022. Λοιπόν, με το Brent πάνω από τα 107 δολάρια το βαρελί, έτσι, τι λένε οι φορείς της αγοράς, παράγοντες αγοράς, ότι όταν ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, 15 Οκτωβρίου ξεκινάει να το πω, ίσως, δηλαδή το 1,80 το έχουμε για πλάκα, το 1,80, το 1,80, ξαναλέω, 1,80. Πάρα πολύ λένε ότι θα είναι πάνω από 1,90 ευρώ το λίτρο και είναι μια αύξηση μεταξύ 65% και 70% σε σχέση με πέρσι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Αλλά πόσο τυχεροί να... Δεν αισθάνομαι τυχεροί. Να αισθάνομαι τυχεροί.
0: Να αισθάνεσαι, παιδί μου, να αισθάνεσαι τυχεροί.
1: Λοιπόν, και το φυσικό αέριο, 82 ευρώ ανά μεγάβα τώρα, 40% ακριβότερο σε σχέση με πέρσι και η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στη χονδρικαμπορική 170,25 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σας τα είπα όλα. Και για τα καύσιμα, πετρέλαιο, και φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή, πού θα πάμε? Δηλαδή, πώς θα βάλουμε πετρέλαιο? Δεν θα μπορούμε να ανοίξουμε το ερκοντήσιο.
0: Αμάτα μου, ρε Κασάνδρα, πρωί-πρωί έφερε την καταστροφή του κόσμου.
1: Εσύ είπες ότι με τυχερή και λέω γιατί με τυχερή.
0: Α, στο κράτο, ότι είσαι τυχερή. Δηλαδή, πρέπει να μας μαυρίσει την ψυχή πρωί-πρωί. Τι θα πληρώσουμε αμόλυβδη? Τι θα πληρώσουμε δίζελ?
1: Κάτσε,
0: τι θα πληρώσουμε ρεύμα? Τι θα πληρώσουμε φυσικό αέριο?
1: Να μην ενημερώσω τους ακροατές μας, να ξέρουν τι τους έρχεται.
0: Αλλά αρχίζεις και αναρωτιέσαι εδώ που πάμε και πώς θα τα καταφέρουμε και τι θα. Θα τα καταφέρουμε.
1: Μύρλα.
0: Πρωί-πρωί τώρα.
1: Εγώ απλώς θέλω να δώσω μια συμβουλή. Όταν θα έρθουν οι λογαριασμοί του ρεύματος, καθίστε στον καναπέ, πάρτε μία ανάσα και μετά άνοιξτε το λογαριασμό. Αυτό θα πω. Τους επόμενους μήνες, δεν μιλάω. Τους επόμενους μήνες και κυρίως το χειμώνα. Αν ακούει η Ευρώπη, αν ακούει κάποιος άλλος, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, γιατί βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι θα μειωθούν οι τιμές των καυσίμων μόλις κερδίσουμε τον πόλεμο. Τώρα λέει όπου να είναι, κερδίζουμε τον πόλεμο, το λέει 6 μήνες τώρα πλέον αυτό. Μόλις κερδίσουμε, λέει, τον πόλεμο, θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων. Εν τω μεταξύ και στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει φτάσει πλέον το γαλόνι 6 δολάρια. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, όπως έλεγε τώρα και η Αμαλία, αλλά ο καθένας κοιτάζει, παιδιά, την καμπούρα του.
1: Την καμπούρα του κοιτάζει.
0: Και εμείς κοιτάμε τη δική μας καμπούρα.
1: Και όταν η καμπούρα έχει περάσει πολλά και για πολλά χρόνια, γιατί εμείς αυτό έχουμε περάσει, με μια χρεοκοπημένη χώρα και ένα μνημόνιο. Τρία μνημόνια. Λοιπόν, μεγάλα θέλω να πω, και την πλήρωσε ο Κοσμάκης, εμείς δηλαδή, ξαφνικά σου λέει: έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας. Και το ακούω που το λένε και τα ξένα μέσα ενημέρωσης, οι αναλυτές, οι διεθνείς. Λέω: η Ευρώπη κάνει κάτι. Θα μου πεις εσύ, εμένα με νοιάζει να κάνει η χώρα μου. Ναι,
0: όχι, η χώρα εξαρτάται από τις αποφάσεις της Ευρώπης.
1: Ακριβώς. Άρα τι. Άρα λοιπόν τώρα, γιατί μας στέλνει ο ποιος φιλός, ο Σάββας, έτσι, λέει 2,70, ναι, και 2,66 το πετρέλαιο.
0: Αυτά είναι στο Ρότερνταμ.
1: Α, στο Ρότερνταμ είναι αυτά.
0: Ολλανδία,
1: α,
0: λοιπόν, 2,70.
1: Να το και εκεί.
0: Και 2,66 το πετρέλαιο κίνησης. Από την άλλη, έχει στείλει και ο Βαγγέλης μήνυμα. 3 ευρώ η βενζίνη, λέει, στη Σάμο. Φίλε, δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Δηλαδή,
1: 3
0: για 3 ευρώ δεν έχω ακούσει. Εάν έχει καταγραφεί κάτι τέτοιο, δεν το ξέρω. Αλλά πραγματικά δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Καλή σου ημέρα. Η κατάσταση πάντως ενεργειακά είναι όπως την περιγράφει η Αμαλία. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι ένας δύσκολος χειμώνας αυτός ο οποίος έρχεται, με ένα εκρηκτικό κοκτέιλ αύξηση των τιμών σε όλα, δηλαδή πετρέλαιο, φυσικό αέριο και κατ' επέκταση ηλεκτρική ενέργεια. Οι πολίτες φυσικά, οι οποίοι πάνε καθημερινά στα πρατήρια για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ, δηλώνουν απελπισμένοι.
4: Απελπιστικά, μας έχουν καβαλήσει τα έξοδα.
5: Πολύ δύσκολα, δεν βγαίνει. Και κάθε μέρα αυξήσεις.
6: Τάσεις σε τον επόμενο ημερών είναι πάλι αυξητικές. Όλοι φοβούνται, όλοι αντιδρούν.
7: Έχουν ανέβει πάρα πολύ και πολύ γρήγορα ανεβαίνουν.
8: 20 ευρώ έβαζε, 20 βάζω, αλλά κάνω λιγότερα χιλιόμετρα.
0: Τι να κάνει ο άνθρωπος, 20 έβαζε, 20 βάζει, αλλά κάνει λιγότερες διαδρομές, κάνει λιγότερα χιλιόμετρα. Καλημέρα στον Ιωάννη. Θα στείλει το λογαριασμό, λέει, στο τέλος στην κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμή λοιπόν εκκίνησης που θα υπάρξει το επόμενο διάστημα, όπως είπε η Αμαλία, μπορεί να δούμε και το 1,90. Μπορεί, λένε οι γνωρίζοντες, να δούμε και λίγο παραπάνω,
1: ναι,
0: από το 1,90.
1: Αναλόγως πώς θα είναι, έχουν διαμορφωθεί μέχρι τότε οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Αν έχει αγγίξει τα 120 δολάρια το βαρέλι, που πλέον με όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και ότι έχουμε σημαντικές εγκαταστάσεις έχουν πληγεί και μειώνεται η παραγωγή πετρελαίου και οι αποθήκες δεν έχουν αποθέματα, πόσο θα πάει? Δηλαδή θα πάει 120, αν πάει 120 θα είναι πάνω από 1,90. Με τις τωρινές τιμές θα είναι 1,80 με 1,90. Αν ανέβει κι άλλο θα φτάσουμε τα 2 ευρώ. Αυτό λένε οι παράγοντες της αγοράς, δεν το λέει η Αμαλία. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για πολύ μεγάλη τύχη, πραγματικά μεγάλη τύχη. Αισθάνομαι τυχερή. Τέλος.
0: Και τα είχαμε όλα, έχουμε και τους χούς, είπε.
1: Αισθάνομαι τυχερή. Τέλος.
0: Και τα είχαμε όλα, έχουμε και τους

0: وجاءت عملية الاستهداف بعد رفض طاقم السفينة النداءات التحذيرية.
1: ما بقول أنا
2: Έλα όμως που δεν το δαγκώνει το σβέρκο του και πληρώνουμε και εμείς τα δικά του τα σπασμένα. Εδώ παιδιά, όλων τα σπασμένα τα πληρώνουμε εμείς. Μεγάλη ανησυχία λοιπόν για τις τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης. Χθες ρωτήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ήταν καλεσμένος στο πρωινό του Αντένα, στο Καλημέρα Ελλάδα. Και έδωσε την απάντηση για το δύσκολο χειμώνα που έχουμε μπροστά μας.
3: Για τις δυσκολίες που ενδεχομένως το έχουμε μπροστά μας. Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Εδώ σε συνεδριάσεις που έχουμε κάνει στο Eurogroup, βλέπαμε την τιμή του πετρελαίου να μεταβάλλεται ραγδαία από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Άρα, παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Έχουμε αποδείξει το ότι είμαστε δίπλα στην κοινωνία με βάση τις δυνατότητες του κράτους όταν αυτό χρειάζεται.
2: Όπως λέει λοιπόν ο Κυριάκος Πιερακάκης, θα είμαστε δίπλα στους πολίτες και θα τους στηρίξουμε και για το πετρέλαιο θέρμανσης.
4: Εντάξει, καλά είναι τα μέτρα στήριξης και καλά είναι και η κρατική βοήθεια. Όμως, αν δεν υπάρξει μια. Τι να πω, αποφασιστική απάντηση σε όλο αυτό που γίνεται στα ενεργειακά, δεν θα είναι. Θα είναι πολύ δύσκολη εξίσωση.
2: Καλημέρα και στο Βαγγέλη. Αν είχαμε την οικονομική ευχέρεια, λέει, να πάμε με αεροπλάνο σε κάθε χώρα του κόσμου, τότε πράγματι θα ήμασταν πολύ τυχεροί. Καλημέρα και στον Real Blogger. Στο χωριό μου, λέει, την τύχη τη λένε φάρδος. Και εμείς τη λέμε, δεν τη λένε μόνο στο δικό σου χωριό. Καλημέρα, αρέτη μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο Θοδωρή, έχουμε και άλλα περιθώρια, λέει, για να δούμε αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και κυρίως στη βενζίνη. Παιδιά, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, είναι δεδομένο αυτό, πάρτε βαθιά ανάσα. Κάντε τα κουμάντα σας από τώρα, γιατί πραγματικά έρχεται δύσκολος χειμώνας και δεν θέλουμε να μαυρίσουμε την ψυχή σε κανέναν, αλλά όλα τα στοιχεία, όλα τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιούνται, όλες οι αναλύσεις από τους γνωρίζοντες καταλήγουν σε αυτό το συμπέρασμα.
4: Ακριβώς, και γι' αυτό το μεταφέρουμε. Και βεβαίως όσο ανεβαίνουν, θα ξαναπώ, στις αγορές, στις τιμές του πετρελαίου, τόσο η κατάσταση θα γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Δεν εξαρτάται από εμάς. Σου λέει τώρα τα δηληστήρια προμηθεύονται πια αυτή την εβδομάδα με 2 ευρώ. Άρα που θα πάει. Αυτό είναι των δηληστήριων η τιμή. Και αυτή θα γίνει στην Αγγλία. Άρα που θα πάμε, 2,5. Δεν ξέρω, πραγματικά.
2: Λοιπόν, μας έρχονται τιμές τώρα από τη Σάμο και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ακροατή, επειδή ακούστηκε ένα μήνυμα νωρίτερα που είπαμε ότι δυσκολευόμαστε να το πιστέψουμε. Οι τιμές στη Σάμο είναι γύρω στο 2,11. Αυτές είναι. Α, έχει και μέχρι και 2,16. Ευχαριστούμε πάρα
4: ευχαριστούμε πολύ
2: για την πληροφορία.
4: Εντάξει, γιατί το 3 ήταν πολύ τραβηγμένο.
2: Ναι, πολύ τραβηγμένο.
4: Πολύ τραβηγμένο.
2: Και αυτό είπα, ότι δυσκολεύομαι να το πιστέψω.
4: Και εγώ. Μην λέμε τώρα πράγματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
2: Καλημέρα και στη Γεωργία που έλεγε για τις τιμές των καυσίμων στο εξωτερικό και συμφωνώ. Όμως ας δούμε, λέει, και τους μισθούς εκεί και τους μισθούς εδώ. Επίσης ας δούμε τους φόρους που πληρώνουμε στα καύσιμα. Γεμίζουμε 90 ευρώ και παραπάνω από τα μισά είναι φόροι. Επίσης, λέει, πείτε μου πως η Κύπρος που παίρνει καύσιμα από εμάς έχει πιο χαμηλή τιμή. Η αλήθεια είναι ότι είδα σε ρεπορτάζ και από άλλες χώρες, δηλαδή και από τη Γερμανία και από την Ολλανδία, όπου οι καταναλωτές, οι οδηγοί διαμαρτύρονται.
4: Ναι,
2: οι άνθρωποι,
4: ναι, και στην Ολλανδία
2: για
4: και
2: τις τιμές των καυσίμων.
4: Γιατί, ξαναλέω, η άνοδος στις διεθνείς τιμές πετρελαίου δεν πειράζει μόνο την Ελλάδα. Πειράζει όλες τις χώρες. Άρα δεν είναι κάτι ότι είναι δικό μας μόνο. Βέβαια, εμείς κοιτάμε τι κάνουμε εμείς εδώ.
2: Ακριβώς.
4: Θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ. Ποιος μας γράφει για τους μισθούς, θα συμφωνήσω, αλλά οι μισθοί. Υπήρχαν χρόνια σε αυτές τις χώρες, σε αυτά τα επίπεδα, και η βενζίνη ήταν πολύ πιο χαμηλά και τα καύσιμα. Τώρα οι άνθρωποι και εκεί έρχονται αντιμέτωποι με πολύ ακριβά καύσιμα. Άρα τους κακοφαίνεται και δεν μπορούν την καθημερινότητά τους να την εξυπηρετήσουν. Λογικό δεν είναι.
2: Τραμπ, προεδράρας, καλημέρα και στον αγαπητό, ο οποίος τα βάζει με την τύχη του. Και όσον αφορά το κομμάτι της ηλεκτρικής ενέργειας, σας είπαμε ότι και εκεί θα υπάρξουν επιπτώσεις, κυρίως λόγω της κούρσας στις τιμές του φυσικού αερίου, όπου επί της ουσίας έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Χθες ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Παπασταύρου, έκανε μια ανακοίνωση σχετικά με την αυτοκατανάλωση που έρχεται το επόμενο διάστημα. Θεσπίζεται το συγκεκριμένο μέτρο της αυτοκατανάλωσης. Ο Λάσκαρης έχει γουρλώσει τα μάτια απέναντί μας και μας κοιτάζει καλά-καλά. Τι είναι λοιπόν η αυτοκατανάλωση?

0: είναι η παραγωγή και η κατανάλωση ενέργειας από τον ίδιο τον καταναλωτή, είτε στο μπαλκόνι του, είτε στην ταράτσα του, είναι παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας.
1: Στην πραγματικότητα τι θέλεις? Πιο πολύ ηλεκτρική ενέργεια να παράγεται από τις ανεώσιμες, να την αποθηκεύεις,
2: ναι.
1: Να μην χρειάζεται να πληρώσεις παραπάνω τις διασυνδέσεις με τα νησιά, να μπορείς να μειώσεις τις τρευλώσεις και να εξοικονομείς ενέργεια. Και το τελευταίο που είναι το καινούριο, αυτό το καινούριο,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Το οποίο είναι ένα θεσμικό πλαίσιο που θα βγει σήμερα ή αύριο, είναι ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης. Σημαίνει τι?
2: Ναι.
1: Ότι ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Δηλαδή να έχετε εσείς ένα φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι,
2: ναι,
1: να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Αυτό δηλαδή που λέμε ενεργειακή δημοκρατία.
3: Το χειμώνα ετούτο, άμα τον μπηδήσαμε.
0: Άμα. Άμα.

0: Άμα τον βγάλουμε λοιπόν αυτό το χειμώνα, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Διονύσης Σαββόπουλος, θα τη βγάλουμε για άλλα 10 χρόνια. Ενεργειακή λοιπόν αυτοκατανάλωση.
1: Εγώ το ακούω αυτό και υπάρχει και στο εξωτερικό. Όμως αυτό χρειάζεται και κάποια χρόνια για να αρχίσει να αποκτήσουμε αυτή την κουλτούρα. Θετικό είναι. Και μακάρι όλοι να μπορέσουμε να βάλουμε στα μπαλκόνια μας φωτοβολταϊκά. Δεν είναι πολύ εύκολο και με επιδότηση από ό,τι καταλαβαίνω. Πολύ εύκολο. Μέχρι τότε τι κάνουμε είναι το θέμα. Μέχρι τότε τι κάνουμε. Και ξαναλέω, είδατε τι γίνεται στη Γερμανία και στην Ολλανδία. Σκεφτείτε στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, εδώ πέφτουν στο τραπέζι νέα μέτρα στήριξης. Νομίζω ότι υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα στο τραπέζι που θα τα δούμε αναλόγως στο πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου.
0: Να δούμε λοιπόν πώς μπορεί να λειτουργήσει και αυτός ο μηχανισμός, δηλαδή η αυτοκατανάλωση. Το να βάζει δηλαδή κάποιος φωτοβολταϊκά είτε στο μπαλκόνι του είτε στην ταράτσα του, να μπορεί να αποθηκεύει αυτή την ενέργεια και να τη χρησιμοποιεί τις ώρες που το κόστος είναι πιο υψηλό. Δηλαδή μαζεύεις αυτή την ενέργεια για παράδειγμα το μεσημέρι και την καταναλώνεις το βράδυ όταν δεν λειτουργούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακούγεται πάρα πολύ φιλόδοξο, να το δούμε πώς θα λειτουργήσει και στην πράξη. Αλλά νομίζω ότι εκεί πηγαίνει το πράγμα και τα επόμενα χρόνια.
1: Πάρα πολλά τα μηνύματά σας για τα καύσιμα. Φαίνεται ότι είναι ένα θέμα που σας απασχολεί. Η ακρίβεια στα καύσιμα και η ακρίβεια γενικότερα. Ο κόσμος βλέπει τα μηνύματα των ακροατών.
0: Μιλτιάδης, Κέρκυρα, πρατήριο με 2,2. Αγαπητέ ακριβώς. Μιλτιάδη, δεν σε ζηλεύουμε καθόλου. Το είδαμε και σήμερα το πρωί στην Κηφισίας. 2,2.
1: Και ο Γιώργος λέει: αφού θέλουν αυτοκατανάλωση, να βάλουν ανεμογεννήτριες σε όλα τα νησιά που έχουν τόσο αέρα χειμώνα καλοκαίρι και να μην πληρώνουμε για τη διασύνδεση για παραπάνω ρεύμα, λέει ο Γιώργος.
0: Σημεών, καλή σου ημέρα. Έχεις δίκιο με τους φόρους οι οποίοι μπαίνουν πάνω στα καύσιμα. Δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Είναι ένα φαινόμενο πολλών ετών, το οποίο κανείς δεν έχει τολμήσει να το πειράξει. Γιατί από εκεί προκύπτουν και τα έσοδα για τον προϋπολογισμό. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των εσόδων προέρχεται από εκεί. Συνήθως όποιος είναι στην αντιπολίτευση κατηγορεί την εκάστοτε κυβέρνηση για τους φόρους, τους αυξημένους, τους έμεσους φόρους, αλλά όταν γίνεται κυβέρνηση κανείς δεν τολμάει να το πειράξει.
1: Έτσι. Και λέει η Αθηνά και καλημέρα, αυτό το δύσκολο λέει, κρατάει 15 χρόνια. Πόσο άλλο να αντέξουμε, πότε θα σηκωθούμε λίγο ψηλότερα, καλημέρα Αθηνά.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα. Επειδή και πριν ένα μήνα λέει με το βαρέλι στα 75 δολάρια οι τιμές στην Αντλία προσέγγισαν το 1,95 και τα 2 ευρώ με τη δικαιολογία ότι δεν είναι μόνο το Brent που επηρεάζει την τελική τιμή αλλά και οι χρηματιστηριακές τιμές του τελικού προϊόντος, η λύση είναι απλή. Πλαφών στην τιμή του διελιστηρίου, το ίδιο και στο ρεύμα. Καλή σου ημέρα, Νίκο.
1: Και ο Γιάννης που μας ακούει στην Κόλλη, 2,20 βενζίνη και 2,52 εκατοστάρα. Εντάξει, τα έχουμε και τα 2,20 τα έχουμε δει. Γιάννη μου και η εκατοστάρα πολύ πιο ακριβή.
0: Καλημέρα και στον Τόλι, Νεμαία, 2,18. Εντάξει, λέει μια χαρά όλα. Όπως κατάλαβες, όλοι αισθάνονται πολύ τυχεροί.
1: Εσύ, γι' αυτό το λέω.
0: Όλοι αισθάνονται
1: τα βλέπω,
0: πάρα πολύ
1: τυχεροί. Είμαστε τυχεροί.
0: Έτσι, μπράβο. Και η κυρία Αμαλία Κάτζου αισθάνεται τυχερή στην τοποθεσία Real FM. Εγώ που είμαι δίπλα της, δεν ξέρω πόσο τυχερός μπορώ να αισθάνομαι.
2: Να μου την ατυχία μου.
0: Αυτό. Αλλά τι σας έχει ετοιμάσει σήμερα η Κάτζου, να ξέρετε, έχει έρευνα για την κυλίτσα, παιδιά. Έχει έρευνα για την κυλίτσα.
1: Ανατρέπει τα δεδομένα, έχω να σας πω, γι' αυτό και είπα να την πω. Έρευνα από πανεπιστήμιο, όχι τυχαία.
0: Παιδιά,
1: αυτά.
0: Όχι, ό,τι και ό,τι.
1: Ακαδημιακή, εγώ δεν είμαι.
0: Έτσι.
1: Και αύριο έχω και άλλη έρευνα. Τις κρατάω.
0: Θα μας ταράξεις τις έρευνες.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει λοιπόν και έρευνα για την κυλίτσα η κυρία Κάτζου. Έχουμε και πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε και την κόντρα κυβέρνησης Πασόκ για την κοστολόγηση του προγράμματος που ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έχουμε μια κόντρα η οποία υποβόσκει και κάποια στιγμή θα έλθει στο προσκήνιο μεταξύ της Ελλάς και του Πασόκ. Και τι δεν έχουμε, έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε έρευνα, όχι σαν αυτές της κυρίας Κάτζου, αλλά για τις διατροφικές προτιμήσεις των Ελλήνων που έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Και φυσικά την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με αυτούς τους εγκληματίες.
1: Εγκληματίες, πραγματικοί εγκληματίες.
0: Αυτούς τους γιατρούς, ο Θεός να τους κάνει γιατρούς. Προσβάλλουμε τους γιατρούς μας στη χώρα. Αλλά τέλος πάντων θα τα πούμε όλα αυτά μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
3: Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
6: Ο FDA ενέκρινε την πρώτη θεραπεία για την νόσο Αλεξάνδερ, μια σπάνια γενετική πάθηση που επηρεάζει τον εγκέφαλο. Το φάρμακο στοχεύει τον μηχανισμό που προκαλεί τη συσσόρευση μιας παθολογικής πρωτεΐνης και προσφέρει για πρώτη φορά θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς και παιδιά με τη συγκεκριμένη νόσο.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού.
10: Υποβολή εργασίας έγινε.
11: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
12: Επόμενη στάση, πανεπιστήμιο.
13: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
14: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σύγκρουση οχημάτων πριν από λίγο στη λεωφόρο Αθηνών στον Ασπρόπυργο προκαλεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στον Κηφισό. Για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο καλούνται σήμερα να απολογηθούν οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σειρά επιθέσεων στη Νότια Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης αυξάνοντας την πίεση στις τιμές της ενέργειας. Στα 107 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Ελλείψεις πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν αναγνωρίζει σε έκθεσή του το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας. Περισσότερα στο real.gr.
20: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 23 βαθμοί Κελσίου, 21 στη Θεσσαλονίκη, 19 στη Λευκάδα.
21: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
22: Πολύ αυξημένη και στα δύο ρεύματα του Κηφισού στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Εγάλεο και στην έξοδο του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσι Ψυχικό, στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

0: στους 97,8.
1: Ο Μιλτιάδης, να ξέρεις, ανησυχεί όταν άκουσε για την έρευνα και λέει «Οχ, τι έρευνα, εκτός από άπλητη θα πρέπει να γίνουμε και με κυλίτσα για να αρέσουμε. Ευτυχώς που δεν ανοίγω», λέει, στην Gen Z. Περίμενε, Μιλτιάδη, κάνει λίγο υπομονή, τα έχει ετοιμάσει αυτά η κυρία Κάτζου, που είναι της επιστημονικής στήλης αυτής της εκπομπής, η οποία δεν έχει καμία σχέση βέβαια με αυτούς τους ψευτοεπιστήμονες, για τους οποίους θα αναφερθούμε τώρα σε λίγο στη συνέχεια. Αυτούς τους εγκληματίες, έτσι όπως λειτουργήσαν εκεί στο ιατρείο του Κολονακίου, όλη αυτή της κβαντικής ιατρικής, της σαμανικής ιατρικής, της ιατρικής της ευεξίας και όλες αυτές τις μπούρδες που πουλάνε στον κόσμο.
2: Αλλά είναι ανατριχιαστικά τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Τι γινόταν σε αυτό το ιατρείο, κέντρο ευεξίας, δεν ξέρω πώς να το πω, ανατριχιαστικά.
1: Προς το παρόν, Αμαλία μου, εδώ βλέπεις είναι πάρα πολύ μεγάλη η ανησυχία του κόσμου για τις τιμές των καυσίμων. Καλημέρα στην Εφη, λεωφόρος Ηρακλείου, μόλις έβαλα 95-214. Καλημέρα στον Παντελή. Ο Παντελής στέλνει το μήνυμα από το ταξί και λέει: τι να πούμε εμείς που δουλεύουμε με τιμολόγιο του 2020 και μπαίνουμε μέσα 500 ευρώ το μήνα από τις αυξήσεις στα καύσιμα. Καλημέρα, Παντελή, και σε όλους τους οδηγούς ταξί.
2: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αχ, αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις. Ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτή είναι ακριβώς η σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl, με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα και με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
1: Καλημέρα και στον Παράσχο, ο οποίος μας ακούει στην ΚΟ με μειωμένο ΦΠΑ, λέει, ΚΟΣ, λόγω μεταναστευτικού, πετρέλαιο 2,2, και ο Παράσχος είναι αγρότης, έτσι.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, αγαπητέ φίλε.
2: Καλημέρα, Παράσχο.
1: Τώρα, επειδή είμαστε στη νέα σεζόν, νέα αρχή και για τους πρωτοετείς, μιλάμε για το νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το ΔΕΗ My Home for Students έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείο από e-food και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο dei.gr. Θες λοιπόν, Αμαλία μου, χιλιάδες κόσμου είπαν το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη εκεί στην Νίκαια. Ήταν πραγματικά συγκινητικές στιγμές. Για να βρεθεί τόσος πολλής κόσμος,
2: ναι,
1: πάει να πει ότι ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.
2: Και
1: εγώ θέλω να τονίσω κάτι, Αμαλία μου, ναι, επειδή υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι ακόμα και στο θάνατο ενός ανθρώπου βρίσκουν χώρο για να βγάλουν χολή,
2: ναι, ναι,
1: τονίζοντας ενδεχομένως τις αδυναμίες και τα σκοτάδια που έχει ο καθένας μας. Και ρωτώντας μάλιστα τι έκανε στην προσωπική του ζωή. Εγώ θα ήθελα λοιπόν σε όλους αυτούς να τους πω τώρα τι έχουν να πούν ακούγοντας πόσο πολύ κόσμο είχε βοηθήσει ο Γιώργος Μαζονάκης.
2: Ούτε εγώ το ήξερα, ακούγοντας, και το άκουσα από τους ανθρώπους.
1: Πόσο καλός άνθρωπος ήταν, ένας ευαίσθητος άνθρωπος. Το τι έκανε στην προσωπική του ζωή ήταν δικό του θέμα, όπως είναι θέμα του καθενός από εμάς. Αλλά μαθαίνουμε πλέον πόσο μεγάλο έργο είχε κάνει, πόσο πολύ κόσμο είχε βοηθήσει.
2: Είχε στηρίξει, βέβαια.
1: Και πέρα από όλα τα άλλα, λοιπόν, πόσο σημαντικός καλλιτέχνης ήταν, αν άρεσαν σε κάποιον τα τραγούδια του. Αυτό που καταλήγουμε είναι ότι έφυγε ένας καλός άνθρωπος. Πάνω απ' όλα. Έτσι, σαν μια μικρή σημείωση, και πραγματικά το αντίο του Σταύρου Ξαρχάκου χθες ήταν από τα πιο συγκλονιστικά που έχω ακούσει αυτές τις ημέρες. Ο μεγάλος τώρα Σταύρος Ξαρχάκος.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Με δήλωσή του είπε: αποχαιρετούμε δυστυχώς προώρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο, έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος. Απλώς, οι συνάδελφοί του τα είπαν όλα.
2: Τα είπαν όλα. Εγώ θα μείνω όμως τώρα στις δικαστικές εξελίξεις, γιατί χάθηκε ένας νέος άνθρωπος, μάλλον από ό,τι φαίνεται άδικα, γιατί είναι σοκαριστικά τα όσα έρχονται, ξαναλέω, στο φως της δημοσιότητας. ότι χτύπησε αλάρμ το μηχάνημα δύο φορές και ότι κυρία η γιατρός ή τι είναι αυτή στη Χονολουλού είχε σπουδάσει δεν ξέρω πού. Ούτε δεν έδωσε καμία σημασία και έκανε επανεκκίνηση. Γιατί ξέρετε, σε αυτά τα μηχανήματα υπάρχει μνήμη και τα όλα τα μπορείς να τα βρεις. Άρα λοιπόν, εδώ τώρα προκύπτουν. Γι' αυτό και αναβαθμίστηκε η κατηγορία. Και σήμερα θα δώσουν εξηγήσεις στον ακριτή το ζευγάρι των γιατρών. Τώρα, τι γιατροί είναι αυτοί, καλά, όπως το είπε και ο Ιωσήφ. Από εκεί και πέρα όμως, αναρωτιέμαι. Κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι τι γινόταν σε αυτό το κέντρο ευεξίας. Δεν ξέρω πώς να το πω. Και ότι χιλιάδες ευρώ έδιναν για τις θεραπείες. Και η πλασμαφαίρεση ήταν μια θεραπεία που γινόταν συχνά πυκνά σε αυτό το κέντρο. Μάλιστα, υπάρχει κάποιος άνθρωπος που βγήκε και είπε ότι η συγγενής του που έκανε εκεί με νεφροπαθείς, γιατί η πλασμαφαίρεση είναι αιμοκάθαρση, κατέληξε στο νοσοκομείο.
1: Ισχύει αυτό. Έρχονται καταγγελίες τώρα καθημερινά στο φως της δημοσιότητας.
2: Εντάξει.
1: Γι' αυτό το περίφημο ιατρείο, ο Θεός να το κάνει ιατρείο, κλινική, καλά, καμία σχέση
2: καμία
1: με κλινική.
2: Καμία σχέση.
1: Όπου πραγματοποιούνταν αυτές οι θεραπείες, μόνο η επίσκεψη κόστιζε περίπου 300 ευρώ. Αυτές οι συνεδρίες, αυτές οι θεραπείες κυμαίνονταν από 6 έως και 10.000 ευρώ. Και είναι εύλογο το ερώτημα της αμαλίας, γιατί σύμφωνα με τα όσα έρχονται πλέον στο φως μετά από την έρευνα των αρχών, το συγκεκριμένο μηχάνημα χτύπησε τουλάχιστον δύο φορές αλάρμ κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Η γιατρός συνέχισε κανονικά τη θεραπεία, κάνοντας restart το μηχάνημα, ενώ υπάρχουν και ενδείξεις ότι χορηγήθηκε τελικά μικρότερη ποσότητα αδρεναλίνης στην προσπάθεια για να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζονάκη από την απαιτούμενη, δείγμα του ότι δεν γνώριζαν τι κάνουν.
2: Δεν μπορούσαν να την κάνουν, δεν ήξεραν, δεν είχαν την υποδομή, δεν είχαν αιματολόγο, δηλαδή τα λάθη είναι, δεν μπορούν να... Πώς μπορεί να είσαι γιατρός να το κάνεις αυτό.
1: Σήμερα λοιπόν οι απολογίες των δύο γιατρών μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Πλέον η κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Και ο γιατρός της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη εξηγεί, γιατί το είχε ζητήσει η οικογένεια να μετατραπεί η κατηγορία, να αναβαθμιστεί, εξηγεί γιατί λοιπόν πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Χαράλα Μπολικούδη.
3: Γιατί είναι μια παράνομη πράξη, γιατί ο νομοθέτης αυτή την πράξη απαγορεύει να τελείται σε ιατρία, διότι εγκυμονεί κινδύνους. Το ήξεραν αυτό οι κατηγορούμενοι, ήξεραν ότι παρανομούν και τελούν μια πράξη που εγκυμονεί κινδύνους. Παρ' όλα αυτά αποδέχτηκαν το ενδεχόμενο να υπάρξει μια επιπλοκή που θα δημιουργήσει κίνδυνο ζωής σε κάποιον συνάνθρωπό τους, ναι. Και παρόλα αυτά, για να εντυλακώσουν την αμοιβή τους, τις πολλές χιλιάδες ευρώ, προχώρησαν σε αυτή την πράξη.
1: Γνώριζαν λοιπόν τον κίνδυνο, ναι, που υπάρχει από αυτή την παράνομη πράξη που τελούσαν στο ιατρείο τους και παρόλα αυτά προχώρησαν, και δεν είναι μόνο αυτό, Αμαλία. Σύμφωνα με την κατάθεση της ίδιας της γιατρού, όταν πήγε εκεί ο Γιώργος Λεμαζονάκης, δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Ναι. Και από τη στιγμή λοιπόν που δεν είναι σε καλή κατάσταση και εσύ τον βλέπεις σαν γιατρός, γιατί ξεκινάς
2: αυτή
1: τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.
2: Αυτή είναι η ιατρική πράξη και δεν τον στέλνεις είτε δεν του λες. Και δίπλα υπήρχε νοσοκομείο, Ευαγγελισμός, είναι δίπλα.
1: Στα τρία λεπτά είναι.
2: Στα τρία λεπτά.
1: Ο Ευαγγελισμός.
2: Γιατί δεν το κάνεις αυτό. Πραγματικά δηλαδή απορώ.
1: Και εδώ λοιπόν είναι το ερώτημα που έλεγε νωρίτερα και η Αμαλία. Κανείς δεν είχε πάρει είδηση. Αυτούς τους τύπους με τον μπλαζέ ύφος, τους υπερόπτες, ότι πρώτα ο Θεός και μετά είμαι εγώ, και για να κλείσεις ραντεβού δεν έβρισκες και περίμενες μήνες.
2: Βάλεις μέσο.
1: Και πλήρωνες 300 ευρώ μόνο για την επίσκεψη. Άσε τι δίνανε για τα σκευάσματα. Άσε τι δίνανε για αυτές τις θεραπείες. Δεν είχε πάρει κανένας είδηση. Ο ιατρικός σύλλογος λέει: εμείς έχουμε υποστελέχωση, δεν μπορούμε να κάνουμε τόσους ελέγχους. Υπάρχει και ένας άλλος μηχανισμός, Αμαλία, είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία διενεργεί και γίνει ελέγχους. Ξέρεις πόσους ελέγχους έχει κάνει?
2: Πόσους?
1: Το άκουσα χθες λοιπόν στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα από τον Μιχάλη Αραμπατζόγλου. Άκου λοιπόν τους ελέγχους που κάνει η Εθνική Επιτροπή Διαφάνειας.
4: Τώρα, Μιχάλη, σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, τι γίνεται? Πέραν των ιατρικών συλλόγων, υπάρχει και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας που όμως δεν φαίνεται να είναι και πολύ δραστήρια.
5: Από το 2019, όταν το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας εντάχθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έως το 2026 έχουν γίνει μόλις 80 έλεγχοι σε ιατρία, εργαστήρια, κλινικές, μονάδες αιμοκάθαρσης, δομές ψυχικής υγείας. Δηλαδή περίπου 10 έλεγχοι κάθε χρόνο στο σύνολο των ιατρείων της χώρας.
1: 10 έλεγχοι το χρόνο. 80 έλεγχοι σε σχεδόν 8 χρόνια από την Εθνική Επιτροπή Διαφάνειας. εκεί όπου έχει περάσει η Επιτροπή για την Υγεία. 10 έλεγχοι το χρόνο στο σύνολο των ιατρίων σε ολόκληρη τη χώρα.
2: Άρα,
1: για ποιους ελέγχους μιλάμε?
2: Άρα δεν υπάρχουν έλεγχοι, δεν διεργούνται έλεγχοι.
1: Δεν υπάρχει κανένας ελεγκτικός μηχανισμός. Ακριβώς. Και υπάρχει ένα τρομερό κενό στο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είχε επιτρέψει μέχρι και τώρα αυτοί οι ψευτογιατροί, αυτοί οι τσαρλατάνοι, να παρουσιάζουν και να διαφημίζουν τις υπηρεσίες τους μέσω διαδικτύου, μέσω βίντεο που ανέβαζαν από συνέδρια. Οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς ήταν μπροστά στα μάτια τους. Δεν ήταν κάτω από τη μύτη τους, όπως λένε.
2: Ακριβώς.
1: Ήταν μπροστά στα μάτια τους.
2: Μα τις διαφήμιζαν αυτές τις θεραπείες.
1: Αυτό λέω ακριβώς.
2: Έτσι, τις διαφήμιζαν, δηλαδή τις διαφήμιζαν κανονικότατα. Και δεν είχε πάρει κανείς χαμπάρι τίποτα. Τι να πω τώρα.
1: Και άκουσα και χθες τον Υπουργό Υγείας, προσερχόμενο εκεί στην Νίκαια, να κάνει την ακόλουθη δήλωση.
6: Τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Τα υπόλοιπα θα βρούμε τις επόμενες μέρες όσο μπορούμε. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Εδώ κάποιοι απατεώνες έριξαν στα δίωξαν έναν άνθρωπο. Και πρέπει να δούμε τι έχει πάει στραβά.
1: Σίγουρα λοιπόν κάποιοι απατεώνες έριξαν τα δίχτυα του σε έναν άνθρωπο. Αλλά το σύστημα τι έκανε τόσο καιρό? Πού είναι και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί?
2: Και ξαναλέω, τώρα έγινε όλα αυτά γνωστά και έχει σηκωθεί τόσο θόρυβος. Γιατί ο Μαζονάκης ήταν ένα πρόσωπο. Ήταν. Έτσι. Ήταν από τους, δεν ήταν οποιοδήποτε. Ήταν διάσημος, είχε κοινωνικό αποτύπωμα, φάνηκε ξεκάθαρα όλες αυτές τις μέρες. Γι' αυτό έχει σηκωθεί αυτή η σκόνη. Αν ήταν κανένας άλλος που είχε πάει να κάνει μια αιμοκάθαρση και είχε χάσει τη ζωή του, δεν θα είχε πρέσει, δεν θα το είχαμε μάθει καν. Δηλαδή, χάθηκε ένας άνθρωπος άδικα, νεότατος, για να αποκαλυφθεί όλοι, αφού αποκαλυφθεί τι κάναν αυτοί οι δύο, δεν θα σου πω γιατρούς καν. Έτσι,
1: αυτό που πήρε πτυχίο
2: της Βαντικής στη Χονολουλού.
1: Βαντική.
7: Σάμος. FM στους 102.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλας.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
9: Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
11: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
12: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381. Και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
13: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
14: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
13: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
14: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
13: Πάνελ.
14: Περίφραξη.
13: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
14: Είδη κυγκαλερίας.
13: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
14: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
13: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
14: Τηλέφωνα 2273-035-426
13: και 6976-5573-49.
14: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
15: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
18: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
19: Διάθεση καλοκαιρινή.
20: Θέα χαλαρωτική.
19: Γεύσεις λαχταριστές.
20: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
19: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
20: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
19: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
20: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
19: Τηλέφωνο 2273-62-153.
20: See you at Corner.
21: Ράδιο Σάμος
22: FM στους 102.
23: Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
24: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
25: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
26: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
25: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
27: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
28: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται. Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
29: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
30: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
29: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Καλημέρα στον παππού Θανάση στα Μελίσια. Να είστε καλά, σας στέλνουμε την αγάπη μας.
1: Αγαπητέ, φάε τη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς τύψεις τίποτα. Φάτη τσακισέτη. Γιατί δεν θα σου αποκαλύψω. Μετά θα τα πούμε για την έρευνα. Αλλά φάει τη ζαμπονοτυρόπιτα. Μην έχεις δηλαδή κανέναν ενδιασμό.
0: Θα σας τα πει σε λίγο λοιπόν η Αμαλία. Παιδιά, δεν μας φτάναν όλα τα άλλα που έχουμε πάνω στο κεφάλι μας. Έχουμε και την αποφυλάκηση Κασιδιάρη σήμερα, έτσι.
1: Ναι.
0: Αποφυλακίζεται πλέον χωρίς όρους.
1: Ετοιμάζουν οι, αυτοί που, όσοι τον υποστηρίζουν, ναι, τέλος, ναι, πάντων. Ναι. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, αλλά ξέρω. Ετοιμάζουν λέει και εκείνα πάντων να τον υποδεχθούν με ελληνικές σημαίες κλπ.
0: Και, ετοιμάζει λέει και εκείνο στην κάθοδό του στην πολιτική σκηνή για να συμμετέχει στις εκλογές. Όλα τα είχαμε, παιδιά. Τώρα
1: ο Κασιδιάρης
0: μας έλειπε, έτσι.
1: Ο οποίος έχει καταδικαστεί, έτσι. Δεν είναι καταδικασμένος.
0: Για την ηγεσία και τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Γι' αυτό το επισημαίνω, για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Ελπίζω να μην δούμε φαινόμενα όπως είδαμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα. Πραγματικά το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Και από την άλλη είχαμε και αυτόν τον Αλβανό κακοποιό, τον Αλκετριτζάι, ο οποίος είχε πάρει άδεια λέει, από τις φυλακές, πήγε σε ένα beach bar εκεί στην Ανάβησο, έπεσαν κάτι πιστολιές.
1: Για τη μουσική λέει, γιατί κλείσαν τη μουσική, γιατί του είπε ο άλλος ότι τώρα εδώ είναι αστική περιοχή, δεν μπορώ να βάλω τη μουσική και μετά εξαφανίστηκε. Το ψάχνουμε. Αν και καταλαβαίνω ότι μπορεί να εμφανιστεί σήμερα αύριο. Αλλά εντάξει, πήρε την άδεια και εξαφανίστηκε.
0: Γιατί θέλει
1: και...
0: να αποφύγει το αυτόφωνο.
1: Ναι, το μπαμπούμ, μια χαρά.
0: Έτσι, παιδιά, παίρνει μια άδεια από τις φυλακές, βγαίνει έξω, ρίχνει και τις πιστολιές σου. Στο beach bar, 5 ώρα το πρωί,
1: έτσι,
0: δεν τρέχει τίποτα.
1: Τραυματίζει και ανθρώπου που ήταν εκεί. Ναι, και μετά επιστρέφει για να γλιτώσει το αυτόφορο. Τι να πω.
0: Στο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα, συναγερμός λέει έχει σημάνει στην κυβέρνηση από την άνοδο των τιμών της ενέργειας.
1: Ναι,
0: εξετάζονται λοιπόν μέτρα για καύσιμα, θέρμανση και ρεύμα.
1: Ναι.
0: Το μήνυμα το οποίο στέλνουν από την κυβέρνηση είναι ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη. Αυτό δηλαδή που ακούσαμε νωρίτερα και από τον Κυριάκο Πιερακάκη.
1: Τον Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup.
0: Τώρα, συζητήσαμε μία έρευνα με την Αμαλία, η οποία μας έκανε εντύπωση. Όχι, δεν είναι η έρευνα για την Κυλίτσα, αυτή θα έρθει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, αλλά μία έρευνα σχετικά με τις συνήθειες που έχουν πλέον τα ελληνικά νοικοκυριά. Το 29% λοιπόν λέει των Ελλήνων αγοράζει πλέον έτοιμο φαγητό από το σούπερ μάρκετ, όπως το ακούτε. Το 29% των Ελλήνων αγοράζει έτοιμο φαγητό από το σούπερ μάρκετ. Ακούσε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά το σχολιάζουμε.
2: Το 29% των Ελλήνων αγοράζει έτοιμο φαγητό από σούπερ μάρκετ. Καθώς οι καταναλωτές αναζητούν λύσεις που συνδυάζουν ταχύτητα, ευκολία και ελεγχόμενο κόστος, το έτοιμο φαγητό εξελίσσεται σε μία από τις πιο δυναμικές κατηγορίες της ελληνικής αγοράς τροφίμων. Τα σούπερ μάρκετ προσαρμόζονται επενδύοντας σε ολοκληρωμένα γεύματα από ψητό κοτόπουλο και σαλάτες μέχρι μαγειρευτά. Πίτες και προϊόντα φούρνου. Η τάση αποτυπώνεται στα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ. Το ποσοστό των καταναλωτών που αγοράζει έτοιμο μαγειρευτό φαγητό από σούπερ μάρκετ αυξήθηκε από 16% το 2016 σε 29% το 2026. Βασικός παράγοντας είναι η έλλειψη χρόνου, την οποία επικαλείται το 41% των καταναλωτών. Ακόμα το 19% θεωρεί ότι το μαγείρεμα δεν συμφέρει οικονομικά για λίγα άτομα. Μικρότερα νοικοκυριά, αστικοποίηση και νέες διατροφικές τάσεις, όπως η υψηλή πρόσληψη πρωτεΐνης, η vegan και η gluten-free διατροφή, ενισχύουν επίσης τη ζήτηση. Η μέση εβδομαδιαία δαπάνη για έτοιμο φαγητό φτάνει τα 14,79 ευρώ ή περίπου 770 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό.
1: Δεν το περίμενα ότι θα ήταν αυτό το ποσοστό που θα αγοράζει έτοιμο φαγητό. Αν και βέβαια, όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, στο οποίο στο σούπερ μάρκετ υπάρχει ένα στάντ που έχει τα έτοιμα φαγητά, γίνεται πάντα χαμός.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Το ένα κομμάτι έχει να κάνει ότι δεν συμφέρει να είσαι στην κουζίνα, να χρησιμοποιείς την κουζίνα στο ηλεκτροκόρευμα κτλ. Το άλλο είναι ότι δεν υπάρχει χρόνος. Αυτό ακούσαμε και στην έρευνα. Αλλά 770 ευρώ το χρόνο για έτοιμο φαγητό δεν θέλει και λίγα χρήματα.
0: Αν πρόσεξες όμως, φυσικά ο ένας λόγος είναι ο οικονομικός, έτσι. Από την άλλη όμως το 41% όσων ρωτήθηκαν λένε ότι έχουν περιορισμένο χρόνο για να μαγειρέψουν. Τι έγινε, αμαλίτσα, δεν μαγειρεύουμε, παίρνουμε τα έτοιμα τα γεύματα.
1: Δεν παίρνω έτοιμα.
0: Δεν έχουμε χρόνο να μαγειρέψουμε.
1: Δεν έχουμε χρόνο.
0: Τι έγινε, παιδιά, άλλαξαν οι συνήθειες. Εγώ να καταλάβω το οικονομικό. Ναι, είναι μια φτηνή λύση. Πραγματικά οι άνθρωποι που δυσκολεύονται βρίσκουν μια εύκολη λύση. Αλλά αυτό με τον περιορισμένο χρόνο. Τι έγινε, ρε παιδιά, το πατροπαράδοτο ελληνικό τραπέζι, το οικογενειακό που έμπαινε μέσα το μεσημέρι και μύριζε φαγητό από τη μανούλα, είτε από τον πατερούλι. Αν μαγειρεύει και εκείνο, δεν λέω ότι πρέπει να μαγειρεύει μόνο η γυναίκα, έτσι. Αλλά χάνουμε πράγματα σιγά σιγά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και είδες τη διαφορά. Το 2016, ναι, πριν 10 χρόνια, αυτό το ποσοστό ήταν στο 16%.
1: Ναι.
0: Πλέον έχει πάει μέσα 30, σε 10 χρόνια
1: στο, 30 κοντά.
0: Στο 29-30%.
1: Ναι, φυσικά. Γιατί και οι μητέρες δουλεύουν πάρα πολλές ώρες και οι γονείς γενικότερα και είναι και ακριβό το ηλεκτρικό ρεύμα. Τώρα να το πούμε, το εννοώ για τα τελευταία χρόνια. Άρα ο άλλος που σου λέει θα πάω να αγοράσω ένα έτοιμο φαγητό να φάω, θα μου κοστίσει πιο φθηνά και δεν έχω και χρόνο να μαγειρέψω. Γι' αυτό το βλέπουμε και στα παιδιά που γυρίζουν από τα σχολεία, ότι δεν υπάρχει χρόνος και δεν βρίσκουν πάντα φαγητό.
0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε για δελτίο ειδήσεων, παιδιά. Η νοσταλγία του Κασιδιάρη, κάντε και λίγο κράτη. Κάντε και λίγο κράτη, παιδιά. Καλημέρα. Πάμε, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Happy
5: birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manasis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Real FM. Η ώρα είναι 9.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού.
19: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα εντοπίζονται στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα από Νέα Φιλαδέλφια έως Εγάλεο, στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη έως Ασπρόπυργο και στο κέντρο της Αθήνας, σε Τσαλδάρη, Σταδίου, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση σε Κηφισίας, Μεσογείων και Συγκρού, ενώ καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας. Ενώπιον του ανακριτή καλούνται να απολογηθούν σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η προέλαση των Χούθη σε στρατηγικές περιοχές της Ιεμένης και οι επιθέσεις τους στη Νότια Σαουδική Αραβία εντείνουν την πίεση στις τιμές της ενέργειας, με το Brent να διαπραγματεύεται σήμερα στα 107 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα, έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας αναγνωρίζει ελλείψεις πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς περί επάρκειας του Ντόναλντ Τραμπ. Δύο ένικοι πολυκατοικίες στο Γαλάτσι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην Πιλωτή και επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσυκλέτα. Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026-2027. Πρόκειται για τις 23.000 προσλήψεις της πρώτης φάσης. Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε μία επανδρωμένο εναέριο όχημα στη Λιθουανία λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ανακοίνωσε το Λιθουανικό Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης Κρίσεων. Διενεργείται έρευνα για την προέλευσή του.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Την απόκτηση του 24χρονου Μαροκινού διεθνούς αμυντικού Ανάσα Λαχεντίν με τη μορφή δανεισμού από τη Ρώμα ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Στον Άρη επισημοποιήθηκε μεταγραφή του 30χρονου Πορτογάλου Εξτρέμ Μπρούμα που ανήκε στην Μπενφίκα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είμαι. Ότι είμαι, είμαι.
1: Sex bomb.
0: Είμαι. Κάτσου θα το πιεις στο πικρό ποτήρι. Τώρα ήρθε η στιγμή σου.
1: Έρευνα. Εγώ την έφερα την έρευνα.
0: Ήρθε η ώρα να πιει το πικρό ποτήρι. Να καταπιεί τη γλώσσα της. Γιατί τόσο καιρό έχει λυσάξει με την κυλίτσα μου. Με την μπακίτσα μου. Τώρα έρχεται η επιστήμη όμως και τα συμπεράσματα της επιστήμης πάντα να ανατρέψουν τα δεδομένα και να την πατήσει η κυρία Κάτζου, γιατί είναι υποχρεωμένη να παρουσιάσει αυτήν την έρευνα.
1: Ακριβώς, με βαριά καρδιά λοιπόν σας λέω ότι υπάρχει έρευνα που δημοσιεύτηκε στο βρετανικό The Guardian που λέει ότι οι άνδρες με κυλίτσα κάνουν καλύτερο σεξ επειδή επιδεικνύουν αυξημένη αντοχή στην σεξουαλική πράξη. Όπως σύμφωνα με το δημοσίευμα και την έρευνα, οι ερευνητές εξέτασαν τις περιπτώσεις 200 ανδρών, συγκεντρώνοντας στοιχεία για το δείκτη μάζας σώματος που είχε ο καθένας και τη σεξουαλική του απόδοση. Η μελέτη έδειξε ότι τα υπέρβαρα άτομα, ακούς Λάσκαρη, τα υπέρβαρα άτομα με φανή κοιλιά και σχετικά υψηλότερο δείκτη μάζας σώματος έχουν αντοχή 7,3 λεπτά μεγαλύτερη κατά μέσο ώρα όταν κάνουν σεξ. Λοιπόν, οι πιο δυνατοί άνδρες διήρξαν 2 λεπτά κατά μέσο όρο με ένα σημαντικό αριθμό εξ αυτών να δείχνει σημαντικά σημάδια πρώης εξυπερμάτισης. Η μελέτη κατέληξε λοιπόν στο εξής συμπέρασμα. Καθώς ο δείκτης μάζας σώματος αυξάνεται, ο αριθμός των ασθενών με συμπτώματα πρώης εξυπερμάτισης μειώνεται. Οι ειδικοί λοιπόν εκτιμούν ότι το αυξημένο λίπος γύρω από την περιοχή του στομάχου, δηλαδή πατσοκυλιά, η πατσοκυλιά του καρμαράκι, μπορεί να σημαίνει ότι ο άνδρας έχει περισσότερο ιστραδιόλη στον οργασμό του. Η στραδιόλη είναι μια γυναικεία ορμόνη που συμβάλλει στην αναστολή του οργασμού στους άνδρες. Αυτά!
0: Οπότε, ποιο είναι το συμπέρασμα? Σηκώνει βάρη και δεν κλατάρει. Κάτσου φάει τη σκόνη μας τώρα.
1: Κάτσε, εγώ τη διάβασα την έρευνα.
0: Για όλα εμάς τα αγόρια.
1: Σωθήκαμε, αδέρφια, σωθήκαμε. Τι έρευνα είναι? Έτσι, 200, το δείγμα είναι 200 άνδρες και η έρευνα είναι επίσημη. Εγώ την αλήθεια την πω.
0: Πλέον λοιπόν το λέει και η επιστήμη. Παιδιά, ναι, τα αγόρια με ακυλίτσα είναι καλύτεροι εραστές. Ναι. Τουλάχιστον αντέχουν περισσότερα.
1: Αποδεδειγμένα.
0: Έτσι, και κυρίως, μπράβο.
1: Τι λέει εκεί, αυτή η στραδιόλη, πώς τη λένε εκεί, μαζεύεται εκεί, κάνει καλό.
0: Κάνει καλό. Οπότε κάτσου, μην μου ξαναπεί τίποτα για την κυλίτσα.
1: Ζήτω η πατσοκυλιά.
0: Γιατί θα σου λέω.
1: Ζήτω η πατσοκυλιά.
0: Ότι εγώ είμαι σεξι.
2: Είσαι σεξι.
3: Όχι, αγελαδάρης είμαι.
0: Έλα, αγελαδάρης δεν είμαι, αλλά και για το άλλο έχω μια μεγάλη αμφιβολία, τέλος πάντων. Αυτά είναι όμως τα αποτελέσματα της έρευνας. Η επιστήμη μίλησε, εμείς λοιπόν που έχουμε μια κυλίτσα αυτή τη χαριτωμένη, τέλος πάντων, είμαστε καλύτεροι στον έρωτα, για να βάζουμε και τα πράγματα σε μια σειρά. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Καταλαβαίνετε τώρα, ο καλαμαράκι θα τρώει δίχως αύριο, γιατί δεδομένο
0: όχι,
1: ότι.
0: Όχι,
1: έχουμε...
0: είμαι στη συντήρηση. Πρέπει να τη διατηρήσω. Δεν πρέπει ούτε να μεγαλώσει, ούτε να μικρύνει.
1: Εντάξει,
0: πρέπει
1: okay,
0: να μείνει
1: καλά.
0: Στα ίδια επίπεδα.
4: Οι άντρες με κυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα και τους αγαπάω.
0: Έχετε λόγους να μας αγαπάτε.
1: Ναι, έτσι δείχνει. Σύμφωνα με την έρευνα πάντα, έτσι.
0: Πάντα.
1: Γιατί εμείς εδώ είμαστε ακαδημιακοί. Όχι τυχαίοι. Παίρνω την έρευνα, αλλά αφού έπεσε μπροστά μου αυτή η έρευνα, τι να κάνω, να μην την πω. Ήξερα τι θα αντιμετωπίσω. Αλλά τέλος πάντων έπρεπε όμως να σας ενημερώσω.
0: 11 λεπτά μετά από τις 9 λοιπόν στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, αγόρια με κυλίτσα, πάρτε τα πάνω σας, τα νέα είναι ευχάριστα για εμάς. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστό στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής φυσικά ασχοληθήκαμε εκτενώς με το θέμα των καυσίμων, της ενέργειας, την ακρίβεια, τις αυξήσεις που καταγράφονται σε αμόλυβδη, σε πετρέλαιο κίνησης,
1: σε φυσικό αέριο,
0: σε ηλεκτρικό ρεύμα. Έχει τίποτα άλλο?
1: Όχι.
0: Ε?
1: Προς το παρόν δεν έχει.
0: Δεν μας έχει φύγει τίποτα.
1: Όχι, όχι. Αυτά τα είπαμε όλα.
0: Από την πλευρά της κυβέρνησης λένε ότι έχει χτυπήσει συναγερμός και ετοιμάζονται μέτρα στήριξης σε όλους αυτούς τους τομείς το επόμενο διάστημα.
1: Σύντομα θα ανακοινωθούν.
0: Ακούσαμε και το νέο μέτρο το οποίο έρχεται για την αυτοκατανάλωση ενέργειας.
1: Mm-hmm.
0: Το ανακοίνωσε ο κύριος Παπασταύρου. Δηλαδή φωτοβολταϊκά σε μπαλκόνι ή σε ταράτσεις, παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας από τους ίδιους τους καταναλωτές. Φυσικά πήγαμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Βέβαια. Με τα πολλά ερωτηματικά τα οποία υπάρχουν και περιμένουμε τις απαντήσεις πλέον από την ελληνική δικαιοσύνη, καθώς έχει αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο. Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Και το μεγάλο ερώτημα είναι φυσικά ποιος προστατεύει τους πολίτες από όλους αυτούς τους τσαρλατάνους. Γιατί όπως αποδείχθηκε μέχρι στιγμής δεν υπήρχε καμία προστασία. Και όπως ακούσατε νωρίτερα, το 29% των Ελλήνων πλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία, αγοράζει έτοιμο φαγητό από τα σούπερ μάρκετ. Καλημέρα και στην Πετρίνα και λέει: οι άνθρωποι που είναι μόνοι τους, ζουν μόνοι τους και δεν έχουν οικογένεια, δεν συμφέρει για παράδειγμα για ένα άτομο να μαγειρέψει τα φαγητά της ελληνικής κουζίνας που τρώγαμε όλοι μαζί στο τραπέζι του μεσημεριού ή της Κυριακής. Πέρα όμως από την ακρίβεια, αυτό που διαλύθηκε είναι η οικογένεια. Γιατί το φαγητό στο σπίτι είναι κυρίως αγάπη. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα
1: και εγώ.
0: Με αυτό το οποίο λέει η Πετρίνα.
1: Ο Μάνος μας ακούει στη Γαλλία, λέει: δηλαδή πλέον στις παραλίες, όταν βλέπουμε μια όμορφη κοπέλα να περνάει δίπλα μας, δεν θα ρουφάμε την κοιλιά μας, θα τη φουσκώνουμε. Καλημέρα, Μάνο μου, καλημέρα, γιατί μας ακούει στη Γαλλία, θα το ξαναπώ. Να είσαι καλά.
0: Και ο Τάσος, είμαι σεξι, ο Χοντρούλης θα αντέξει. Καλημέρα και στον Νικόλα τον Ποζιονέλο. Δεν είναι, λέει, πατσοκυλιά.
1: Τι είναι?
0: Αμάλια.
1: Τι είναι?
0: Πασοκυλιά.
1: Πασοκυλιά.
0: Αυτό πασόκ. Καλημέρα, Νικόλα.
1: Ο Μιχάλης δεν θέλει να λέει: καλημέρα, κοριτσινά λοιπόν. Νικάμε, αδέρφια, και στέλνει την κοιλιά του. Δεν έχεις πρόβλημα, Μιχάλη μου. Είδαμε την έρευνα, την ακούσατε. Εγώ σας το είπα. Τέλος λοιπόν. Τρώτε άφοβα.
0: Και ο αγαπητός, από σήμερα βούρια παϊδάκια. Τρέμετε σιλφίδες. Καλημέρα και σε σένα, Βασίλη. Καλημέρα και στον Θεοφάνη. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Καλημέρα και στη Δήμητρα από την Αρκαδία. Πάμε παρακάτω, γιατί έχουμε και άλλα θέματα που θέλουμε να προλάβουμε να αναπτύξουμε με την Αμαλία, τουλάχιστον μέχρι και τις 10. Μεγάλη συζήτηση λοιπόν, η οποία προκλήθηκε, το λέγαμε και χθες, από την τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη, ναι, σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Επανέλαβε χθες και από το briefing.
1: Βεβαίως.
0: Παρόλο που δεν έχει σχέση με την κυβέρνηση, είμαι αναγκασμένος να τοποθετηθώ από το briefing. Σε άλλη περίπτωση, λέει, δεν θα το έκανα. Επανέλαβε λοιπόν ότι πρόκειται για μια προσωπική του καθαρά άποψη και συμπλήρωσε ότι αυτό, λέει, το οποίο είπα, δεν είναι να καταργηθεί το επίδομα ανεργίας, αλλά να κατευθυνθούν αυτά τα χρήματα στην επιδότηση εργασίας.
1: Πολύ σκόνη, κοιτάξτε, όταν εγώ ξαναλέω, μπορεί οποιοδήποτε, είτε είναι κυβερνητικό στέλεχος, είτε βουλευτής κάποιου κόμματος, να λέει και την προσωπική του άποψη. Δεν καταλατώκα. Γιατί το είπε ο ίδιος ότι είναι η προσωπική του. Το είπε στην αρχική τοποθέτησή του.
0: Το είπε δύο φορές τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, εντάξει, βέβαια.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά σου λέω και εγώ τώρα.
1: Θα έχεις δίκιο. Γιατί το πήρε η αντιπολίτευση. Είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι. Είμαστε και σε προεκλογική περίοδο και το σήκωσε το θέμα. Το επανέλαβε όμως αυτό ο Παύλος Μαρινάκης και χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
0: Χθες μίλησε όμως και ο κύριος Βορύδης. Ήταν προσκεκλημένος στο Action. Τοποθετήθηκε λοιπόν πάνω σε αυτό το θέμα και είπε ότι εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει εξορθολογισμός όλων των επιδομάτων. Γιατί, λέει, δεν είναι μόνο το επίδομα ανεργίας, είναι και μια σειρά επιδομάτων που κάνουν κάποιους να θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να εργαστούν και ότι βολεύονται. Κάπως έτσι, δηλαδή, ήταν η περιγραφή που έδωσε ο κύριος Βορύδης.
2: Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε εξορθολογισμό.
0: Κάπως έτσι, δηλαδή, ήταν η περιγραφή που έδωσε ο κύριος Βορύδης.
2: Νομίζω ότι θα πρέπει.

0: το λέει με έναν άλλο τρόπο. Σου λέει να τα ξαναδούμε τα επιδόματα, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τα λαμβάνουν και τα παίρνουν 1000 ευρώ και δεν δουλεύουν. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά και αυτό που είπε και ο κοινωνικός εκπρόσωπος είναι κάτι άλλο. Θέλω να πω λοιπόν ότι ναι, οι προσωπικές απόψεις για μένα μπορεί να τις λέει κάποιος. Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση καλά κάνει, γιατί αυτό είναι ο ρόλος. Σου λέει, αυτό το λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το πήρε και το έκανε σημαία και αρχίσαν. Έχουν βγει πάρα πολλές ανακοινώσεις, έτσι, από όλα τα κόμματα.
1: Εγώ άκουσα χθες και θα ακούσουμε τώρα.
0: Αλλά δεν μπορεί κάποιος να μην έχει την προσωπική του άποψη, συγγνώμη.
1: Ναι, αλλά περίμενε, ρε παιδί μου. Όταν είσαι και κυβερνητικός εκπρόσωπος, σου λέει και η αντιπολίτευση, α, δεν είναι τυχαίο. Και ναι, θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Τσουκάλα από το ΠΑΣΟΚ,
0: βέβαια,
1: την κυρία Κτενά από το Κομμουνιστικό Κόμμα και τον κύριο Καρπουχτσί από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
2: Προσωπική άποψη, έτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν υπάρχει. Ο αν τον άκουγε η Θάτσερ, θα έλεγε αυτό είναι πολύ προχώ για μένα.
3: Το επίδομα ανεργίας δίνεται από κρατήσεις των εργαζομένων. Δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, λειτουργήσε σαν λαγός ο κύριος Μαρινάκης.
4: Αυτή η δήλωση, στην οποία συστρατεύονται και αρκετοί κυβερνητικοί βουλευτές, είναι δήλωση λαγός.
1: Αυτά λοιπόν λέει η αντιπολίτευση, κάνει λόγο για κρυφή ατζέντα. Όσο και αν από την κυβέρνηση παίρνουν αποστάσεις, η πρώτη που το έκανε ήταν η κυρία Κεραμέως, που είπε ότι δεν αποτελεί πολιτική του Υπουργείου, ούτε της κυβέρνησης, αλλά έχει σηκωθεί μεγάλος θόρυβος. Όπως μεγάλος θόρυβος έχει σηκωθεί και για την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Ναι. Είχαμε αρχικά το πρόγραμμα της Ελλάδας, τώρα έχουμε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟ.
0: Ακριβώς, που δέχεται τα πειρά της κυβέρνησης, ότι είναι κοστολόγητο, ότι τα κουκιά δεν βγαίνουν, δώσ' τα όλα και έτσι λεφτά υπάρχουν και έχει δημιουργηθεί και έχει προκληθεί πολιτική αντιπαράθεση.
1: Εκεί λοιπόν γίνεται μια αναφορά τουλάχιστον από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Άκουσα τον κύριο Τσουκαλά να λέει ότι το κόστος είναι περίπου 4 δισεκατομμύρια, ναι, ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης λένε ότι είναι τουλάχιστον 6 δισεκατομμύρια. Αυτό είπε και ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε το κόστος αυτού του προγράμματος ένα θαύμα.
2: Συνολικά φτάνει τέλος τετραετίας στα 4 δις, κάτι λιγότερα από 4 δις, 1,2 δις την πρώτη χρονιά και εξελικτικά με τη σταδιακή επαναφορά το 2031 θα έχει φτάσει συνολικά στα 4 δις.
5: Το μιλάμε για ένα θαύμα. Γιατί αν βάλει κανείς την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, που μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, μείωση ΦΠΑ, αλλά όλα αυτά αν τα πάρουμε και πούμε ότι όλο αυτό είναι λιγότερο από 4 δισεκατομμύρια, μιλάμε για ένα θαύμα.
1: Μεγάλη συζήτηση, παιδιά, στο δημοσιονομικό. Όλοι στο δημοσιονομικό. Να μην μπλεκόμαστε κι εμείς, γιατί ακούμε δισεκατομμύρια από εδώ, δισεκατομμύρια από εκεί. Δεν ξέρουμε τι είναι εφικτό, τι δεν είναι, τι είναι υλοποιήσιμο. Καταθέστε όλα τα προγράμματά σας λοιπόν στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, να έχουμε κι εμείς μια καθαρή εικόνα, γιατί μπερδευόμαστε. Το κυριότερο λοιπόν δεν είναι μόνο το κόστος. Το κυριότερο είναι αν είναι υλοποιήσιμο αυτό το οποίο εξαγγέλει το κάθε κόμμα και ταυτόχρονα τι οικονομικές επιπτώσεις έχει.
0: Και αυτό επίσης, λοιπόν, όταν λες θα κάνω αυτό, πρέπει να πεις που θα βρεις τα χρήματα, από πού θα τα πάρεις. Γιατί αν υπάρχουν τόσα δις, κάτι χάνουμε, δεν το ξέρω. Δηλαδή, εγώ θέλω να ακούσω ότι ναι, θα δώσω την 13η σύνταξη, γενικότερα μιλάω, και αυτό αφορά όλους. 13η σύνταξη και θα κόψω από εκεί, θα κάνω μια άλλη πολιτική. Ναι, αυτό το ακούω.
1: Και από την άλλη έχουμε και αυτή την κότρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελλάς για την δεύτερη θέση επί της ουσίας. Ήταν πάρα πολλές οι επιθέσεις όλο το προηγούμενο διάστημα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και του Προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη κατά της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα. Η Ελλάς είχε διαλέξει το δρόμο να μην απαντάει. Δεν ήθελε να απαντήσει σε όλες τις επιθέσεις τις οποίες δέχθηκε. Τώρα λέει θέλουν ένα σήμα από τη Λεωφόρο Αμαλίας ότι αυτό τελειώνει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν
0: τέλος.
1: Θα γυρίσουμε ξανά, λέει, το άλλο μάγουλο για να δεχτούμε χαστούκι.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε στέλνουν ένα μήνυμα ότι θα ανέβουν οι τόνοι.
0: Για όλη αυτή την πολιτική επικαιρότητα, έτσι και να δούμε πώς θα εξελιχθούν και οι επόμενοι μήνες, θα συνομιλήσουμε με τον Γρηγόρη τον Τζιμογιάννη, τον επικοινωνιολόγο, και τον ευχαριστούμε. Γρηγόρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, άκουσες λίγο, πλέον η πολιτική αντιπαράθεση έχει περάσει στο οικονομικό πεδίο, με την έννοια ότι πλέον τελείωσε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είχαμε το οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης που εξήγηλε τα μέτρα του Πρωθυπουργού. Είχαμε τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Τσίπρα. Πώς εσύ πώς αξιολογείς όλο αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε και ποιος θεωρείς ότι είναι κερδισμένος από όλα αυτά που γίνεται με τα προγράμματα και την κοστολόγησή τους?
6: Να πούμε καταρχήν ποιος είναι σίγουρα ο χαμένος και ποιος αντιπαλεύει την ακρίβεια. Και αυτά είναι πολίτες. Γιατί επί της ουσίας ακούσαμε πολλά, μοιράστηκαν πολλά, αλλά στην πραγματικότητα σε ό,τι αφορά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών μετά από τόσα χρόνια μνημονίων

0: θα ακολουθεί να είναι πολύ χαμηλό. Είμαστε κατά τι παραπάνω από τη Βουλγαρία, αλλά και πέρα από αυτό το βιώνουμε καθημερινά, βλέποντας τα κόστη στην ενέργεια, τη στέγαση, την εκπαίδευση, σε όλο τον κύκλο των ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να τα καταφέρουν πέρα, με την ακρίβεια να φουντώνει όλο ένα και περισσότερο παρά τα συνεχιζόμενα μέτρα που όμως στην πραγματικότητα δεν ανακουφίζουν ουσιαστικά τους πολίτες. Τώρα, αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που έχω να κάνω. Σε δεύτερο βαθμό, εντάξει, όλοι προσπάθησαν να δώσουν ένα στίγμα σε ό,τι αφορά την οικονομική τους πολιτική. Όλοι ήταν συγκρατημένοι κατά κάποιο τρόπο. Προσπάθησαν να προσδώσουν και ορθολογικά και τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά στο πλαίσιο το δημοσιονομικό που καθορίζεται από την εθνική πολιτική αλλά και από την ευρωπαϊκή πολιτική, στους ευρωπαϊκούς κανόνες. Και από εκεί πέρα παρακολουθούμε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα η αντιπαράθεση είχε μεταφερθεί και στο κόστος των προγραμμάτων, αλλά και σε αυτή τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Αλλά όπως αναφέραμε νωρίτερα και με την Αμαλία, υπάρχει και αυτή η κόντρα, κακά τα ψέματα, ο Αλέξης Τσίπρας την είπε ανταγωνισμό, ανάμεσα στο Πασόκ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πώς θα εξελιχθεί λοιπόν αυτός ο ανταγωνισμός στο επόμενο διάστημα?
0: Νομίζω ότι παρά την ευγένεια που περισσεύει και τις έτσι περίτεχνες εκφράσεις και σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση και σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, νομίζω ότι αυτή η περίοδος δεν θα κρατήσει πολύ. Γιατί? Γιατί έχουμε ένα κοινό που στη μεγάλη του πλειοψηφία στέκεται, αν μη τι άλλο, έτσι με αμφισβήτηση, αν όχι πλήρη αποστασιοποίηση από τα κόμματα. Άρα για να μπορέσουν να κινητοποιήσουν, μάλλον να συσπηρώσουν καταρχάς τα κοινά τους και να κινητοποιήσουν ευρύτερο το μάτι του πληθυσμού, νομίζω ότι αυτή η περίοδος των χαμηλών τόνων δεν θα κρατήσει πολύ.
1: Οπότε τώρα θα πάμε για σκληρό ροκ δηλαδή το επόμενο διάστημα, όσο μπαίνουμε και πιο μέσα στην προεκλογική περίοδο.
0: Αυτό νομίζω ότι θα συμβεί. Τώρα, έχει σημασία για την αντιπολίτευση, για να συγκεκριθεί την αντιπολίτευση η θέση και το ποσοστό που θα πάρει κανείς. Γιατί? Γιατί είμαστε σε ένα πολυκυρηματισμένο σκηνικό. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα επικυρωθεί και στην εκλογική αναμέτρηση. Άρα το τι ποσοστό θα έχει πάρει κανείς σε αυτό το πλαίσιο του ανταγωνισμού που έτσι εστιώς το προσδιόρισε ο κύριος Τσίπρας στον χώρο της αντιπολίτευσης, είναι κρίσιμο. Και το μέγεθος εδώ και η ποιότητα μετράει σε κάθε περίπτωση. Απ' την άλλη και η κυβέρνηση, γιατί και η κυβέρνηση απέχει πάρα πολύ, σχεδόν είναι στα όρια του πολύ έτσι αδύνατου να συμβεί, να προσεγγίσει ποσοστά αυτοδυναμίας. Άρα οι εντάσεις και οι συγκρούσεις θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα με μεγάλη ένταση και βεβαίως ο καθένας θα εκμεταλλεύεται τα λάθη του άλλου. Όλα έχουν σημασία σε ένα κοινό όμως που έχει μια μεγάλη έτσι ένταση και ευαισθησία ακριβώς για την πίεση που υφίσταται. Άρα δεν μπορεί να παρακολουθεί όλους τους κομματικούς ανταγωνισμούς. Όμως, όπως η δήλωση του κ. Μαρινάκη ήταν μια πολύ καλή πάσα να την πάρει η αντιπολίτευση, γιατί αυτή η τοποθέτηση για δύο μήνες ήταν πάρα πολύ σκληρή, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της ούτε το περιβάλλον ούτε τις προϋποθέσεις. Απέχουμε πολύ από το να είμαστε Γερμανία ή Δανία του Νότου.
2: Μάλιστα. Γρηγορή, σε ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστούμε
2: πολύ.
1: Πάρα
2: θα
1: πολύ.
2: Τα ξαναπούμε. Ήταν ο Γρηγόρης ο Τσιμογιάννης, επικοινωνιολόγος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Είναι λοιπόν σε εξέλιξη αυτός ο ανταγωνισμός,
2: ναι,
1: όπως λέγαμε, ανάμεσα σε Πασόκ και Ελλάς. Ναι. Γιατί όπως σου είπα, λένε από την Αμαλία ότι δεν θα γυρίσουμε ξανά το άλλο μάγουλο.
2: Ακριβώς, τέλος.
1: Σε αντίθεση με τα κόμματα που είναι πιο αριστερά από την Ελλάς, εκεί λέει δεν θα δοθούν απαντήσεις. Ναι. Γιατί θεωρείται η ιδανική δεξαμένη στο ενδεχόμενο δεύτερου γύρου εκλογών.
2: Ναι.
1: Τώρα ήθελα να βάλουμε έτσι ένα ηχητικό, αλλά δεν θα προλάβουμε γιατί θα πρέπει να πάμε σε τίτλους.
2: Θα το βάλουμε μετά.
1: Θα το βάλουμε μετά, άντε, αφού σε δώσω πρώτα τον λόγο πριν πάμε σε τίτλους.
2: Μια ημέρα αφιερωμένη στην Ευρώπη μέσα από τα μάτια των πολιτών. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM εκπέμπιζόταν από το Europa Experience Athens στο Αρσάκιο Μέγαρο, 12 με 2 το μεσημέρι, με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, μεταφέροντας στην Αθήνα τη μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιείται ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάζει τις προτεραιότητες και τις επόμενες πρωτοβουλίες της Ευρώπης, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, την άμυνα, τη γεωργία και την έρευνα.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
7: Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που φορτίζονται από μόνα τους με τη δύναμη του ήλιου αναμένεται να φέρουν τη νέα επανάσταση στον τομέα της κινητικότητας τα επόμενα χρόνια. Οι ιαπωνικές και κορεατικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν σχεδιάσει νέα μοντέλα, τα οποία έχουν εγκαταστημένα φωτοβολταϊκά στην οροφή και το καπό του αυτοκινήτου. Έτσι, τα ηλιακά πάνελ που φέρει το αυτοκίνητο μπορούν να φορτίσουν από το 30 έως και το 60% της μπαταρίας του. Παρά τα προβλήματα που έχει ακόμα, η ηλεκτροκίνηση αναμένεται να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια και οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν πλέον πολλά εκατομμύρια ευρώ ώστε τα νέα αυτοκίνητα να καλύπτουν τις ανάγκες τους όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
8: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
9: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
9: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή.
12: Σάμος. FM στους 102.
13: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
14: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
15: Σιγά εσύ, σιγά.
14: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
15: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
14: Ποσειδώνα, ακούς?
15: Να συνεχίσω.
14: Ναι, ναι, συγγνώμη.
15: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
14: Και με δωρεάν ξαπλώστρα στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
15: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
14: Ποσειδώνα, ακούς?
16: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
17: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τόνο σαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
19: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
20: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο Φουρνιώτικο Ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
21: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
22: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
21: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
23: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
21: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
22: Μα οι άλλοι λένε...
21: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
24: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
25: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
26: Ανακαινίζεις,
27: χτίζεις,
26: βάφεις
27: ή επισκευάζεις.
26: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
27: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
26: Επισκευές,
27: ανακατασκευές,
26: οικοδομικές ανακαινήσεις,
27: σοβάδες,
26: βαψίματα,
27: σκεπές.
26: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
27: Καρλόβαση Σάμου.
26: Ανακαινίζεις,
27: χτίζεις,
26: βάφεις
27: ή επισκευάζεις.
26: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
27: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
28: Γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου. Σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
29: Ράδιο Σάμος.
30: FM στους 102.
2: Πόσο δυσκολογία.
1: Τώρα. Και λέει ο Κώστας από τα Γιάννενα, ο οποίος είναι και χειρουργός, έτσι. Σας ακούω καθημερινά, αλλά μου φτιάχνετε το πρωινό. Απλά σήμερα, Μαλία, με τσάκισες. Γιατί πέρασα μία ίωση, έχασα 5 κιλά και είμαι πια 73. Πες μου, σεξ γιοκ.
2: Πρέπει να φας. Φάε, Χρήστος είναι.
1: Ναι, ο Κώστας.
2: Ο Κώστας. Κώστα μου, φάε. Φάε να τα ξαναπάρεις. Αυτό έχω να σου πω με βάση την έρευνα. Εγώ δεν ξέρω. Η έρευνα το λέει.
1: Καλημέρα στο Λευτέρη, ο οποίος άκουσε τη μάχη και συγκινήθηκε. Ναι. Καλημέρα, να είσαι καλά, φίλε. Είναι για όλα αυτά τα παιδιά τα οποία μεγάλωσαν εκεί στη δεκαετία του 70. Τώρα, οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετής και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για ένα χρόνο από το Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από e-food και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από κοτσόβολο. Περισσότερα στο dei.gr. Δεν σου είπα και τα άλλα τα ευχάριστα. Έρχεται και νέο φεστιβάλ αμελέτητων. Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός. Έρχεται το τρίτο φεστιβάλ αμελέτητων, το οποίο μεγαλώνει πλέον, φεύγει από το Κρίκελο και πηγαίνει στη Λαμία. Την Παρασκευή λοιπόν, που ο μήνας θα έχει 18 νομίζω, ναι, 18 και 19 του μήνους, τρίτο φεστιβάλ αμελέτητων στη Λαμία, επειδή αναρωτιώσουν τι γίνεται,
2: ναι,
1: φέτος, που έχει αργήσει και τα λοιπά.
2: Ναι.
1: Έρχεται λοιπόν το τρίτο φεστιβάλ αμελέτητων.
2: Σ'
1: αρέσουν εσένα, ε?
2: Όχι, εμένα δεν μου αρέσουν.
1: Δεν σ' αρέσουν τα αμελέτητα?
2: Όχι.
1: Τα γλυκάδια όλα αυτά?
2: Όχι, δεν μου αρέσει τίποτα από αυτά.
1: Α, εγώ πεθαίνω.
2: Ναι.
1: Πεθαίνω, σου λέω. Πεθαίνω.
2: Θα πας εκεί δηλαδή.
1: Όλο τσιμπάω. Τσιμπάω από εδώ, τσιμπάω από εκεί.
2: Τσιμπά εσύ, αλλά εγώ δεν θέλω, δεν μ' αρέσουν.
1: Τσιμπάω ένα, δεν μπορώ να αντισταθώ.
2: Ναι, εντάξει, δεν μπορώ. Εγώ τι τώρα, αυτό περιορέξω σκολοκυθόπιτα. Δεν μπορώ από κάτι. Εγώ σε σκολοκυθόπιτα.
1: Τι άλλο έχουμε εδώ στη σκαλέτα μας? Α, έχουμε εξελίξει στη Μεγάλη Βρετανία.
2: Τι γίνεται εκεί πέρα. Θέλω να λέει ανεξαρτησία.
1: Οι ηγέτες λοιπόν
2: Σκωτίας,
1: Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας υπέγραψαν μία διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση.
2: Ναι.
1: Έναν χρονικό ορίζοντα δηλαδή, ο καθένας το έχει ορίσει διαφορετικά, για την ανεξαρτησία, την αυτοδιάθεση, καθώς όπως λένε οι ηγέτες των τριών αυτών χωρών, το μέλλον των λαών τους είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Ναι. Και έχει προκαλέσει σεισμό στη Μεγάλη Βρετανία αυτή η είδηση. Σεισμό πραγματικό, με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μεγάλη Βρετανία, αντιμετωπίζει και τα οικονομικά και, εντάξει, και την πολιτική αστάθεια που υπάρχει. Έρχονται και αυτές οι τρεις χώρες να σου λένε, τι σου λένε, ότι εμείς είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι κάτι απλό.
1: Και είχε προηγηθεί, να πούμε, δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε επισκεφθεί την Ιρλανδία,
2: ναι,
1: τις προηγούμενες ημέρες, εκεί όπου είχε πει δημόσια ότι θα πρέπει η Βόρεια Ιρλανδία κάποια στιγμή να ενωθεί με την Ιρλανδία.
2: Ναι.
1: Οπότε έρχεται και σε συνέχεια της τοποθέτησης που είχε κάνει ο Τραμπ. Βέβαια, αυτό το κίνημα για την αυτοδιάθεση και την ανεξαρτησία υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
2: Βέβαια.
1: Και στην Ιρλανδία φυσικά, στη Βόρεια Ιρλανδία και στη Σκωτία. Για την Ουαλία η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν έχω ακούσει.
2: Πρώτη φορά το για τη συγκεκριμένη χώρα. Αλλά από την άλλη πλευρά δημιουργεί τώρα κάποιες σκέψεις, κάποιο προβληματισμό. Δεν είναι τυχαίο τώρα αυτό.
1: Καλημέρα και στον Νικόλα στα ορυχεία της Κοζάνης. Όχι, φίλε, δεν πήγε χαμένη η επένδυση που έκανες τόσα χρόνια. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος χάρηκε ιδιαίτερα με το φεστιβάλ που θα γίνει την Παρασκευή. Τσίμπα ό,τι μπορείς, αγαπητέ φίλε. Παίρνει στο τσιμπολόι, θα το ρίξει. Ναι, τσιμπολόγημα.
2: Ναι, ξέρετε το τσιμπολόγημα του Ιώσιφ πώς είναι, έτσι. Αυτό τώρα είναι και η έρευνα που δεν έχει θέμα. Δηλαδή, μπορείς να φας όσο θες, άρα θα ξεσαλώσει το επόμενο διάστημα. Θα ξεσαλώσει.
1: Καλημέρα και στην Κατερίνα. Από μπαζούκας, λέει, θα την πάθουμε τελικά.
2: Ναι,
1: θα το δείτε.
2: Θα
1: παιδιά,
2: την πάθουμε,
1: τα
2: Κατερινάκη μας. Καλημέρα.
1: Όπως σας είπαμε, έχουν βγει τα μπαζούκας.
0: Η χρήση του μπαζούκα είναι απαραίτητη.
1: Είναι απαραίτητη. Για να το λέει ο πρόεδρος, κάτι θα ξέρει παραπάνω. Προς το παρόν όμως.
2: Παναγιώτης Βολάνιος, τα νέα για την κίνηση.
1: Για να ακούσουμε λοιπόν τι έχει να μας πει ο Παναγιώτης Βολάνιος σε σχέση με την προηγούμενη ώρα.
3: Καλημέρα και πάλι, Ιωσήφ. Όταν βγήκα την προηγούμενη ώρα, είπε να επιστρέψω με πιο ευχάριστα νέα. Δυστυχώς δεν θα έχουμε πιο ευχάριστα.
1: Κατάλαβα.
3: Οπότε βάλτε ζώνη να γυρίσουμε όλο το λεκανοπέδιο.
1: Βάλαμε.
3: Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.
2: Και ωραία, κάποδος, ξεκινήσαμε.
3: Ναι, από πάνω μέχρι κάτω τελείως. Και από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι στην κάθοδο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλαιο.
4: Παρακάτω.
3: Πάμε παρακάτω. Στο κέντρο πάμε τώρα. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης.
4: Παρακάτω.
3: Πάμε και Φυσία. Σουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου.
4: Παρακάτω.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Α, τώρα δεν έχει.
1: Τώρα δεν
3: με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Βύρωνα μέχρι Ηλιούπολη, στην άνοδο από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα αλλά και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου.
4: Παρακάτω.
3: Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης. Πάμε νότια τώρα, από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Παραλιακά συνεχίζει.
2: Θα τελειώσει η εκπομπή, το βλέπω εγώ.
3: Παραλιακά πάμε τώρα. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος. Ταλαιπωρία έχουμε από Καλυθέα μέχρι Μαρίνα Φλίσβου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
4: Παρακάτω.
3: Τώρα πάμε παραπάνω, Αττική Οδό. Καθυστερήσεις έχουμε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, άνω των 30 λεπτών από Φιλίσσα έως Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15-20 λεπτών από Ανφούσα έως Κηφισίας και στην περιφερειακή Ηνιτού. Καθυστερήσει 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.
4: Παρακάτω.
3: Δεν έχει άλλο. Αύριο.
5: Ευχαριστώ. Μας υποχρέωσες.
1: Ευχαριστούμε για την περιποίηση του Παναγιώτη Βολάνιο και κουράγιο στους ανθρώπους που βρίσκονται τώρα στον δρόμο.
2: Τι τραβάνει οι άνθρωποι στους δρόμους.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη τον Μαύρο. Καλημέρα,
2: καλημέρα Δημήτρη μου.
1: Ο οποίος φωνάζει βρε Βικ Μόρου και πας της Ελλάδος. Είδες πως έβγεσε το κόμπατο ο Δημήτρης.
2: Ναι, ο Δημήτρης αυτά είναι μανούλα.
1: Φαν της μάχης. Έτσι, καλημέρα αγαπητέ έτσι. Δημήτρη.
2: Καλημέρα και στον Πάνο στην Ελβετία. Λέει καλαμαράκι για εμάς βγήκε το τσίμπα ένα αμελέτητο.
1: Αυτό ακριβώς. Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι μόλις ο Λάσκαρης βάλει τα διαφημιστικά, εγώ θα ανοίξω την πόρτα εδώ στο στούντιο και θα κατευθυνθώ στο βάθος εκεί όπου βρίσκεται ένα έργο τέχνης.
2: Μπράβο.
1: Ένα κομψοτέχνημα. Ναι, σας μιλάω για τον πρωτοποριακό επιτραπέζιο ψύχτη αφής της Rainbow Waters. Γιατί θέλω να πιω γάργαρο, δροσερό, φρέσκο νεράκι από τον ψύχτη της Rainbow Waters, ο οποίος συνδυάζει μοναδικά τεχνολογία και design μαζί και βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. Τι περιμένετε, καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
2: Και λέει ο Γιάννης, καλημέρα σας. Πείτε στον κύριο Βολάνιο να μας πει ποιοι δρόμοι δεν έχουν κίνηση. Πολύ πιο γρήγορο νομίζω θα είναι αυτό. Έχεις δίκιο Γιάννη μου. Θα μας δει που δεν έχει κίνηση, σωστά.
30: Real FM. Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
6: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω.
11: BigWin, BigWin, BigWin, BigWin. Baby, απόψε θα το ζήσουμε φάση BigWin.
10: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
12: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
13: Διζυγλικινικό.
12: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
13: Natural Factors.
12: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
17: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
18: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
17: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
19: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
31: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Χαράλαμπε. Απολογούμαστε. Γιατί μου το κάνατε αυτό, ρε παιδιά? Λέει. Με το παρακάτω γελάω σαν χάχας και με κοιτάνε απορριμμένοι όλοι. Είναι στο δρόμο. Καλημέρα. Ενώ θυμήθηκε και με το κόμμα τι ξύλο είχε φάει για τη μάχη. Είχα ρίξει το τραπεζάκι, λέει, είχα μαζέψει το χαλί από πίσω και σκότωνα Γερμανούς. Με βρήκε η μάνα μου, λέει, και μετά είχαμε το που σε πονεί και που σε σφάζει. Καλημέρα, Χαράλαμπε. Καλημέρα και στον Άγγελο. Τι έγινε, λέει, παιδιά, με τον κόμβο? Πού είναι να μαζέψουν πίσω τον κόμβο, μπας και στρώσει η κίνηση? Είναι μεγάλα τα προβλήματα τα οποία καταγράφονται σήμερα στους δρόμους της Αθήνας.
2: Είναι φρικτή κατάσταση έξω.
1: Το έλεγε τώρα και η Αμαλία μου, έδειξε την κίνηση στην Κηφισίας, εδώ στην Κάθοδο, που είναι αυξημένη.
2: Πέρα το πάρκινγκ.
1: Έχουν έρθει και μηνύματα από ακροατές σχετικά με μια ανάρτηση που έκανε χθες η Αφροδίτη Μάνου.
2: Ναι, ναι.
1: Για τον Γιώργο Μαζονάκη.
2: Αλγινή εντύπωση, να ξέρεις, μου προκάλεσε αυτή.
1: Ναι, έγραψε εκεί. Εντάξει, δεν τον γνώριζα και δεν γνώριζα και το έργο του, αλλά αυτή είναι η κατάντια με την έννοια των τιμών που αποδόθηκαν του κόσμου, ο οποίος είχε σειρεύσει κτλ. Δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο. Εγώ θα πω ότι εντάξει, δεν πειράζει που δεν τον γνώριζε η κυρία Μάνου. Τον γνώριζε όμως ο Σταύρος Ξαρχάκος. Και αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό. Και τα λόγια του Σταύρου του Ξαρχάκου, και τα λόγια του Γιώργου του Νταλάρα, και τα λόγια της Δήμητρας Γαλάνη. Και ας κρατήσουμε αυτά, σύν αυτό που λέγαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι όπως λένε όλοι,
2: και βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο.
1: Έφυγε ένας καλός άνθρωπος.
2: Και δεν ήξερε κανείς, κανείς δεν το έλεγε, έτσι.
1: Τώρα, να σας πούμε ότι ο Real FM έχει γενέθλια. Συμπληρώνει 19 χρόνια ζωής. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε λοιπόν και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης. Από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό Xiaomi. 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας, μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch και 2 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public.
2: Ο
1: Real FM γιορτάζει και σας χαρίζει λοιπόν μοναδικά δώρα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Δεν είναι εορταστικό αυτό το GR.
2: GR.
1: Έτσι, μπράβο, μιλάμε για γενέθλια. Βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία στην κλήρωση που θα γίνει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκακού. Καλημέρα και στον Πάνο, καλημέρα και στην Αναστασία. Όλοι θέλουν να τσιμπήσουν, ακούσανε για το φεστιβάλ.
2: Ναι,
1: η Αναστασία έχει στείλει μήνυμα στο Messenger. Όλοι θέλουν να τσιμπολογήσετε, έτσι. Είμαστε εδώ γιατί είχε αναδείξει αυτή εδώ η εκπομπή, το πρώτο ακόμα, και θυμάστε όλοι τι είχε γίνει.

0: Καλημέρα στον Γιώργο. Ο Γιώργος θα βάζει και εκείνος με την τύχη. Είδες, είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής. Ναι. Αν δεν έχεις τύχη, όπως λένε, αν έχεις τύχη, διάβαινε.
1: Ναι, αυτό λένε.
0: Αν
1: ναι,
0: δεν έχεις τύχη, είναι άστα να πάνε. Δηλαδή θα σε φάει το μαύρο σκοτάδι.
1: Το μαύρο φίδι θα σε φάει.
0: Ακριβώς. Καλημέρα και στο Θοδωρή στην Καρδίτσα. Και ο Θοδωρής θα βάζει με την τύχη του. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αισθάνεστε άτυχοι.
1: Πρέπει να αισθάνεστε τυχεροί. Όλοι μας τυχεροί είμαστε.
0: Καλημέρα και στον Νίκο το Σάνση. Είναι πολύ δύσκολη, λέει, η κατάσταση με τα καύσιμα και θα οδηγήσει σε μεγάλη κρίση γενικότερα το εμπόριο. Φυσικά. Γιατί
1: έτσι,
0: όλα
1: βέβαια
0: είναι αλυσίδα.
1: Ακριβώς. Όταν μένουν τα καύσιμα, μένουν τα πάντα. Να μένει το κόστος μεταφοράς και όχι μόνο. Άρα θα βράσει και στα προϊόντα αυτή η αύξηση.
0: Καλημέρα και στην αγαπητή Άννα. Εκατοντάδες χιλιάδες νέοι, λέει, είχαν πάρει το αεροπλάνο και έφυγαν μόνιμα στο εξωτερικό και έχουν την τύχη, λέει, να έρχονται πλέον εδώ μόνο για διακοπές. Αυτό συνέβη κυρίως στα χρόνια της κρίσης, στα χρόνια των μνημονίων. Και τώρα προσπαθούμε να το μαζέψουμε και να επιστρέψουν επιτέλους πίσω, αλλά δεν είναι εύκολο με την κατάσταση όπως διαμορφώνεται.
1: Καλημέρα και στην Ποθητή που μας ακούει, στην πανέμορφη Σαντορίνη.
0: Και στον Παναγιώτη τον Αβραμίδη, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο Γιάννη, ο οποίος μας ακούει στη Λαμία. Παντελή στην Πρέβεζα, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας από όλη τη χώρα, όχι μόνο από όλη τη χώρα, από όλο τον κόσμο και οι Έλληνες του εξωτερικού. Καλημέρα και στον Μιχάλη στην Εθέλ, καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη στα Αλεφορία. Δημήτρη μου, καλημέρα. Ναι, σήμερα έχουμε και την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Όλα τα είχαμε, μόνο αυτό μας έλειπε. Γιατί από ό,τι βλέπουμε υπάρχουν και κάποιοι νοσταλγοί, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, ναι. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Να δούμε όμως αν βάσει του νόμου επιτρέπεται. Νομίζω με βάση τον νόμο Βορύ δεν επιτρέπεται να κατέβει κανονικά στις εκλογές. Τώρα να είναι μπροστινός κάποιος άλλος και να είναι από πίσω ο κ. Κασιδιάρης και να...
0: Ψάχνουν να βρουν κάποιο παραθυράκι.
1: Αυτό, δεν το ξέρω τώρα. Αυτό πάντως οι νομικοί λένε ότι δεν μπορεί να κατέβει με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
0: Καλημέρα και στην Αγγελική. Αναφερθήκαμε στην υπόθεση Μαζονάκη, στην εκπομπή. Ακούσαμε και δηλώσεις. Ακούσαμε και τη δήλωση του Υπουργού Υγείας που ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια γιατί το σύστημα δεν μπόρεσε να προστατεύσει έναν άνθρωπο που, όπως είπε χαρακτηριστικά, έπεσε στα δίχτυα των απατεώνων. Όπα, έπεσε το τελευταίο κάτζου, Ντέλη.

0: Τυχερούλιδες, εμείς θα μαζεύουμε και φεύγουμε γιατί είναι η ώρα μας.
1: Άτιμη κοινωνία, αλλούς τους κατεβάζεις και αλλούς τους ανεβάζεις τα τάρταρα.
0: Σε πολύ λίγο κοντά σας
2: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Happy birthday to you.
2: Happy birthday.
3: 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού.
10: Υποβολή εργασίας έγινε.
11: Παρακολούθηση.
12: Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Καλώς τον Περικλή.
16: Πώς πάνε οι δουλειές?
17: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
18: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα.
19: Σταγόνα.
18: Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
15: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
18: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
15: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
0: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
11: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
16: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
11: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
16: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730-3996
11: και 6983-199-081.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνεις την άσφαλτο.
16: Σκίζεις τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
16: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
16: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
16: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
16: Για Μότο και Μαρίν,
11: στο Μένεγα θα έρθεις.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
20: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
19: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
20: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
20: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
19: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
21: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμμο. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
22: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
23: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμμο αλλιώς.
11: Ράδιο Σάμμος.
13: FM στους 102.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη ραδιοφωνική συνάντηση εδώ από το ράδιο Σάμος 102 FM. Ανοίγουμε τα μικρόφωνα, ανεβάζουμε τη διάθεση και ξεκινάμε τη συνημμένη εκπομπή με ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική και φυσικά πολύ Σάμο. Στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιάννης Νέγρης. Στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας η Ματίνα Βακαλοπούλου. Πάντα κοντά σας για να μην χάνετε ούτε στιγμή από την παρέα μας. Μας ακούτε στους 102 FM αλλά και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε στο www.radiosamos.gr και φυσικά θέλουμε να σας ακούσουμε και εμείς. Επικοινωνήστε μαζί μας 22731-00570 22731-01571. Προχθές δημοσιεύτηκε ένα άρθρο με αφορμή μία πρόσφατη κοινοβουλευτική ερώτηση του Κυριάκου του Βελόπουλου. Αναφέρομαι στον Άγιο Νικόλαο, όπου από το νησάκι που βρίσκεται μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και που είναι τουρκικό και θα σας εξηγήσω το λόγο. Από την ψηλή άμμο φαίνεται σχεδόν σαν προέκταση της Σάμου. Νομικά όμως βρίσκεται στην τουρκική πλευρά του Αιγαίου. Η πρόσφατη κοινοβουλευτική ερώτηση του Κυριάκου Βελόπουλου επαναφέρει στο προσκήνιο την ιστορία της μικρής νησίδας Νάρθιξ, Μπαϊράκ Αντασί, και τις καταγγελίες για νέες τουρκικές παρεμβάσεις πάνω σε αυτή. Για όσους τώρα τελευταία πήγατε προς την ψηλή άμμο, θα δείτε ότι πάνω σε αυτό το μικρό νησάκι έγινε ένα μικρό δρομάκι, έχουν γίνει αποθήκες, υπάρχουν συστήματα τηλεπικοινωνιών κτλ. Και η Νάρθιξ, το νησάκι αυτό, γνωστό και ως Άγιος Νικόλαος ή Παναγία, είναι μία μικρή νησίδα απέναντι από τη Σάμο στην περιοχή του στενού της Μυκάλης. Διεθνείς γεωγραφικές βάσεις την καταγράφουν ως νησίδα της τουρκικής επικράτειας στην επαρχία Ειδηνίου. Η εικόνα είναι εντυπωσιακή. Από την ελληνική ακτή στην περιοχή της ψηλής Σάμου η απόσταση είναι μικρή και η νησίδα βρίσκεται μέσα σε ένα θαλάσσιο τοπίο που ιστορικά, γεωγραφικά και πολιτιστικά συνδέεται στενά με τη Σάμο. Το ερώτημα και της εκπομπής είναι εύλογο. Πώς βρέθηκε αυτή η μικρή νησίδα στην Τουρκία? Η απάντηση βρίσκεται στη Λοζάνη, αλλά όχι ακριβώς εκεί όπως συχνά παρουσιάζεται. Η σημερινή Τουρκία, η σημερινή κυριαρχία της Τουρκίας στην Άρχα, δεν αποτελεί πρόσφατη εξέλιξη ούτε αποτέλεσμα κάποιας σύγχρονης διεκδίκησης. Το κρίσιμο νομικό κείμενο είναι η Συνθήκη Ειρήνης της Λοζάνης στις 24 Ιουλίου του 23. Το άρθρο 12 της Συνθήκης επιβεβαίωσε την ελληνική κυριαρχία σε συγκεκριμένα νησιά της Ανατολικής Μεσογείου, μεταξύ των οποίων η Λίμνος, η Σαμοθράκη, η Μυτιλίνη, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία. Όμως το ίδιο άρθρο περιέχει μια καθοριστική εξαίρεση. Τα νησιά που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 3 μιλίων από τις ασιατικές ακτές παραμένουν υπό τουρκική κυριαρχία. Η συγκεκριμένη διάταξη υπάρχει αυτούσια στο άρθρο 12 της Συνθήκης και επιβεβαιώνει τόσο από το επίσημο κείμενο που δημοσιεύει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών όσο και από την Συλλογή της Κοινωνίας των Εθνών. Έτσι λοιπόν η Συνθήκη δεν είπε όλα τα νησιά γύρω από τη Σάμο είναι ελληνικά. Αντιθέτως, αναγνώρισε την ελληνική κυριαρχία στη Σάμο ως νησί, αλλά διατήρησε στην Τουρκία τις νησίδες που βρίσκονται μέσα στη ζώνη των 3 ναυτικών μιλίων από τις μικρασιατικές ακτές. Εκτός αν υπήρχε διαφορετική ειδική πρόβλεψη. Η διάταξη αυτή εξηγεί το παράδοξο της περιοχής. Μια μικρή νησίδα που βρίσκεται τόσο κοντά στη Σάμο μπορεί να ανήκει νομικά στην Τουρκία επειδή η οριοθέτηση δεν βασίστηκε αποκλειστικά στην απόσταση από τη Σάμο, αλλά και στη σχέση της με την Μικρισιατική Ακτή. Πάμε λοιπόν τώρα, γιατί υπάρχουν και θέματα κι άλλα, τα οποία δεν τα κλείσαμε χθες, και υπάρχει και συνέχεια, με τον πτέραρχο, τον κύριο Νταβρή, να βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Πτέραρχε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα.
0: Τώρα αναφέρομαι, το ξέρετε πολύ καλύτερο από εμένα, σε ένα νησάκι εδώ απέναντι στο στενό της Μικάλης, μεταξύ Σάμου και Τουρκίας και μικρασιατικών παραλίων, και με την αφορμή πήραμε από την ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο βουλευτής ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, και μάλιστα και σε συνδυασμό με την κατάθεση εγγράφων. Διανύχτηκε μία επέκταση οδικού δικτύου, υπάρχουν νέες κατασκευές, εγκατάσταση δεξαμενών, τοποθέτηση ιστών εκκαιριών και γενικότερα ενίσχυση υποδομών στην νησίδα. Αυτά, κύριε Πτέραρχε, για να περάσουμε μετά στα άλλα.
1: Γιάννη, κοιτάξτε, γενικώς, δεν το ξέρουμε ποτέ. Ο ισχυρός δημιουργεί δίκαιο, ο ισχυρός παραβλέπει συνθήκες. Ο ισχυρός είναι αυτός που διαμέσου των αιώνων, όσο έχουμε γραπτές γενικά συνθήκες, νόμους κτλ., συμπεριφέρεται όπως ακριβώς συμπεριφέρεται το δίκτυο της Αράχης.
0: Λένε ότι οι ιστοροί γράφουν την ιστορία πάντα, έτσι.
1: Έτσι.
0: Όχι η κειμένη.
1: Έτσι. Λοιπόν, τώρα, εμείς εδώ στην Ελλάδα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, μας έχει πιάσει, δεν ξέρω κι εγώ, μια έτσι ουτοπική διάθεση, όχι μόνο στα θέματα εξωτερικής πολιτικής με συνθήκες κτλ., αλλά γενικότερα είμαστε μια κοινωνία η οποία αρέσκεται να αγαπάει ουτοπίες και να απεχθάνεται την πραγματικότητα γενικά. Αυτό έχει την εξήγησή του και νομίζω ότι κυρίως στηρίζεται στο ότι οι πρόσφατες θεωρίες που συγκλώνησαν την ανθρωπότητα, έτσι.
0: Λίγο πιο δυνατά σας παρακαλώ, κύριε Πτέραρχε.
1: Ναι, όπως η μαρξιστική θεωρία και άλλοι, στη βάση τους είναι μη ρεαλιστικές. Δηλαδή, μπορεί να ακουστούν καλά περί ισότητος των ανθρώπων, περί δικαιωμάτων, περί, αλλά όλες αυτές οι θεωρίες όταν πάνε να γίνουν κοινωνική πράξη, όταν πάμε να τις εφαρμόσουμε στις κοινωνίες μικρές ή μεγάλες, σκοντάφτουν σε αυτό που έλεγε η Θάτσερ παλιά, ξέρετε, ο μαρξισμός δεν έχει αντίπαλο τον καπιταλισμό, έχει την πραγματικότητα. Σε αυτό δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί, χωρίς βέβαια δεν θα πρέπει βέβαια να παραβλέπει και το ότι αυτή, θα έλεγα, η ουτοπική διάθεση ή ο χαρακτήρας αυτών των θεωριών έχει βελτιώσει με παρεμβάσεις και με κοινωνικούς αγώνες γενικά τη ζωή των ανθρώπων.
0: Άρα.
1: Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως βλέπουμε, εξαρτάται από πού μετράει κανένας. Αν μετρήσει από τη Σάμο ή από την Ελλάδα το νησί, είναι κοντύτερα φαίνεται, αλλά επειδή...
0: Τώρα κοιτάξτε να δείτε, μισό λεπτό, κύριε Πτέραρχε, ναι. Γιατί κάνω αυτή τη διακοπή. Εκείνο το σημείο είναι 1400 μέτρα. Είναι ο επταστάδιος προθμός. Ήταν 200 μέτρα το στάδιο, 2-7, 14, 1400 μέτρα. Ποια τρία ναυτικά μίλια από την πλευρά της Τουρκίας είναι αυτό, όταν ολόκληρο το στενό είναι 1400 μέτρα, ούτε καν μίλια.
1: Ναι. Άρα έπρεπε να είναι εδώ η γεωργιώσιμη γράμμη. Η Σάμος, να πούμε ως κύριο νησί, ποια είναι η κοντινύτερη απόσταση που έχουμε από τα μακρασιατικά παράλια.
0: 1400 μέτρα.
1: Είναι λοιπόν κάτω από τα 3 μίλια. Αλλά τι έκανε, πάρουμε τη Σάμμο.
0: Όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Λέω με ποια είναι τα γεγονότα αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Και ξέρουμε τι.
1: Ακριβώς, καλά τα γράφω. Το θέμα λοιπόν με την Τουρκία, η Τουρκία δεν θα ψάχνει να βρει, και το κάνει αυτό, όπου βρίσκει, ξέρω εγώ, μικροασάφεια ή θα έλεγα μια αυλεψία της όλης συνθήκης, γιατί μπορεί να υπάρχουν γεωγραφικές λεπτομέρειες οι οποίες να έχουν ξεφύγει ή να μην μπορούσαν στην ουσία να
0: βρίσκουν. Τώρα, εκεί που βρίσκεται το νησάκι αυτό, ο Άγιος Νικόλαος, καταλήγουν οι πρόπεδες του βουνού Μικάλη. Εκεί λοιπόν, πάνω στο βουνό, εδώ και αρκετά χρόνια, Μικάλη. Εκεί λοιπόν, πάνω στο βουνό,

0: παρενέβη η λειτουργία στην Google και
1: έγινε, και έγινε αυτό που έγινε. Τώρα, σήμερα υπάρχουν, φαντάζομαι θα έχετε ενημερωθεί, υπάρχει μια αποκάλυψη για το δυστύχημα του Phantom στην Τανάγρα. Τμήματα του μοιραίου αεροσκάφους φέρνεται να εντοπίστηκαν όχι στον τόπο της συντριβής αλλά στα Γιάννενα, μέσα στο σάκο μεταφοράς της Σωρού του 37χρονου Σμιναγού Δημήτρη Πέτρου. Τα αντικείμενα εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία προετοιμασίας της Σωρού για την ταφή και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, και τα ξέρετε εσείς, μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνεται και εγχειρίδιο επιβίωσης της πολεμικής αεροπορίας, μέρος του οποίου ήταν καμένο. Τι τιμούμε, τι μνήμη νεκρών τιμούμε όταν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Θα πει κάποιος, κάποιοι δεν τα ξέρανε. Εδώ όμως κάτι δεν πάει καλά.
0: Νομίζω αυτό που εικάζω, γιατί δεν έχω ιδέα άποψη τι βρέθηκε και τι δεν βρέθηκε.
1: Λέει εδώ το δημοσίευμα.
0: Ναι, κυριολεκτικά. Το είδα.
1: Λέει, μεταλλικό εξάρτημα που ενδέχεται να σχετίζεται με τον εξοπλισμό πτώσης, πιθανό τμήμα ηλεκτρονικής πλακέτας, καθώς και το μαύρο κουτί που φέρει ενδείξεις έκθεσης και υψηλή θερμοκρασία. Μέσα στο σάκο με τον ήρωα αυτόν πιλότο, τι ζητούσαν αυτά τα εργαλεία? Πείτε μου για να καταλάβω, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Κοιτάξτε να σου πω. Προφανώς, επειδή ο κόσμος δεν ξέρει, όταν ακίζεται δυστυχώς ένα αεροπλάνο...
1: Δεν ακούσα, δεν ακούω τι λέτε.
0: Ναι, λέω, όταν έχουμε μια πρόσκρουση με 550 μίλια ενός αεροπλάνου στο έδαφος ή και στο νερό ακόμα, σχεδόν θα έλεγα υπάρχουν περιπτώσεις που ο αεροπόρος διαλύεται. Δηλαδή μην πιστεύουμε τώρα ότι βρέθηκαν οι άνθρωποι εκεί αρτιμελείς και ψάχναμε να βρούμε ολόκληρο το σώμα και τα λοιπά. Προσωπικά έχω βιώσει, ας πούμε, κάποτε σκύρο που έπεσε ένα μοιράζει χιλιάδες, μια κατάσταση που μάζευαμε σιγά σιγά, ξέρω εγώ, κομμάτια από το δέρμα της κεφαλής.
1: Βέβαια, δηλαδή, ολόκληρη πρόσκρουση, δηλαδή, με τέτοια ταχύτητα.
0: Ναι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι έχει ισχύει αυτό που λέει ο κόσμος, χτύπησε και το μαζεύαμε με το κουταλάκι.
1: Άλιστα.
0: Τώρα, εάν στη φάση που προσπαθούσαν να πάρουν κομμάτια από το σώμα και ό,τι απέμεινε δυστυχώς από αυτούς τους ωραίους ανθρώπους, εάν έγινε κάτω από κανόνες μη διασύνης και μη σωστής έτσι, του επιβαλλόμενου σεβασμού, να πάρουν το οποιοδήποτε κομμάτι από το σώμα του νεκρού, και αυτό το πράγμα δεν πέρασε, ξέρω εγώ, ούτε από το Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας για να δούνε, να γίνει ο πλήρης απαχωρισμός, διεπίστωση, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί στον ίδιο χώρο να έχουμε κομμάτια, ξέρω εγώ, από τον έναν αεροπόριο και από τον άλλον αεροπόριο.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, να εξεταστούν και να γίνει πάρα πολύ προσεκτικός διαχωρισμός και συλλογή του οποιοδήποτε κομματιού, λυπάμαι που χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση, κάθε κομμάτι από το κορμί αυτών των ηρών, και έγινε αυτή η απαράδεκτη πατάτα, δηλαδή πήραμε και ένα κομμάτι εκεί και το βάλαμε, άντε να βάλουμε κάτι στο φέρετρο, έτσι, για να γίνει κηδεία. Από εκεί και πέρα, όσοι κάναν αυτή την παράληψη, προφανώς δεν είχαν πρόθεση ούτε να ξεφυλίσουν το μικρό. Προφανώς υπήρχε διασύνη και άλλα πράγματα, και προφανώς έχει υποχρέωση η ηγεσία της αεροπορίας και ο υπουργός να δώσει μια απάντηση σε αυτά, χωρίς βέβαια με τίποτε να μπαίνουμε στην περιοχή της πρόθεσης ευθυλισμού των ακρών. Εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δηλαδή, είπα ότι αναφέρει το δημοσίευμα, ενημερώθηκε.
0: Όλα αυτά, βιασύνη να ήταν, κλαίγανε τα μάτια τους. Από εκεί και πέρα μπορεί να έγινε αυτή η παράληψη.
1: Πάντως,
0: ότι δεν έγινε από πρόθεση.
1: Πάντως, κύριε Πτέρυχη,

0: Μετά τον εντοπισμό των αντικειμένων, ενημερώθηκε η ελληνική αστυνομία στα Γιάννενα, ακολούθησε ένορκη κατάθεση και κατάσχεση των ευρημάτων, προκειμένου να παραδοθούν αρμοδίως ως πιστήρια για την έβρενα του δυστυχήματος, για να κλείσω σε αυτό το σημείο. Και νομίζω ότι με τέτοιο είδους αεροπλάνο δεν πετούσατε κι εσείς, τα Phantom.
1: Βεβαίως, έχω κοντά στις 3.000 ώρες. Ναι.
0: Δεν θέλω να γίνει η ανάλυση, αλλά ακούγονται και διαβάζονται πολλά ότι δεν έπρεπε να πάρει μέρος, ότι δεν έπρεπε να κάνει αυτούς τους ελιγμούς. Ισχύουν όλα αυτά?
1: Η άποψή μου, η κυρία...
0: Με την εμπειρία που έχετε τώρα, έτσι.
1: Με την εμπειρία που έχω είναι ότι αν γινόταν ένας κανονικός σχεδιασμός και μια προπαρασκευή, οποιοδήποτε ελιγμός ή όπως περιγράφεται μια επίδειξη επιχειρησιακής ικανότητας του Phantom, η μάχη μπορεί να γίνει. Η κυρία διαφωνία μου μπορούσε να γίνει με πολύ καλό σχεδιασμό, για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε σχεδιασμό. Βλέπει, ας πούμε, το Ζεύς να πηγαίνει στην παρέλαση στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα ή στο Φλίσμο και να κάνει αυτά που λέμε τις χορευτικές φιγούρες, να χορεύει και να κάνει αυτούς τους ελιγμούς. Όλοι αυτοί οι ελιγμοί, όπως γίνεται και στις μεγάλες επιδείξεις, οι οποίες βέβαια δεν έχουν καμιά σχέση με την ελληνική, γιατί εκεί γίνεται προβολή και των δυνατοτήτων αεροσκαφών προκειμένου να υπογραφούν συμβόλαια δισεκατομμυρίων από τις εταιρείες που παράγουν τα αεροπλάνα. Αλλά αν θα δει κανείς μία σχεδίαση του οποιοδήποτε αεροπλάνο που κάνει μια επίδειξη, είτε στο Μπουρζέ, είτε στη Γαλλία δηλαδή, είτε στο Φάρμπορο, είτε εδώ το σχεδιασμό που γίνεται από το ΖΕΦΣ, θα δει ότι μελετάτε το παραμικρό. Δηλαδή περνάω από το διάδρομο εκεί και έχω 500. Ναι. Στα 100 πόδια, δηλαδή στα 30 μέτρα ή στα 30, θα έχω έτσι. Η κεφαλή του αεροπλάνου θα είναι εκεί. Mm-hmm. Θα ανέβω μέχρι αυτό το ύψος. Θα αντιστρέψω. Εκεί απάνω έχω αυτή την ταχύτητα. Μπαίνω σε μια στροφή καθόδου, θα έχω αυτή την ταχύτητα. Απαιτείται εκείνο, εκείνο, εκείνο. Μέχρι και πού θα είναι η ματιά μου και πού θα περνάει το ίχνος για να αποφύγω όλα αυτά τα δυσάρεστα, καθώς όσο πιο κοντά γίνεται μια επίδειξη στο έδαφος, οι χρόνοι αντίδρασης μικραίνουν, όσοι και οι χρόνοι διαφυγής από ένα συγκεκριμένο σφάλμα. Από εκεί και πέρα η ένστασή μου είναι αυτή, διότι εγώ πήρα μέρος και στην επίβλεψη και στον έλεγχο των σχεδιασμών όταν έγινε ο Αρχάγγελος, και ήμουν παρόν ως επιβλέπουσα αρχηγείου τακτικής αεροπορίας στο ΕΚΑΕ από την πρώτη απογείωση μέχρι την τελευταία προσγείωση, και ο Αρχάγγελος ήταν 10 φορές πιο εντυπωσιακός από όλες αυτές τις επιδείξεις που κάνουν τώρα. Το ερώτημα λοιπόν είναι εάν όλες αυτές οι προγραμματισμένες πτήσεις, οι οποίες έγιναν με εντολή του αρχηγείου προς όφελος της εταιρείας, έτσι, για να επιδείξει και τα έξοδα που έχουν αναλάβει, εάν αυτές, όπως γράφει στο Defense Point και ένας εξαίρετος μικρός συνάδελφος, ο κ. Καραβίδας, και εγώ συμφώνησα μαζί του, εάν αυτές ήταν σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαταγές του, γιατί τα αεροπλάνα, αγαπητοί φίλοι μας, οπότε, δεν πετάνε στον αέρα ή έρχονται γιατί, όπως του έρχεται τον Ταυρί, να πάει να κάνει βόλτες και να κάνει το αεροπλάνο ό,τι θέλει. Για να υπάρξει ασφαλεία πτήσεων, κάθε άσκηση είναι σχεδιασμένη με την παραμικρή λεπτομέρεια και κυρίως έχει αποσαφινιστεί ο αντικειμενικός σκοπός και γίνεται προπαρασκευή, πιστοποίηση και επίβλεψη. Αυτά τα πράγματα τόσα χρόνια, όπως εμφανίζεται, και θα σας στείλω, αγαπητέ Γιάννη, να δεις αυτά τα μεγάλα ερωτήματα που υπάρχουν για αυτή την εκτέλεση της αποστολής, είναι υπέρτερο όμως ερώτημα, το οποίο μέχρι τώρα η κυβέρνηση σιωπά, είναι ποιος ήταν ο σκοπός και τι κέρδιζε η αεροπορία από αυτό. Όλοι λένε η εξάπλωση του αεροπορικού πνεύματος. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν, κατά την άποψή μου, είναι ανοησίες. Η αεροπορία κέρδισε πολύ περισσότερο από τον Αρχάγγελο. Είχε ένα καταπληκτικό όνομα. Για λόγους οικονομίας λοιπόν αυτές οι επιδείξεις που επιδιώκουν τέτοιο σκοπό έπρεπε να γίνονται μόνο από την πολεμική αεροπορία, να μην μπαίνει κανένας πολίτης, διότι δεν είναι δυνατόν να πλουτίζουν κάποιοι ιδιώτες, έτσι, με έξοδα, με υδρότα και μετά από αυτό και με αίμα των αεροπόρων και της πολεμικής αεροπορίας. Είναι αδιανόητο αυτό. Εμείς δεν κάνουμε μπουρζέ εδώ στην Ελλάδα και δεν έχουμε αντικειμενικό σκοπό η εγχώρια αεροπορική πολεμική βιομηχανία να καλέσει κι άλλους για να πουλήσουμε συμβόλαια και αεροπλάνα. Εμείς, όπως είπε και ο κύριος Φλόρος ατυχώς και άλλοι λένε και συνάδελφα, λέει για να γίνει η μέθεξη λαού και αεροπορίας. Έγινε αυτό με τον Αρχάγγελο.
0: Κύριε Πτέρυχε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Μισό λεπτό, γιατί έχετε διατελέσει και βουλευτή στην Βουλή των Ελλήνων. Κατατέθηκε μία ερώτηση προς τον Υπουργό Άμυνας, ερώτηση και άκε. Ένα από τα πολλά τα είναι αυτό που αναφερθήκατε πριν από λίγο θέματα. Είναι ανέλαβε ο διοργανωτής της εκδήλωσης οποιαδήποτε άμεση ή έμεση οικονομική ενίσχυση, χρηματοδότηση, κάλυψη δαπάνης ή παροχή χωρίς χρέωση από το ΙΠΕΘΑ, το ΓΕΑ ή άλλο υποπτευόμενο υπέρ του ΙΠΕΘΑ, το ΓΕΑ ή άλλου δημοσίου φορέα, οποιαδήποτε σταθερό ή ποσοστιαίο έσοδο από πωλήσεις εισιτηρίων, πακέτα εκθεσιακούς εμπορικούς χώρους, καταστήματα εστίαση, χορηγίες κτλ. Και την ερώτηση την υπογράφει η ανεξάρτητη βουλευτής Αλφα-Ανατολικής Αττικής, η κυρία Έλενα Καραγεωργοπούλου. Θα δώσω απάντηση η Βουλή με την εμπειρία που έχετε.
1: Κοιτάξτε να σας πω. Έχουμε ξαναμιλήσει, Γιάννη, για το τι κάνουν οι ερωτήσεις και οι υπερωτήσεις στη Βουλή. Ερωτήσεις ή απαντήσεις στη Βουλή, οι οποίες δεν έχουν διορθωτικό χαρακτήρα παρά επικοινωνιακό, όχι μόνο δεν προσφέρουν λύσεις. Η ερώτηση, ας πούμε, να τώρα λέει ο Νέγρης, ο Ενταύρης, έκανε ερώτηση βουλευτής, θα απαντήσει ο Υπουργός και τι. Το 99,9 των ερωτήσεων και απαντήσεων στη Βουλή δεν προσφέρει τον συνταγματικά καθιερωμένο έλεγχο της εξουσίας και της κυβέρνησης.
0: Έχει αποδειχθεί αυτό από δεκάδες ερωτήσεις, έτσι. Άλλα ρωτάει ο βουλευτής, άλλα απαντούν οι άλλοι.
1: Ναι, τώρα, στο προκείμενο. Όλοι λένε εδώ, ακόμα και συνάδελφοι, τους οποίους τους έχω ψάξει, ότι αυτό οι επιδείξεις πρέπει να γίνονται κατά τα. Μάλιστα, εγώ δεν είμαι κατά των επιδείξεων, ούτε ο μέσος αεροπόρος είναι κατά των επιδείξεων. Τι επίδειξη όμως κάνει ή πρέπει να κάνει η πολεμική αεροπορία, και αυτό είναι που δεν ρωτάτε. Μάλιστα, τι επιδιώκατε κύριε Υπουργέ και κύριε Αρχηγέ της Αεροπορίας και κύριε πρώην Υπουργέ, διότι αυτή η σύμβαση υπεγράφει επί Καμένου και του κυρίου Χριστοδουλού 10 τον, από ό,τι έχω μάθει από τον κύριο Καραπουνοπούλου, περιμένω να πάρω όλη τη σύμβαση και έχει μάλιστα αιτηθεί κάποια βουλευτή της Νίκης, δεν ξέρω αν είναι ανεξάρτητη, να δώσουν όλα τα στοιχεία της σύμβασης, η οποία στην ουσία θα πρέπει να περάσει και από την Επιτροπή Εξοπλισμών ή Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας για να γίνει. Τέλος πάντων. Η μεγάλη λοιπόν το ζητούμενο όταν έγινε η πρώτη επίδειξη Αρχάγγελος, έτσι, στην οποία είχα βασικό ρόλο και στον έλεγχο και στην επίβλεψη, έγινε διότι ο σκοπός ήταν ποιος, να δείξουμε στον ελληνικό λαό, στην ελληνική νεολαία ότι εμείς είμαστε παρόντες, θα σας κάνουμε ορισμένες επιδείξεις επιχειρησιακού χαρακτήρα σαν αυτές που κάνουμε κάθε μέρα και είναι εκπαιδευμένοι οι αεροπόροι μας, θα καλέσουμε και άλλους και άλλες αεροπορίες να μας δείξουν τις δυνατότητες των αεροσκαφών από πληρώματα που είναι πιστοποιημένα και εκπαιδευμένα, και ήρθαν εδώ και κάναμε το 2005 έναν εξαίρετο Αρχάγγελο που όλοι, όταν εγώ έθεσα το ερώτημα στο διαδίκτυο, πείτε μου ποια επίδειξη από αυτές που έκανε η Athens Fly Week ήταν καλύτερα από τον Αρχάγγελο. Είναι σαφές, αν δει κανένας και τα βίντεο ότι ο Αρχάγγελος ήταν κλάσος μπροστά.
0: Άχι.
1: Μάλιστα. Τι επιδιώκαμε λοιπόν? Αυτό που επιδιώκει και καλώς το επιδιώκει, όταν γίνεται η παρέλαση και κατεβαίνει το Ζεύς και κάνει τις πεντάλφες του στον αέρα και ο ελληνικός λαός ξέρει ότι οι αεροπόροι τους, οποίους πληρώνει πενιχρότατα αλλά τους τιμά κάθε μέρα, λοιπόν είναι έτοιμοι να δώσουν τη ζωή τους μέχρι εκεί καλώς.
0: Μάλιστα.
1: Τι έγινε τώρα για να καταλάβει ο κόσμος και για να δείτε πώς γίνεται. Η προσέλευση του κόσμου στον εξαίρετο Αρχάγγελο ήταν μεγάλο. Κάποιοι λοιπόν, γιατί υπάρχει αυτή η νοοτροπία στην Ελλάδα η οποία έχει γίνει μεγάλο τώρα, α, εδώ υπάρχει ψωμί, αν εδώ έρχονται 10-12 χιλιάδες, 5 χιλιάδες εστά και τα λοιπά.
0: Κύριε Πτέρεχε,
1: να πάρουμε και ένα εισιτήριο να οικονομήσουμε.
0: Για μισό λεπτό. Ναι. Να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί έχουμε φτάσει στο πιο σημαντικό σημείο και να κόψουμε εδώ την εκπομπή, δεν θα μάθουμε τα άλλα που πρέπει να μάθουμε, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Έτσι.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
5: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
5: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
5: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ 38% φθηνότερα 5,19. Σπανάκι 28% φθηνότερα 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo 21% φθηνότερα 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι. Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
10: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
10: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
9: και 6977-8093-89.
10: Εστιατόριο Κοχύλι.
9: Από το Κοχύλι
10: στα χείλη. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic E-Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
12: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
13: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
12: Για πες λεπτομέρειες.
13: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
12: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
13: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
12: Σε ευχαριστώ, φίλε.
13: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
0: Λοιπόν, εδώ συντονισμένη σε αυτή τη συχνότητα, συνομιλώ με τον πτέραρχο, τον κύριο Νταβρή. Μας έδωσε και περισσότερες λεπτομέρειες γύρω και από τον τύπο του αεροσκάφους που έπεσε. Ο ίδιος, από ό,τι αν θυμάμαι καλά, είχε 3.000 ώρες πτήσης σε αυτό το συγκεκριμένο τύπο και αντιλαμβανόμαστε όλοι την εμπειρία η οποία υπάρχει και την ζούμε και εμείς μέσα από αυτά που μας εξιστορεί ο κύριος Πτέραρχος. Μας ακούτε, κύριε Πτέραρχε, έτσι?
1: Ναι, ναι, δυνατά, καθαρά.
0: Λοιπόν, αναφερθήκατε σε αυτήν την εκδήλωση, σε αυτή την επίδειξη και εκεί κόπηκε και η συζήτηση, έτσι?
1: Ναι. Υπάρχουν τα εξής ερωτήματα. Πρώτον ερώτημα. Πρέπει η ιδιωτική εταιρεία να κάνει χρήση βάσεων, αεροσκαφών, αεροπόρων και άλλων, και η αεροπορία, δηλαδή το ελληνικό δημόσιο, να πληρώνει εκατομμύρια κάθε χρόνο και να είναι στημένη μια εταιρεία η οποία να πουλάει εισιτήρια μέχρι τεράστια ποσά και στην ουσία, να το πούμε απλά, να κονομάει? Η δική μου άποψη, η οποία στηρίζεται στην κοινή λογική και την οποία με ευχαρίστηση την είδα να αποτυπώνεται και στα social media, είναι όχι. Ο κύριος Υπουργός λοιπόν, όπως και εγώ το ζήτησα δημόσια μέσω του Open, θα πρέπει πρώτον να το σταματήσει αυτό, να προκαλέσει μια συζήτηση και σε επίπεδο των επιτελών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Δεν είναι. Για να πει, για άλλα το εδώ, πώς έγινε αυτή η σύμβαση, γιατί έγινε, πόσα λεφτά ξόδεψε η πολεμική αεροπορία να κάνουμε ένα λογιστικό τάφο από το 16 που υπόγραψε ο Καμένος με τον κύριο υπεύθυνο άμυνας σημερινό του κυρίου εκεί Τσίπρα, οι οποίοι δεν πήραν να πάρουν δημόσια θέση, αν και προκλήθηκαν και ζητήθηκε αυτό με ευγενή τρόπο, τουλάχιστον από μένα. Δεν κάνα καμία δήλωση. Να δούμε τι έγινε, πώς, τι περιλάμβανε η λεγόμενη σύμβαση, το MOU, όπως το λένε στην πατρίδα μου, στην Άρτα, οι Αγγλόφωνοι. Λοιπόν, και να πούμε, πρέπει να γίνεται αυτό και τι κερδίζει η αεροπορία ή το ελληνικό κράτος γενικώς από αυτή την ιστορία. Το δεύτερο, το οποίο βγαίνει από αυτή την κατάσταση, η οποία το επιβεβαίωσε, προσέχτε, το επιβεβαίωσε. Αυτό που συζητήσαμε στην αρχή, βρέθηκαν το καμένο τσεκλίστ εκεί ή άλλο σχεδιασμό ή μπορεί να βρέθηκε κάτι στο οποίο να υπήρχε μια τρίχα του δυστυχώς καμένου αεροπορίου του διαλυμένου. Έτσι. Οι επιτροπές ασφαλείας φτήσεων, γιατί μετά από κάθε ατύχημα πρέπει να πληροφορήσουμε τους ακροατές, γίνονται δύο έρευνες. Η μία έρευνα την κάνει ο θεσμοθετημένος χρόνια τώρα η Διεύθυνση Ασφαλείας Φτήσεων του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.
0: Κύριε Πτέρεχε, με συγχωρείτε πάρα πολύ,
1: ναι.
0: Αλλά εδώ, όπως αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης, ο θεσμοθετημένος αυτός που υπάρχει, δεν έλεγξε τι μπήκε ή τι δεν μπήκε μέσα στο σάκο.
1: Όχι,
0: εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Αυτή η επιτροπή που αμέσως συστήνεται με ανώτατο αξιωματικό, δεν ξέρω ποιος είναι, και άλλα μέλη, έχει σκοπό να διερευνήσει τις αιτίες του ατυχήματος. Δηλαδή,
0: αλέτη για το ατύχημα.
1: Ναι, ναι. Η κύρια, γιατί έπεσε το αεροπλάνο, ποια είναι η πρωτεύουσα αιτία που έγινε αυτό, ποιες είναι οι δευτερεύουσες συντελέσεις αιτίες, και υποτίθεται θα βγάλει ορισμένα συμπεράσματα, τα οποία, το λεγόμενο πόρισμα, το οποίο θα πάει στις πολεμικές μοίρες για να γίνει πρόσθετη γνώση, ούτως ώστε να αποφευθούν παρόμοια ατυχήματα στο μέλλον. Αυτή η Επιτροπή η Διεύθυνση έχει μία δυναμία. Ποια? Είναι ελέγχων και ελεγχόμενος. Θέλω να πω το εξής. Έγινε ατύχημα που δεν έγινε όπως έγινε τώρα στην Τανάγρα, που το επισήμενο πατέρας του επισμηναγού στον πύργο και έλεγε ο φίλος και συμπολεμιστής ως τεχνικός στην 338, ο Άλκης ο Μπλέτσιας. Ήθελα το παιδί μου να πεθάνει, να πέσει στο Καστελόριζο. Το είπε μέσα στην εκκλησία. Και όχι έτσι. Τόπο πατέρας του παιδιού. Δεν ήταν ο κύριος υπουργός εκεί. Τ' άκουσε βέβαια ο κύριος υπουργός και οι αρχηγοί και οι βουλευτές και ο κύριος Κατρίνης ήταν εκεί, αλλά δεν το σήκωσε το θέμα. Το καταλάβατε. Το καταλάβατε. Για να καταλάβει ο κόσμος λοιπόν τι κάνει αυτή η επιτροπή, μόλις έπεσε ο Ηλιάκης, που έπεσε από κακή εντολή, τότε το αρχηγείο ήταν ο κύριος Σκηνοφώτης, ο κύριος Γιάγκος, εγώ ήμουν επαρχηγός. Έπεται, όπως έχω πει δημόσια.
0: Πάντως είναι μια σειρά τραγικά δυστυχήματα, τα οποία δεν έχει γίνει σωστή.
1: Σωστή. Έχει πες κουβέρτα. Το λέω επίσημα, ακούστε τώρα. Για την πτώση του Ηλιάκη, ούτε η Επιτροπή της Αεροπορίας αλλά και η Δικαστική Επιτροπή, γιατί παλιά υπήρχε το αεροδικείο, τώρα όλοι αυτοί οι στρατοδίκες είναι κάτω από τον Υπουργό. Μόλις γίνει ένα μείζον ατύχημα, σκοτωθεί άνθρωπος, πέσει αεροπλάνο, εκτός από αυτό που κάνει η αεροπορία, έρχεται η στρατιωτική δικαιοσύνη με όποια μορφή έχει, τα αεροδικείο όπως είναι τώρα στον Υπουργό, και κάνει άμεσα προανάκριση. Όχι εδέκεται, προανάκριση. Προσέξτε τώρα, στον Ηλιάκη, σε μένα δεν ζήτησαν κατάθεση. Στο Γιάγκο Βουτανατά δεν ζήτησαν. Στο Χινοφώτη δεν ζήτησαν. Καταλαβαίνετε τώρα τις αδυναμίες που έχουν οι λεγόμενες εκ του νόμου επιτροπές.
0: Και μετά περιμένουμε να βρούμε τι έγινε και τι δεν έγινε με αυτή την, με αυτό
1: μπράβο,
0: το συμβάν.
1: Γι' αυτό λοιπόν εγώ όταν βγήκα στον κύριο Χαριτάτο προχθές παρακάλεσα, μην βγαίνει τρόπο. Λέω κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ να εξετάσετε τον τρόπο διερεύνησης των αεροπορικών ατυχημάτων αλλά και των στρατιωτικών κτλ. Και για να διευκολύνω, για να ξέρει ο κόσμος, πριν από μερικά χρόνια στείλαμε ένα F-16 και γινόταν μια ανατολική άσκηση στην Ισπανία, στο Αλμπατέτε, σε ένα αεροδρόμιο. Εκεί, επειδή υπήρχε μια αστοχία σε ένα διακόπτη του F-16, Κάπου ακούμπησε κάτι, ένα τέτοιο, πώς το λένε εκεί, σαν αυτό το καμένο που βρήκε. Πατήθηκε ένας διακόπτης ο οποίος δεν ήταν προφυλαγμένος με καπάκι. Έφερε μια εξτρεμιστική, δηλαδή ακραία κλίση του πιδαλίου. Με την απογείωση έπεσε το αεροπλάνο, πήραν φωτιά άλλα δύο αεροπλάνα, σκοτωθήκαν 9-10 άτομα κτλ. Ξέρετε ποιος ανέλαβε την προανάκριση για το ατύχημα στην Ισπανία? Ο Γενικός Εισαγγελέας Μαδρίτης. Όχι ο Νταβρής, ο αεροπόρος, ο ταξίαρχος ή ο σμήναρχος ή ο πέρας.
0: Και μετά ψάχνουμε να βρούμε τι έγινε στα Τέμπη, κύριε...
1: Έτσι, μπράβο.
0: Κύριε Πτέρωχε, ίδιες ιστορίες είναι όλες.
1: Μια χαρά και χαίρομαι για αυτή τη λογική επισήμανση που έκανες, αγαπητέ Γιάννη. Mm-hmm. Δηλαδή, πώς το λένε, μπαίνει ένα θέμα διερεύνησης, έτσι, και από εκεί και πέρα όλα είναι πυροσβεστικά. Πρέπει να ξέρεις, αυτή η νοοτροπία κάλυψης του συστήματος είναι αυτή που δεν απαγορεύει και τον ουσιαστικό έλεγχο μέσω των ερωτήσεων και προτήσεων. Είναι το ίδιο πράγμα, αλλά σε άλλο χαμηλότερο ή παράλληλο επίπεδο. Τι γίνεται λοιπόν? Βγαίνει ο Νταβρής, είναι βουλευτής, ή ο κύριος εκεί που λες, και λέει ο βουλευτής σας εκεί, έκανε ερώτηση στον υπουργό, θα μας στείλετε τα λεφτά τα οποία είναι, και πέσαν τα σπίτια. Πήγαινε ο υπουργός, έχει εκεί παρατρεχάμενους και άλλους που παίρνουν παχυλούς μισθούς, δυο και τρεις φορές παραπάνω από ό,τι παίρνουν αεροπόροι, και λέει, σύνταξε μια απάντηση. Εκεί μέσα οι απαντήσεις μπορεί να είναι ψευδείς, να λένε τις μισές αλήθειες, πάντως σίγουρα έχουν ένα χαρακτηριστικό. Καλύπτουν την εξουσία.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουν γίνει τώρα από ιδρύσεως μεταπολίτευσης και εδώ μέσα στο ελληνικό κοινοβουλίο 50.000 ερωτήσεις και ερωτήσεις. Αλλά οι οποίες δεν ασκούν έλεγχο. Γιατί? Γιατί επιτρέπεται να λέει ο καθένας ανακρίβεια και ψέματα, όπως λένε καθημερινά και στη Βουλή. Ρωτάτε ο Πρωθυπουργός, παραδείγματος χάρη, για το ένα θέμα, γιατί ας πούμε δεν πληρώνουν οι τράπεζες 13 δισεκατομμύρια τον αναβαλόμενο φόρο, έτσι, 13 δις, και λέει, δεν έχω τώρα εγώ 2 δις να δώσω μισθό για να τη βγάλει ο Έλληνας, δεν έχω. Ενώ οι τράπεζες δεν τον πληρώνουν.
0: Πάντως, στο βάθος του χρόνου, αυτή η τακτική που περιγράφεται με τόση σαφήνεια, είναι σε εκείνη την παροιμία που λέμε όλοι μαζί, ότι στο τέλος μαζεύει νοικοκυρά κάτω από τον καναπέ όλα τα σκουπίδια. Και κάποια στιγμή αυτό το μάζωμα που θα μείνει θα είναι πολύ αρνητικό για την πατρίδα μας, κύριε Νταβρή.
1: Μα σαφώς δεν γίνεται το ίδιο με τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας κτλ. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή έχει περάσει τον ελληνικό λαό, αγαπητέ Γιάννη. Και με αφορμή αυτό να το πούμε. Ο μέσος Έλληνας, λόγω της προπαγάνδας που γίνεται, έτσι, βγαίνει, ας πούμε, ήμουν εγώ τις προάλλες ένα λάδι, και βγαίνει ο κάθε βουλευτής, ακόμα και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών, και λέει, εξοπλισμού έχουμε πάρει, εξοπλισμού, να πήραμε την ασπίδα του Αχιλλέα, έχουμε F-35, άρα Έλληνας στη Σάμο, κοιμήσου ήσυχα. Για καθίστε ρε παιδιά. Πόσα F-35 έχουμε πάρει? Κανένα. Θα πάρουμε.
0: Πρώτα χρειάζεται ψυχή, κύριε Πτέρεχη, και μετά τα όπλα, έτσι.
1: Θα φτάσουμε και εκεί, Γιάννη. Πρόσεξε, έχουν περάσει στον ελληνικό λαό μία αίσθηση ασφαλείας, έτσι, η οποία στον παρόντα χρόνο και στα επόμενα 3 χρόνια δεν υφίσταται. Θα κάνουν 3 χρόνια να έρθουν ραντάρι ή όπλα να μπουν στα νησιά. Σήμερα δεν υπάρχουν. Τα F-35 θα είναι τιμοπόλεμα. Και ο Μητσοτάκης να βγει και τέταρτη φορά...
0: Για να ρωτήσω κάτι, κύριε Πτέρυχε. Μέχρι πριν την ασπίδα του Αχιλλέα, δηλαδή αντιεροπορική κάλυψη δεν είχαν τα νησιά?
1: Έχουν αντιεροπορική. Έχουν από manpad, δηλαδή από...
0: Και αυτά που πήραν τα όπλα, τα οπλικά συστήματα και τα πήγανε στην Ουκρανία, ξαναγυρίσανε πάλι πίσω?
1: Όχι, βέβαια δεν ξαναγυρίσανε. Αυτά είχαν συνεισφορά στην... αντιεροπορική άμυνα μικρή, είχε. Η Ελλάδα έχει καλύτερη αντιεροπορική άμυνα από ό,τι έχει η Τουρκία. Έχουμε Patriot. Έχουμε...
0: Ναι, γιατί δημιουργήθηκε και για τους Patriot θέμα. Λείπαν οι Ουκρανοί χθες, άμα δεν μας δώσει τους Patriot, να τους περάσει το κολλιά και να τους...
1: Οι οποίοι πλέον θέλουν αναβάθμιση. Αυτό που θέλω να πω, αντιεροπορική άμυνα αυτή τη στιγμή έχουν τα νησιά έντινη μέτρο και αυτό εξαρτάται από δύο πράγματα. Από αυτά τα οπλικά συστήματα που τουλάχιστον το πυραυλικό είναι καλύτερο από τη Τουρκία. Εμείς έχουμε πάρει ότι οι Τούρκοι δεν έχουν, έχουν αποθηκευμένο εκεί S-400. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε μικρά όπλα που έχουν αποτελέσματα σε μικρότερα ύψη κτλ. Ναι, προσέξτε. Και αεροπλάνα έχουμε, και αεροπορία έχουμε. Δεν έχουμε καλύτερη αυτή τη στιγμή και λέει, βγαίνει ο κύριος Ρίγος και λέει, μα αεροπλάνα έχουμε, ράφα, ναι. Και λένε και οι Τούρκοι, ναι. Ερώτηση. Χρήση γίνεται. Σε ρωτάω. Όχι. Δηλαδή πηγαίνει το ντρόν στην Αλεξανδρούπολη και κόβει βόλτες πάνω από το διάδρομο. Ποιος το καταρρύπτει? Δηλαδή από αυτά που φύγαν στην Ουκρανία τα όπλα, δεν έχουμε άλλο όπλο να ρίξει τα ντρόν? Έχουμε. Το ρίχνουμε?
0: Όχι.
1: Άρα το κομμάτι είμαστε και έχουμε άμυνα εξαρτάται πρωτίστως και ο 75% από τη θέληση ότι εμείς θα κάνουμε, θα χύσουμε την τελευταία ραμίδα του αίματος μας. Δηλαδή, όχι πόλεμο θα κάνουμε, θα υπερασπιστούμε βομών και ιστιών. Το πρώτο, 75%. Το δεύτερο είναι οπλικά συστήματα και στρατιωτική εκπαίδευση. Το τρίτο είναι, που συνάδει με το πρώτο, κοινωνική συνοχή. Για να έχεις καλή άμυνα, θα πρέπει να μπορεί ο άλλος να θρέψει τα παιδιά του και να ζεσταθεί το χειμώνα. Διαφορετικά θα λέει, για ποιον να αμυνθώ εγώ, για αυτόν που δεν με αφήνει να φάω σπίτι μου ή να ζεσταθώ? Όλα λοιπόν αυτά τα πράγματα εκτιμώ ότι δεν τα χειρίζεται γιατί έχει άγνοια το πολιτικό σύστημα. Ξέρει το πολιτικό σύστημα, αγαπητέ φίλε Γιάννη και αγαπητοί ακροατές, πώς θα λύσει το πρόβλημα τα ακρίβεια στον καυσίμο? Θα πρέπει να πάρει τα 13 δις που χρωστάνε αναβαλλόμενο φόρο από τις τράπεζες και να τα δώσει στον Έγρη, στον Ταυρί, στο Γιάννη εκεί, τον Βοσκό, τον Ψαρά κτλ. Τα ξέρει. Δεύτερον, θα πρέπει να πει ακόμα, έχουμε δυνατότητες στη θάλασσα, και θα πει Ψαρά εσύ, Τουρκία έξαρτα ήμια. Γιατί άκουσα σήμερα και πάλι φωνές. Δεν χρειάζεται, εμείς στη Σάμου λέει και στη Μεγίστη και στη Ρο και εκεί που πήγε ο Πρωθυπουργός. Άμα στείλουμε το 1/10 τα ψαράδικα θα το καταλάβουμε το καθόλου. Έβγαινε όμως και φώναζε ο Νέγρης παλιά. Τι γίνεται ρε Τσίπρα εκεί? Έβγαινε, πρόσεξε, με τα ψαράδικα και τα λοιπά. Έβγαινε ο χι βουλευτής μετά και έκανε ερώτηση στη Βουλή. Μου θυμίζει τώρα τις επιτροπές που ψάχνω. Τι δεν έκανε την ερώτηση? Δεν πρέπει να λύσουμε το θέμα. Πρέπει να λύσουμε το θέμα. Στον κύριο Υπουργό το ρωτάει κανένα δημοσιογράφος. Κύριε Υπουργέ, καλή αυτή που αφήνει στον κύριο αυτό να κονομάει. Τα αεροπλάνα τα οποία έχεις τώρα, τα Ραφάλ, που έκανα τα πάρκα, πήρες και να διατάξεις την άλλη μέρα αρχηγία της αεροπορίας να στείλει δύο τετράδες στη αεροσκαφό να περάσουν πάνω από τη Σάμο, πάνω από τη Μεγίστη και τα λοιπά, να δουν οι κάτοικοι τα ελληνικά εθνόσημα και να περάσουν βόλτα και να πάει και ο Κίμωνας στο θαλάσσιο πάρκο. Και οι Μπεργαμίνοι που θα έρθουν, να βγει ο υπουργός, τη μία θα τη βγάλουμε ας πούμε Σαμοθράκη και την άλλη θα τη βγάλουμε Ρο. Το έκανε? Όχι. Γιατί κάποιοι εντός της Ελλάδος, δυστυχώς Γιάννη, και δεν το λέω εγώ, οι ίδιοι το λένε, έχουμε ιδρύματα ολόκληρα και λένε εμείς είμαστε φίλοι με την Τουρκία. Βγαίνει, διάβαζα μια δήλωση, ψάχνω να βρω και το βίντεο γιατί πολλές φορές να αποφύγω τα φέρει. Και λέει, αγαπητή Θεοδόρα Μπαρκογιάννη, οι Τούρκοι μας αγαπάνε. Πρέπει να συνδυώσουμε. Έχω ακούσει τον Κατρούγκαλο να λέει, είμαστε έτοιμοι για τις πρέσπες του Αιγαίου. Έχουμε ακούσει άλλους, τον Γάπου, ο οποίος βγήκε και τάχος ελίθεν στο Μητσοτάκη για το Καστελόριζο, έχει ιστορία, να λέει, α, δώσουμε και δύο-τρία νησιά και βραχονησίδες τώρα που εσύ. Να έχουμε ησυχία. Έβγαινε εκείνος ο Μέζεας, να πούμε, τον είχε μαζέψει και αυτόν ο Καμένος και έλεγε τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, μας στέλνει οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι λένε, εγώ θέλω όλη την Κύπρο, θέλω για πρώτη φάση τα πρώτα 20 χρόνια το μισό Αιγαίο και μετά τους θέλω όλους. Θέλω και γι' αυτό κάνει με το καλό του. Τι θέλει η Τουρκία με το καλό του? Τι θέλει και ζητάει η άκρα? Τι? Ότι Και γι' αυτό έφτιαξα και έρευνα διάσωση, ότι εδώ αφεντικό είμαι εγώ. Και να θέλετε να βάλετε ανεμογεννήτρια ή ηλιακό θερμοσύμφωνα στη Σάμο, έτσι θα ρωτάτε εμένα.
0: Άλιστα.
1: Αυτά τα πράγματα δεν τα λένε στον κόσμο. Λένε έγινε επιτροπή. Τι επιτροπή? Τι αποτέλεσμα έφερε επιτροπή? Κατάλαβες και καταλάβατε, αγαπητοί φίλοι.
0: Κύριε Πτέρυχε, να σας ευχαριστήσω θερμά και για τη σημερινή παρουσία.
1: Και εγώ, αγαπητέ Γιάννη, θέλω να πω και να κλείνω το γόνι σε αυτούς. Ξέχασα να πω και κάτι. Κάκιστα, και το λέω θασός γιατί σας ξέρω, κύριε Τασουλάκη, ήμασταν σε ένα πουλμανάκι όταν είσαστε βουλευτής και εσείς πήγαμε στον Ηλιάκη κάποτε. Ντρέπομαι και πρέπει να σας το πω όμως, γιατί έτσι νομίζω ότι τιμώ τα παντελόνια μου. Κακώς δεν πήγατε στην κηδεία, δεν ήρθατε στον πύργο. Κακώς δεν είστε, κύριε Δέντια, στον πύργο. Να ακούτε τον πατέρα του Θανόντος να λέει: εγώ ήθελα ο γιος μου να σκοτωθεί στο Καστανόριζο. Έτσι. Και πήγατε να δείτε την Αλαβουδίν. Εάν η Αλαβουδίν τη συγκεκριμένη μέρα δεν μπορούσατε να μεταθέσετε κάποιες ώρες το, πώς το λένε, το ραντεβού, 5-6 ώρες να έρθετε με το αεροπλάνο, την Ανδραβίδα κτλ. Για να τιμήσετε ποιον εσείς τον ονομάσατε ήρωα και είναι ήρωας, αλλά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και του Συντάγματος προείσταθε των ενόπλων δυνάμεων.
0: Τα ανακατεύετε πολύ τα πράγματα, κύριε Πτέρυχε.
1: Δεν τα ανακατεύω, λέω αλήθειες, Γιάννη.
0: Δεν είπα ότι λέτε ψέματα. Δεν είπα ότι λέτε ψέματα.
1: Έτσι το ξέρω και σε ευχαριστώ. Όπως λες και εσύ, είναι προς τιμή σου, πρέπει να ξέρεις ότι όποιος λέει αλήθειες, στο τέλος γίνεται μισητός. Τα έχουν πει αυτά, η αρχή.
0: Κύριε Νταβρή, κύριε Πτέρυχε, να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Ναι, αλλά Γιάννη, μην ξεχνάμε. Χωρίς παιδιά Ελληνόπουλα, χωρίς σχολιά ελληνικά, χωρίς αγροτιά, χωρίς Παναγιά, χωρίς θεσμούς και με τους ίδιους κοντικούς δεν βλέπω. Κάτω, κύριε Δέντια, κάτω από το ασπίδα το χιλέ, από μεγά, μακάρι να προλάβουμε, γιατί η Τουρκία έχει κάθε λόγο στον ενδιάμεσο αυτό χρόνο να αντιδράσει. Χρειάζεται κολοκοτρονέικο πνεύμα σε αυτούς που θα χειριστούν αυτά τα σύστημα.
0: Η ψυχή που είπαμε στην αρχή, έτσι.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πτέρυχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
15: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
14: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
16: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, μία συν μία δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Νέσκαφε κλασίκ, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
20: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
21: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
20: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
22: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
20: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
21: Μα οι άλλοι λένε...
20: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
23: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
24: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
25: Σαρώνει στην άσφαλτο.
26: Σκίζει τα κύματα.
25: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
26: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
25: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
26: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
25: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
26: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
25: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
26: Για Μότο και Μαρίν,
25: στο Μένεγα θα έρθεις.
27: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
28: Ράδιο Σάμος.
29: FM στους 102.
0: Ράδιο Σάμος 102. Σύμφωνα με τα... με τα όσα μας πληροφορούν που γίνονται στην Λάρισα σχετικά με την δίκη των Τεμπών που είναι σε εξέλιξη, σήμερα προκύπτει και ένα άλλο θέμα. Σοκ προκαλεί η πολυσέλιδη έκθεση της δημοσιονομικής υπηρεσίας υποπτίας για το υπερκοστολογημένο μπάζωμα της αλήθειας στο οικόπεδο του ΟΣΕ, στο Κουλούρι. Τα έχουμε ακούσει αυτά. Όπως αποκαλύπτεται από το ντοκουμέντο, εκτός από τη ζημία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου, προκύπτουν και άλλες διαπιστώσεις που θα πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω από το ενημερωτικό email του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού. Εδώ αποκαλύπτεται επιπλέον το μαγείρεμα που χρειάστηκε για να γίνει για να ξεπεραστούν τα όποια κολλήματα υπαγωγής στο αναπτυξιακό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αλλά και το γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκε φυσική παραλαβή του έργου. Αυτά τα οποία αποκαλύπτονται σήμερα δεν έχουν καμία σχέση με τα όσα προσπάθησε αυτή η κυβέρνηση πριν από καιρό να πει ότι δεν είχε γίνει το παραμικρό. Σήμερα, χθες μάλλον για την ακρίβεια, δόθηκε εισαγγελική εντολή να ανοιχτεί το τηλέφωνο του σταθμάρχη. Αλήθεια, έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια για να σκεφτεί η δικαιοσύνη ότι πρέπει να ανοίξει τα τηλέφωνα από την πρώτη μέρα. Αλήθεια, η δικαιοσύνη το πρώτο διάστημα του εγκλήματος των Τεμπών πού ήταν? Η εισαγγελική αρχή που υποτίθεται της Λάρισας ότι προείσταται αυτών των δυστυχημάτων, πού ήταν το πρώτο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο, εικοσαήμερο? Εδώ δεν θα ψάξει κανείς να μάθει τι έγινε. Πάμε όμως τώρα στα δικά μας εδώ και στον κύριο Νίκο Παπαχατζή, το φίλο μου τον καλό, ο οποίος είναι και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και θα θέλει προφανώς κάτι να μας ενημερώσει και εμάς και τους ακροατές. Κύριε Παπακατή, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, φίλε Γέννη.
0: Καλημέρα. Καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Λοιπόν, για να καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ το Διοικητικό Συμβούλιο του νεοσύστατου συλλόγου του φίλου του Πάρκου των Κουμαραδαίων, το οποίο ιδρύθηκε πριν από 2 μήνες περίπου, γιατί την πολύ έξοχη προσπάθεια που κάνανε για μια συναυλία 2 ημερών, μία με το Μύρο Ναστρατή και μια μουσική βραδιά.
0: Και είχε και επιτυχία.
2: Μεγάλη επιτυχία. Να σκεφτείτε ότι προτού τη συναυλία 5 μέρες κατορθώσαμε να πάρουμε την ταμιακή μας μηχανή και το άφημί μας. Τρέχαμε, τι να σας πω, με υπερβολική ταχύτητα. Επίσης, να συγχαρώ τον πρόεδρο του χωριού, ο οποίος πραγματικά έτρεχε σαν σκυλί στην κυριολεξία για να διοργανωθεί αυτή η εκδήλωση. Τα παιδιά όλα τα οποία βοήθησαν του χωριού, ακόμα και μια νεοσύστατη ταβέρνα εδώ, το Καπηλιό, το οποίο ιδιοκτήτρια, αν και όχι μόνιμος κάτοικος Κουμαραδαίων.
0: Λίγο πριν μπούμε στους Κουμαραδαίους, έτσι αριστερά όπως ανεβαίνει.
2: Λίγο αριστερά, μπράβο. Έδωσε τα πάντα, βοήθησε σε αφάνταστο βαθμό για να διοργανωθεί αυτή η εκδήλωση. Συγχαρητήρια σε όλους. Αυτό ήθελα να πω για το αυτό και πάμε τώρα στα προβλήματα το οποίο αντιμετωπίζει το χωριό μας. Δυστυχώς είναι πολλά. Μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζει με την αγροτική οδοπία. Είχαν βάλει κάποιο μηχάνημα τα οποία έκανε ένα, τι να σας πω, ένα πέρασμα.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Παπαχατζή.
2: Ναι.
0: Βγαίνει μια εντολή από τη διοίκηση και λέει,
2: ναι,
0: θα πάτε σε εκείνο το μέρος να κάνετε αυτή τη δουλειά. Υπάρχει κάποιος να ελέγξει αν έγινε ή δεν έγινε η δουλειά?
2: Όχι, κύριε Νεγρή. Δυστυχώς κανένας. Το βλέπουνε, τα βλέπουνε τα χάλια τα οποία γίνονται, διότι για χάλια είναι. Δηλαδή τους επισκευασμένους δρόμους, ας πούμε, μόνο με αγροτικό 4x4 και παλιό, γιατί καινούριο θα το καταστρέψεις, μπορείς να περάσεις, ή με κανένα στρατιωτικό όχημα. Δυστυχώς δεν ελέγχει κανένας, δεν επιστατεί κανένας. Τι γίνεται δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Συγκυριολεξία.
0: Πάντως να σας πω κάτι, κύριε Παπαχατζή.
2: Ναι, ναι.
0: Χθες μια κυρία μου είπε τα εξής.
2: Ναι.
0: Μου λέει, για όνομα του Θεού, αυτοί οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν βγαίνουν στο δρόμο να περπατήσουν, να δουν τα χαλασμένα πεζοδρόμια, τους κάδους των απορριμμάτων μέσα εδώ στην πόλη που έχουν χαλάσει και δεν τους επισκευάζει κανείς, παρά μόνο πήγαν και βάλανε γύρω-γύρω κάτι κορδέλες και τελείωσε η ιστορία. Εδώ βλέπουμε ότι μέσα στην πόλη δεν υπάρχει ενδιαφέρον και θα δείξουν ενδιαφέρον για τους αγροτικούς δρόμους της περιοχής. Θα είναι ερώτημα το θέμα.
2: Ακριβώς, κύριε Νέγρη, ακόμα και εδώ τα σκουπίδια τα παίρνουν μία φορά στις 10 μέρες που στηβάζονται σοριδών απ' έξω, γάτι ξεσκίζουν σακούλες στη σκύλη, η κατάσταση είναι ιδιαστική. Η καθαριότητα του χωριού είναι σε αθλιωτάτη κατάσταση. Υπάρχουν ακόμα και κλαδιά μέσα στους δρόμους του χωριού, όπως σικές, αυτά. Είναι κρίμα, διότι περνάει πολύς τουρισμός από το χωριό και βλέπουν τα χάλια μας και δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι φωτογραφίζουν κιόλας και το βλέπουν και πολλοί άλλοι έξω. Με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Ναι, ναι. Αυτά όμως, αυτή η άσχημη εικόνα που δίνουμε παρά έξω, δείχνει να μην τους ενδιαφέρει. Δεν τους καίγεται καρφί.
2: δεν τους είχε, πραγματικά
0: περπατώντας χθες το πεζοδρόμιο από την πλατεία μέχρι το ΚΤΕΛ.
2: Ναι.
0: Σπασμένες πλάκες, ανοίγματα, να χτυπήσει κάποιος, να πέσει μέσα και να στραβοπατήσει και χίλια δυο άλλα πράγματα. Δεν ενδιαφέρεται κανείς, κύριε Παπαχατζή.
2: Τίποτα, σαν να μην υπάρχει, να
0: λοιπόν,
2: μην υπάρχει.
0: Λοιπόν, δεν τους νοιάζει, δεν τον αγαπάνε τον τόπο και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ειλικρινά, ας πούμε, πρέπει να το δει και ένας ψυχίατρος αυτό. Για ποιο λόγο βάζουν υποψηφιότητα δημοτικοί σύμβουλοι, εφόσον δεν έχουν όρεξη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που γίνεται. Ελάτε εδώ στην Παραλιακή να δείτε. Δεν μπορεί να περπατήσει κανένας.
2: Το ξέρω. Το ξέρω. Και έχω ένα ερώτημα. Γιατί, δηλαδή, μου έχει μείνει απορία. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται, ευτυχώς δεν είναι όλοι, αλλά το μεγαλύτερο μέρος με την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί το κάνουν, για να καταστρέψουν τον κόσμο.
0: Δεν ξέρω, γι' αυτό είπα, είναι η ψυχιατρική παρέμβαση χρειάζεται, γιατί εγώ γνωρίζω ότι δεν θέλω να γίνω ποτέ δημοτικός σύμβουλος, γιατί δεν είναι σε αυτά τα ενδιαφέροντά μου κτλ. Αυτοί όλοι που κάνουν όλο αυτό τον αγώνα για να εκλεγούν δημοτικοί σύμβουλοι, γιατί δεν ενδιαφέρονται μετά να δικαιώσουν και τους πολίτες που τους ψήφισαν για να πάνε εκεί.
2: Άρες
0: μάρες κουκουνάρες, κύριε Παπαχατζή.
2: Άρες μάρες κουκουνάρες. Ίσως είναι για το εγώ. Δεν ξέρω αν έχουν κάποια συμφέροντα.
0: Το εγώ να το δείξουν αλλού, όχι εκεί. Όχι στην πλάτη του Κοσμάκη.
2: Το Κοσμάκη πραγματικά. Πραγματικά. Στην κυριολεξία. Το στέλνουν συνεργεία καμιά φορά, δηλαδή να στείλουν κάθε 1,5 μήνα, μπορεί και 2, για να μην υπερβάλλω, θα στείλουν ένα συνεργείο, δηλαδή από 2-3 άτομα, για να κάνει μια καθαριότητα στο χωριό. Συνήθως στην πλατεία εκεί έρχονται οι άνθρωποι, δεν τους επιβλέπει κανένας, ακόμα δεν ειδοποιούν και το τοπικό πρόεδρο για να έχει το νου του, και εσκεμένα δεν τον ειδοποιούν, να έχει το νου τους να τους πει, ρε παιδιά, έχουμε και αφορά το προβληματάκι εκεί, δά, καθαρίστε και εδώ πέρα, τίποτα. Έρχονται τα παιδιά και, τι να σας πω, οποιοδήποτε θα το έκανε, σαλώνουν, ας πούμε, 200-250, άντε 300 τετραγωνικά, κάθονται από κάτω τον πλάτο και σηκώνονται και φεύγουν. Περιμένουν να έρθει η ώρα να σηκωθούν να φύγουν. Αυτό το πράγμα δεν θα έπρεπε στην κάθε περιφέρεια, όπως είναι το Πυθαγόριο, ξέρω εγώ, ή τα λοιπά, ο πρώην Δήμος, να υπάρχει.
0: Κύριε Παπαχατζή, εδώ στο Πυθαγόριο,
2: ναι,
0: είναι κίνδυνος θάνατος η παρουσία των ανθρώπων στο δρόμο. Δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Περπατούν μέσα στη νύχτα με ένα φακό για να πάνε στα ξενοδοχεία που βρίσκονται προς το Ουβαθή και τα ξενοδοχεία που βρίσκονται προς τη χώρα, και δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Και θέλουμε τουρισμό, κύριε Παπαχατζή. Σοβαρολογούμε τώρα.
2: Το αντιμετωπίζω και εγώ.
0: Κοροϊδεύει τον κόσμο.
2: Μου κόβεται η καρδιά.
0: Τι λέτε τώρα.
2: Για να μην σκοτώσω κανέναν άνθρωπο.
0: Τι λέτε τώρα.
2: Ναι. Αν δείτε εδώ στο χωριό, και ιδίως προς το κάτω μέρος του χωριού, δεν υπάρχει, δεν κυκλοφορεί, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει η ψυχή. Άσχετα ότι τώρα τελευταία, εδώ και κανένα δίμηνο, τρίμηνο, έχουν φέρει κάτι μετανάστες, οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, μεροκάμα το ψάχνουν, δεν ξέρω τι κάνουν, δεν ξέρω κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι μένουν σε ένα εγκατελειμμένο σπίτι, δεν ξέρω κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι είναι πιστοποιημένοι, ελεγμένοι, ας πούμε, κτλ. Κατά πόσο είναι ασφαλής για αυτή του χωριού, δεν ξέρω, τι να σας πω, δεν ξέρω. Δηλαδή, γυναίκα και αυτό δεν κυκλοφοράει, πέρα από τις 6 ώρα, 5 η ώρα τώρα που κοιμονιάζει, δεν κυκλοφοράει προς τα κάτω.
0: Άιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαχατζή, καταγράφονται όλα αυτά.
2: Ναι.
0: Ακούνε βέβαια, μην νομίζετε ότι δεν τα ακούνε, αλλά
2: στο
0: κουφού την πόρτα, ακριβώς, κάνουν το λουλόι, έτσι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Να σας ευχαριστήσω.
2: Όπως μας λένε στο χωριό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, υπάρχει ένας δρόμος στο κάτω μέρος του χωριού, το οποίο έχουμε φαγωθεί εδώ και 2 χρόνια. Κύριε Νέγρη, είναι επικίνδυνος, άκρος επικίνδυνος. Είναι κούφιος από κάτω, στην κυριολεξία. Έχει, ναι, είναι κούφιος. από πάνω έχει μια φλίδα τσιμέντο, περνάνε μερικά αυτοκίνητα, κακώς, τουλάχιστον δεν έχουν ούτε την ένδυα να τον κλείσουν. Υπάρχει ένα Airbnb το οποίο περνάνε τουρίστες και πάνε και μένουν οι άνθρωποι. Αν πάει από κάτω είναι 100 μέτρα γκρεμός. Θα σκοτωθούν οι άνθρωποι.
0: Λοιπόν, κύριε Παπαχατζή, θα το δούμε. Αυτό είναι πολύ πιο σοβαρό και όλα τα άλλα. Εγώ να σας ευχαριστήσω που εκφραστήκατε όπως εκφραστείτε έτσι δημόσια ραδιοφωνικά, έτσι. Ευχαριστήσω που εκφραστήκατε όπως εκφραστείτε έτσι δημόσια ραδιοφωνικά.

0: δεχτεί.
1: Κύριε Παπαχατζή, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά και συγχαρητήρια στην εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Αν θέλετε, ερωτήστε και τον πρόεδρο του χωριού.
1: Θα το δούμε. Δεν το κλείνω το θέμα. Δεν το κλείνω το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είμαι στη διάθεσή σας. Γεια σας.
1: Λοιπόν, βγαίνει ένας πολίτης, ο Νίκος ο Παπαχατζής, και λέει αυτά που συμβαίνουν στο χωριό. Μην νομίζετε ότι απέχει το βαθύ πολύ από αυτά που συμβαίνουν στους Κουμαραδαίους. Βγείτε να περπατήσετε. Εδώ, ειδικά από το πεζοδρόμιο, από την Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Ελλάδος, και να πάτε προς το ΚΤΕΛ. Δεν περπατάτε καθόλου. Χθες έτυχε να συζητάω με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα. Μου λέει, Γιάννη, δεν ενδιαφέρονται. Και μάλιστα τα γνωρίζει εκ των έσω. Για να καταλαβαίνόμαστε και τι λέμε. Δεν τους καίγεται καρφί. Εγώ, εσάς τους δημοτικούς συμβούλους σας καταλαβαίνω. Δεν σας καίγεται καρφί. Καλά κάνετε. Γιατί δεν πάτε στα σπίτια σας. Έχετε όφελος. Έχετε να λύσετε τα εγώ σας μέσα από αυτήν την θέση την οποία κρατάτε, πιστεύοντας ότι εγώ είμαι ένας δημοτικός σύμβουλος και θα έχω το κύρος ή δεν ξέρω τίποτα άλλο. Πιστεύετε ότι έχετε κύρος? Σοβαρολογείτε τώρα. Απέναντι από το ξενία πρέπει να ντρέπεστε όλοι μαζί. Δεν λέω για τον Παπαγεωργίο. Α, ο Παπαγεωργίο είναι εν τελειωμένη ιστορία. Δεν ντρέπεται ο ίδιος όταν κατηβαίνει απέναντι από το ξενία. Και απέναντι από το ξενία η προηγούμενη δημοτική αρχή, Στάτζο, είχε φτιάξει δύο κάδους οι οποίοι ήταν υπόγεια. Δηλαδή πάταγες το κουμπί, έβγαινε μια χοντρή, πέταγες μέσα τα υλικά και εξαφανιζόταν στο έδαφος κάτω. Εδώ και καιρό έχουν χαλάσει τα μηχανήματα αυτά. Μηχανήματα είναι και χαλάνε. Και το λες και το ξαναλες και το ξαναλες. Και τι κάνουν οι αθεόφοβοι, γιατί πρόκειται περί τέτοια κατηγορία ανθρώπων, αθεόφοβοι. Πήγανε και πήραν οι κορδέλες, αυτή την κόκκινη, την πλαστική γύρω-γύρω, και την τυλίξανε σαν να έχουν να δώσει ένα δώρο στον καθένα. Αντί να δούνε ότι υπάρχει πρόβλημα, να επισκευαστεί το πρόβλημα, το τυλίξανε με μια κορδέλα, στρέτε, πατεμβραστείτε. Να ξέρετε ότι όπως γράφεται στα παλαιά των υποδημάτων σας στον κόσμο, έτσι σας έχει γραμμένος και ο κόσμος. Και θα δείτε σύντομα, θα πάτε στα σπίτια σας, αλλά ξέρετε ποιο είναι το κακό. Δεν είναι ότι θα πάτε στα σπίτια σας, είναι ότι πάτε πίσω τον τόπο 10 χρόνια. Εσείς βγήκατε και υποτίθετε, όπως λέγατε, και ψήσατε όλο τον κόσμο, ότι θα κάνατε κάτι καλύτερο. Τον υψήσατε. Είπατε ψέματα. Τίποτα δεν κάνατε. Επαναπαυτήκατε στις δάφνες σας και από εκεί και πέρα για να περιμειχθεί το. Ειλικρινά, απορώ και με αρκετές γυναίκες πώς περπατούν σε αυτό το πλακόστρωτο εδώ. Δεν τα βλέπει κάποιος αυτά? Αν δεν τα βλέπει κάποιος, είστε προβληματικοί και πρέπει να σας κοιτάξει ψυχίατρος. Γιατί γι' αυτό εκλεγήκατε. Δεν μιλάω τώρα για αυτόν τον άλλο τον πρόεδρο, τον Ισιοπλό, του Λιμενικού Ταμείου. Ρε άνθρωπε, δεν περνάς από αυτά. Είναι στις χερσαίες ζώνες λιμένα. Δεν περνάς από αυτά. Καλά κάνεις τον καβαλάρι της μηχανής και γυρνάς αριστερά και δεξιά. Δεν βλέπεις τι γίνεται? Οι άνθρωποι δεν αγαπούν τον τόπο. Ένα και ένα κάνουν δύο. Τόσο απλά. Ένας που θα έχει φιλότιμο θα τα έχει φτιάξει αυτά. Και όταν ο κόσμος βλέπει ότι κάποιος έχει φιλότιμο, κάνει υπομονή. Σου λέει, προσπαθεί. Εδώ δεν το έχουν το θέμα. Μπήκανε, βγήκανε, κάνανε και τις δηλώσεις και από εκεί και πέρα άστα να πάνε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κύριε Παπαγεωργίου, σε εσάς, εδώ και 1,5 με 2 μήνες ο μηχανισμός των σκουπιδιών στο απόξω από το ξενία, απέναντι στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, είναι διαλυμένος.

0: Δεν σε ενδιαφέρει. Αν δεν σε ενδιαφέρει αυτό, τι σε ενδιαφέρει. Εξήγησέ μου. Ότι εγώ ασχολήθηκα με αυτά και έκανα τα άλλα. Τι να σου πω για το μεταναστευτικό, τις κοροϊδίες, κοροϊδεύεις τον κόσμο και εσύ και το υπόλοιπο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι. Πείτε μου ποιο έργο κάνατε. Που πήρατε τα λεφτά που σας δώσανε για να κάνετε από το μεταναστευτικό. Ξέρετε μονάχα να ζητάτε εκατομμύρια από τον Υπουργό. Το πού πάνε τα εκατομμύρια δεν ξέρει κανείς. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή πήρε 701 εκατομμύριο περίπου για να γίνει δρόμος και να φτιαχτούν το κομμάτι εκείνο που πάει από τις βόλτες της Λαμαρίς πάνω στο Θιό. Δεν έγινε τίποτα. Τα λεφτά εξαφανιστήκανε και το χειρότερο είναι ότι δεν απαντάτε που πήγανε. Να πείτε ναι, τα πήραμε τα λεφτά γιατί είχαμε χρέη και τα δώσαμε εδώ. Πήρε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή άλλα 500 χιλιάρικα για τον τουρισμό, λέει, της Σάμου. Κουκουνάρες. Άρες μάρες κουκουνάρες. Ποιος ήταν ο διαχειριστής των χρημάτων αυτών? Ήταν ο ίδιος ο Δήμος Ανατολικής Σάμου. Μάλιστα είχαν οριστεί και υπάλληλοι και δεν ξέρω κι αν ακούει και καμιά εισαγγελία αυτά που λέω. Είχαν οριστεί ειδικοί υπάλληλοι οι οποίοι διαχειρίστηκαν τα χρήματα αυτά. Και τους λες, τα διαχειριστήκατε τα χρήματα αυτά. Βάλατε την υπογραφή σας. Πού είναι τα χρήματα αυτά? Ο μεν Παπαγεωργίου δεν μιλάει. Λέει, α, αυτά δεν ξέρουμε πού πήγανε. Ο ίδιος έχει την ευθύνη και τον ρωτάς πού πήγανε τα 500 χιλιάρικα και σου λέει, αυτά λέει, χαθήκανε. Αν κύριε Παπαγεωργίου χάσει 500 χιλιάρικα από το μαγαζί σου, από το ταμείο μέσα, δεν θα ενδιαφερθείς και θα πεις τα 500 χιλιάρικα που πήγανε. Θα πεις εντάξει, τα πήρανε. Πάρτε ένα τηλέφωνο. Απλώστε το χεράκι σας και πάρτε ένα τηλέφωνο να ακουστεί η δική σας φωνή στον κόσμο, γιατί στο τέλος θα τρελαθούμε κιόλας μαζί με εσάς. Να πείτε, ξέρετε, συμβαίνει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Δεν λέτε τίποτα. Λέτε όταν είστε μεταξύ σας, άσε τώρα που θα βγούμε. Τι να βγούμε να πούμε. Δεν έχετε τίποτα να πείτε και δεν έχετε και τίποτα να κάνει. Κάντε μια διαχείριση απλή για να τελειώνει η προθεσμία για να πάτε στα σπιτάκια σας. Τίποτα άλλο. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Σάμος. FM στους 102.
2: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Επισκευές,
4: ανακατασκευές,
3: οικοδομικές ανακαινήσεις,
4: σοβάδες,
3: βαψίματα,
4: σκεπές.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμου.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
5: Μπράβο μας Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου! Αχ, άγγιξε τον τοίχο! Σα βελούδο είναι!
6: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά! Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι!
5: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή!
7: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 20 22730-32203 και 694-220-79-73.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
12: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
13: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Ράδιο Σάμος 102, το μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιάννης Νέγρης, και θα θέσω ένα ερώτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο και στο Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με το μεταναστευτικό. Η Κρήτη αδειάζει, Σάμος και Λέσβος γεμίζουν. Σηκωθήκαν όλοι μαζί του Δήμου και πήγανε στην Αθήνα για να δούνε, λέει, τον Πλεύρη, τον Υπουργό. Και εκεί του είπε ο Υπουργός ότι, ξέρετε να δείτε, θα έρχονται από την Κρήτη στη Σάμο και μετά θα φεύγουν. Και κάπως έτσι τα δεχτήκαν όλα αυτά. Όμως υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στη διαχείριση των μεταναστευτικών ορών. Ξεκινάμε με το ερώτημα γιατί μεταφέρονται εκατοντάδες άνθρωποι από την Κρήτη στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Από την Κρήτη στη Σάμο και τη Λέσβο. Μια διαδρομή που γεννά περισσότερα ερωτήματα από όσα απαντά. Εάν οι πληροφορίες που έχουμε για τις επαναλαμβανόμενες μεταφορές νεοεισερχομένων επιβεβαιωθούν, τότε η κυβέρνηση καλείται να εξηγήσει όχι μόνο το πώς, αλλά κυρίως το γιατί πίσω από αυτή την επιλογή. Γιατί οι άνθρωποι που φτάνουν στην Κρήτη δεν καταγράφονται εκεί? Γιατί αντί να ακολουθήσουν τη διαδικασία από τον τόπο πρώτης άφιξης και στη συνέχεια να μετακινηθούν προς την ενδοχώρα, μεταφέρονται πρώτα σε Σάμο και Λέσβο? Και κυρίως, γιατί μια πρακτική που παρουσιάστηκε ως έκτακτη λύση φαίνεται να επαναλαμβάνεται? Η μία φορά που έγινε επαναλαμβανόμενη πρακτική. Τα στοιχεία που επικαλούνται όσοι θέτουν το ζήτημα δείχνουν ότι οι μετακινήσεις δεν περιορίστηκαν σε μία επιχείρηση. 23 Αυγούστου του 26, σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες, τάδα μάλιστα κιόλας, περίπου 200 άτομα μεταφέρθηκαν στη Σάμο και 217 στη Λέσβο. Λίγες μέρες αργότερα, στις 10 Σεπτεμβρίου, φέρεται να πραγματοποιήθηκε νέα μεταφορά, αυτή τη φορά 360 ατόμων στη Σάμο. Εάν οι αριθμοί αυτοί επιβεβαιωθούν, μιλάμε για εκατοντάδες ανθρώπους που μετακινήθηκαν από την Κρήτη προς τα ακριτικά νησιά. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα. Όχι μόνο στην ίδια τη μεταφορά, αλλά στην πολιτική και επιχειρησιακή λογική που βρίσκεται πίσω από αυτήν. Το ερώτημα, γιατί όχι απευθείας στην ενδοχώρα, είναι ίσως το πιο απλό ερώτημα που ταυτόχρονα αυτό που απαιτεί την πιο συγκεκριμένη απάντηση. Εάν στόχος της κυβέρνησης είναι η αποσυμφόρηση των νησιών και η μεταφορά των μεταναστευτικών πληθυσμών προς την υπηρετική Ελλάδα, τότε γιατί οι άνθρωποι που φτάνουν στην Κρήτη οδηγούνται πρώτα στη Σάμο ή τη Λέσβο? Ποια ακριβώς επιχειρησιακή ανάγκη επιβάλλει αυτήν την ενδιάμεση διαδρομή? Ποιο είναι το κόστος, ποιος πληρώνει το λογαριασμό, γιατί το οικονομικό σκέλος δεν είναι δευτερεύον? Εάν για τις συγκεκριμένες μετακινήσεις χρησιμοποιούνται ναυλωμένα πλοία ή ταχύπλοα, τότε η κυβέρνηση οφείλει να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία για τις σχετικές δαπάνες. Πόσο κοστίζει κάθε μεταφορά, ποιος αναθέτει τις υπηρεσίες, με ποια διαδικασία, ποια εταιρεία αναλαμβάνει και ποιο είναι το συνολικό κόστος μέχρι σήμερα. Σε μια περίοδο κατά την οποία η διαχείριση του μεταναστευτικού απαιτεί σημαντικούς δημόσιους πόρους, η διαφάνεια δεν αποτελεί πολυτέλεια. Είναι υποχρέωση. Η Κρήτη πιέζει, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πληρώνουν. Το πολιτικό σκέλος είναι ακόμη πιο ευαίσθητο. Στην Κρήτη, οι αντιδράσεις για τη δημιουργία δομών φιλοξενίας έχουν πάρει διαστάσεις, ενώ οι τοπικές κοινωνίες εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές απέναντι σε ένα σχεδιασμό που θα μπορούσε να μετατρέψει το νησί σε μόνιμο χώρο υποδοχής. Την ίδια στιγμή, η Σάμος και η Λέσβος έχουν ήδη αντιμετωπίσει επί σειρά ετών τις συνέπειες των μεταναστευτικών ορών από τα μικρασιατικά παράλια. Εάν λοιπόν η κυβέρνηση επιλέγει να μεταφέρει από την Κρήτη εκατοντάδες ανθρώπους προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, είναι λογικό να δημιουργείται η εντύπωση ότι το πρόβλημα δεν γίνεται, αλλά μεταφέρεται από τη μία περιοχή στην άλλη. Και αυτό ακριβώς πρέπει να ξεκαθαριστεί. Νέα κανονικότητα ή προσωρινή λύση? Το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι εάν οι συγκεκριμένες μεταφορές αποτελούν έκτακτη διαχείριση μιας συγκυρίας ή αν συνιστούν μέρος ενός νέου μοντέλου αντιμετώπισης των ορών. Γιατί αν ισχύει το δεύτερο, τότε μιλάμε για μια σημαντική αλλαγή πολιτικής. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου κινδυνεύουν να αντιμετωπιστούν ως εφεδρικές δεξαμενές κάθε φορά που μία άλλη περιοχή της χώρας βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένες ροές και έντονες κοινωνικές αντιδράσεις. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει σιωπηρά. Η κυβέρνηση οφείλει απαντήσεις. Το θέμα δεν προσφέρεται για πολιτικές υπευθυγές, ούτε για γενικόλογες αναφορές περί αποσυμφόρησης. Χρειάζεται συγκεκριμένες απαντήσεις γιατί η καταγραφή δεν γίνεται στην Κρήτη, γιατί επιλέγεται η Σάμος και η Λέσβος ως ενδιάμεσος σταθμός, πόσο κοστίζουν οι μεταφορές, ποιος τις αποφασίζει και ποιος τις αναθέτει. Πόσες ακόμα μεταφορές σχεδιάζονται και τελικά ποιος είναι ο συνολικός κυβερνητικός σχεδιασμός για τις μεταναστευτικές ροές που φτάνουν στην Κρήτη. Η κυβέρνηση έχει κάθε δικαίωμα να υποστηρίζει ότι πρόκειται για επιχειρησιακές αποφάσεις. Οι κάτοικοι όμως της Κρήτης, της Σάμου και της Λέσβου έχουν εξίσου δικαίωμα να γνωρίζουν γιατί το βάρος κατανέμεται με αυτόν τον τρόπο. Γιατί όταν η διαχείριση μιας κρίσης σημαίνει ότι το πρόβλημα απλώς μετακινείται από τον έναν τόπο στον άλλον, αλλά δεν υπάρχει λύση. Πρόκειται για μεταφορά του προβλήματος. Και το ερώτημα που μένει είναι να απαντηθεί εάν αυτή η μεταφορά είναι πράγματι προσωρινή ή κάποιοι σχεδιάζουν να την κάνουν τη νέα κανονικότητα. Ο Γιώργος Αβραμίδης τα ακούει όλα αυτά. Γιώργο.
14: Γιάννη.
0: Τα ακούς όλα αυτά που γίνονται εδώ?
14: Γιάννη, τα ακούω και τα διαβάζω, Γιάννη.
0: Και έχω και μία ερώτηση. Σε σένα που ήσουν και πρώην αστυνομικός. Δεν καταγράφονται στην Κρήτη. Καταγράφονται στη Σάμο. Άρα, ως πρώτη χώρα υποδοχής είναι η Σάμος και η Λέσβος ή η Κρήτη που δεν καταγράφονται εκεί?
14: Λοιπόν, Γιάννη.
0: Ξέρεις, το λέω αυτό. Γιατί σύμφωνα με την νομοθεσία, όταν συλλαμβάνονται οι πολίτες αυτοί, οι μετανάστες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρώτο πράγμα που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει μια σοβαρή αντιμετώπιση, λέω τώρα εγώ σε σχέση με την Ελλάδα, τους στέλνει πίσω στην πρώτη χώρα υποδοχής. Ποια είναι η πρώτη χώρα υποδοχής? Η Ελλάδα. Πού έχουν καταγραφεί? Στη Σάμο. Εκεί θα πάτε.
14: Μάλιστα.
0: Σ' ακούω.
14: Γιάννη, καταγραφή πρέπει να γίνει ταυτόχρονα με την άφηξή τους στο νησί, στη στεριά, από όπου έχουν μπει μέσα στη χώρα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα έπρεπε να καταγράφονται στην Κρήτη, διότι είναι η Κρήτη...
0: Εκεί βγήκανε.
14: Όμως, ένα λάθος, και δεν ξέρουμε αν είναι λάθος ή είναι σκόπιμο από την κυβέρνηση, όταν στέλνει δεκάδες αστυνομικούς με τρίμηνες αποσπάσεις και δίμηνες με περισσότερα οικονομικά ωφέλη από αυτούς που υπηρετούν στο νησί, με τριπλάσια και τετραπλάσια οικονομικά ωφέλη, λοιπόν, ας τους πάρει και να τους πάει στην Κρήτη, το ίδιο πράγμα είναι, να πάνε στην Κρήτη, να στήσουν εκεί μία...
0: Γιώργο, αυτή είναι μια πρόταση που γίνεται. Εδώ υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική πράξη. Μεταφέρονται
14: πολιτική...
0: από την Κρήτη στη Λέσβο και στη Χίο. Στη Λέσβο και στην Χίο δεν πάνε. Στη Λέσβο και στη Σάμο.
14: Σάμο. Γι' αυτό λέμε και λέω και πάλι ότι το σωστό θα ήταν να πάνε να στήσουν ένα πρόχειρο τόλο εκεί, ένα κατάλημα, να τους καταγράφουν. Τώρα υπάρχουν και τα μηχανήματα, υπάρχουν τα πάντα, όλα ηλεκτρονικά. Λοιπόν, δεν υπάρχει, τι θα πει ότι στη Σάμο είναι πιο καλή αυτή που καταγράφουν και στην Κρήτη δεν είναι. Είμαστε καλά, την ίδια σχολή περνάνε όλοι, τα ίδια μαθαίνουν όλοι, η καταγραφή γίνεται παντού η ίδια, είτε στον Εύρο είναι, είτε στην Κρήτη είναι, είτε στη Λέσβο, είτε στη Σάμο, είναι η ίδια. Ας μην μας κοροϊδεύουν τώρα και μας λένε ότι, μας λέει ο Πλεύρης τώρα ότι στη Σάμο είναι έμπειροι αυτοί που καταγράφουν. Ας πάρει τους έμπειρους, ένα να πάρει και να πάει να κάνει εκπαίδευση τους άλλους. Λοιπόν, αυτά είναι χαζομάρες τώρα και είναι, να μην πω κάτι άλλο, δεν πρέπει, λοιπόν, να τα λένε αυτά και να τα λένε πού, Να τα λένε σε ανθρώπους, σε πολίτες που ζουν το πρόβλημα. Είναι δυνατόν. Είναι κακός. Λοιπόν, και γι' αυτό θα πρέπει λίγο και οι τοπικοί άρχοντες.
0: Και οι τοπικοί δουλεύουν... άρχοντες με δουλεύεις τώρα, τους λες και άρχοντες. Με δουλεύεις φαίνεται κι εσύ, ε.
14: Ναι, σε δουλεύω Γιάννη.
0: Ναι, με δουλεύει.
14: Είναι δυνατόν να σε δουλεύω Γιάννη σε ένα που
0: ναι, με δουλεύει για να λες αυτά.
14: Όχι Γιάννη, δεν σε δουλεύω καθόλου. Απλά οι άρχοντες γιατί...
0: Γιώργο, αυτοί που αποκαλείς άρχοντες πήγαν όλοι τους στην Αθήνα, σε συγκέντρωση εκεί με τον Πλεύρη και τους είπε αυτά που αναφέρεις εσύ και ο Πλεύρης, ότι ξέρετε θα έρχονται από τι... Και δεν είπαν όχι, δεν είπαν τίποτα. Ε, αφού το λες εσύ έτσι θα είναι. Αυτοί ναι. Είναι άρχοντες, σοβαρολογούμε τώρα. Αρχοντεύουν πού?
14: Κοίταξε να δεις, Γιάννη. Έχουνε τη διοίκηση του τόπου στα χέρια τους. Και στο κεφάλι τους, στο μυαλό τους. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι καλό θα είναι να τα δούνε όλα αυτά, να τα αξιολογήσουνε και να πράξουνε όχι κομματικά. Όχι προς όφελος των ψήφων. Δηλαδή δεν πρέπει να κάνουμε κάθε κίνησή μας ή να μιλάμε σε κάποιον άνθρωπο ανάλογα με το τι ψηφίζει. Λοιπόν, καταλαβαίνεις Γιάννη πάρα πολλά και όλοι όσοι μας ακούν.
0: Γιώργο, έχει αντιληφθεί το παιχνίδι που γίνεται με τη νέα κανονικότητα της η Κρήτη μέσα στον Αύγουστο? Συνελήφθησαν εκεί 3.500 μετανάστες. Αυτοί σταδιακά μεταφέρονται στην Σάμμο για καταγραφή. Με ό,τι συνεπάγεται με τα οικονομικά προβλήματα κτλ. Και πληρώνονται από τον ελληνικό κουρβανά. Και μεταφέρονται στη Σάμμο. Είδες κανέναν να αντιδρά?
14: Όχι.
0: Απάντησέ μου.
14: Και αυτές οι αντιδράσεις που κάνουν Γιάννη, όποιοι τις κάνουν, τις κάνουν για τα μάτια. Και θα σου πω εγώ μία
0: αντίδραση. Ποιες είναι οι αντιδράσεις που πήγανε ταξιδάκι στην Αθήνα?
14: Άκου Γιάννη μία αντίδραση. Μία αντίδραση είναι η απόφαση που πήρε ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο, ο Περιφερειάρχης και οι σύμβουλοι, για να μην έρθουν, να μην γίνουν μετακινήσεις. Με το που πήραν την απόφαση Γιάννη, μέσα σε μία-δύο μέρες, τρεις, ήρθανε κι άλλοι. Και τώρα θα έρθουν κι άλλοι αυτή την εβδομάδα.
0: Φυσικά και θα έρθουν.
14: Και την άλλη εβδομάδα θα φέρουν κι άλλους. Τι θα κάνει η περιφέρεια, τι θα κάνει...
0: Τίποτα δεν θα κάνει.
14: Ενώ
0: λέει ότι θα πρέπει να αντιδράσουν και 1.000 άνθρωποι, ούτε αντίδραση έχει ούτε τίποτα.
14: Τι αντίδραση, ξέρεις τι θέλει να κάνει. Σου λέω άσε να το πω εγώ αυτό, να το περάσω ως μήνυμα και αύριο μεθαύριο να βγάλω και να βγουν και 10-15 άτομα έξω, θερμόεμοι, να κάνουν τη διαδήλωσή τους και να πούμε να εμείς κάναμε μια διαδήλωση. Διαδήλωση θα κάνουν να κατέβει κάτω ο Μουτζούρης, μαζί με τους περιφερειακούς συμβούλους και όλους τους άλλους τους συνδυασμούς της περιφέρειας.
0: Το είπες και εσύ ο ίδιος, το έχω γράψει και εγώ. 27 Αυγούστου πήρανε μία απόφαση.
14: Έτσι.
0: Μέσα σε δύο μέρες τεινάχθηκε στην πράξη η απόφαση στον αέρα. Και παίζουμε λοιπόν από τις 34 υπογραφές των περιφερειακών συμβούλων, δεν αναφέρομαι στους περιφερειακούς συμβούλους της Χίου, αναφέρομαι στους περιφερειακούς συμβούλους της Σάμμου. Πες μου ποιος αντέδρασε.
14: Κανένας.
0: Είναι καμία δήλωση πουθενά?
14: Κανένας δεν αντέδρασε και ούτε θα αντιδράσει και ούτε θα υπάρξει παρέτηση από κανέναν αντιπεριφερειάρχη ή περιφερειακό σύμβουλο. Να είσαι σίγουρος ότι κανένας, μα κανένας, δεν θα πει παρετούμε εγώ γιατί δεν τηρήσαμε τις αποφάσεις μας. Δεν τηρήσαμε αυτά που είπαμε και πήραμε αποφάσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Λοιπόν, κανένας δεν θα παραιτηθεί. Αυτό είναι σίγουρο. Η μαγιά όλη και η παλικαριά είναι, ναι ρε φίλε, να βγεις και να πεις. Πήραμε μια απόφαση την οποία δεν τηρεί ο Περιφερειάρχης. Λοιπόν, εγώ παρετούμε. Παρετούμε. Αλλά να μην πάνε και οι άλλοι από πίσω. Είναι πολύ δύσκολο. Και σιγά ποιος θα παραιτηθεί τώρα, μην τρελαθούμε τώρα έτσι. Λοιπόν, ας κοιτάξουμε όλους τους περιφερειακούς συμβούλους του Μουτζούρη να δούμε ποιος θα παραιτηθεί. Τι θα παραιτηθεί? Κανένας. Τουλάχιστον να βγουν και να μιλήσουν για τον τόπο τους, να βγουν και να μιλήσουν για τις άλλες.
0: Γιώργο, στο μεταφέρω αλλιώς. Είμαστε και οι δυο μας υποθετικά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου. και καλούμαστε σε μια συνεδρίαση και βάζουμε την υπογραφή μας μαζί με τους συναδέλφους μας και λέμε ότι δεν θα δεχτούμε ξανά μετανάστες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και μέσα σε δύο μέρες ακριβώς ανατρέπεται αυτή η απόφαση στην πράξη και έρχονται μετανάστες σε δύο αυτά νησιά. Μία είναι η λύση. Ή λέω μία και παρουσιάζω δύο. Ή κάθεσαι στα αυγά σου και δεν μιλάς και κάνεις τον παλαβό και το λουλό, ή παρετήσει. Εδώ λοιπόν παρέτηση δεν έχουμε, άρα έχουν καθίσει περισσότεροι στα αυγά τους. Λέει άστο τώρα, τι θες και τους συζητάς.
14: Εάν ήτανε για να τηρήσουν την απόφαση που πήρανε, δηλαδή αν ψηφίσανε ομόφωνα...
0: Ομόφωνα, ναι, ναι. Την απόφαση την έχω μπροστά
14: μου. Ναι, ομόφωνη είναι. Ψηφίσανε ομόφωνα για να πούνε ότι ο κοίταξε, η περιφέρεια στηρίζει και παίρνει ομόφωνα το ένα και το άλλο, καλώς. Αλλά δεν ήταν. Ήτανε για να πούνε ότι εμείς είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Εγώ θα πω το άλλο τώρα. Γιατί δεν πήρανε και μία άλλη απόφαση δίπλα σε αυτή που λέει ότι δεν θέλουν να έρθουν από την Κρήτη μετανάστες στη Σάμο. Γιατί δεν πήραν και την άλλη απόφαση να πούνε και αν έρθουν τι θα κάνουμε, να μας πούνε δηλαδή τι θα κάνουν αν έρθουν. Αυτό δεν μας το λένε. Είπανε μόνο ότι δεν θέλουμε να έρθουν.
0: Όχι, την απόφαση περιγράφεται μέσα, θα κάνουν κινητοποιήσεις.
14: Πού κινητίζεις καμιά κινητοποίηση, Γιάννη?
0: Λέω ότι λέει η απόφαση. Στην απόφαση λέει ότι θα γίνουν κινητοποιήσεις.
14: Είναι παραμύθια όλα.
0: Ναι, η απόφαση λέει, έτσι.
14: Ναι, η απόφαση είναι παραμύθι. Εγώ ξέρω να πω ότι εγώ αν ήμουν και οποιοσδήποτε νοήμων άνθρωπος, εάν ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν διοικητικός στην περιφέρεια, θα είχε κανονίσει ο κύριος Περιφερειάρχης μαζί με μια επιτροπή από περιφερειακούς συμβούλους της αντιπολίτευσης και δικούς του να πάει στην Αθήνα. Να πάει στην Αθήνα και εκεί να τα κάνει μέσα στα Υπουργεία άνω κάτω. Να μιλήσει με όλους. Να φτάσει μέχρι τον Πρωθυπουργό, να φτάσει μέχρι την Βουλή. Δεν είναι δυνατόν να μας κοροϊδεύουνε. Μας κοροϊδεύει η κυβέρνηση. Μας κοροϊδεύει και ο κύριος Μουτζούρης, ο οποίος από ό,τι φαίνεται τα έχει βρει με την κυβέρνηση.
0: Άκου τώρα. Επί 34 παρόντων, με ψήφους 34 υπέρ, αποφασίζει ομόφωνα. Το Περιφερειακό Συμβούλιο επαναλαμβάνει την αδιαπραγμάτευτη θέση του για το μεταναστευτικό. Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου δεν θα γίνουν χώρος συγκεντρώσεων μεταναστών και προσφύγων με αποφάσεις της κυβέρνησης. Δεν μπορούν να δεχτούν καμία επιπλέον επιβάρηση με την μεταφορά μεταναστών και προσφύγων από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Το Περιφερειακό Συμβούλιο δηλώνει ρητά και κατηγορηματικά ότι σε περίπτωση που η κυβέρνηση προχωρήσει στη λήψη αποφάσεων αντίθετων προς τις θέσεις και τις αποφάσεις του, θα προχωρήσει κινητοποιήσεις και σε κάθε πρόσφορη ενέργεια για την προάσπιση των συμφερόντων των νησιών. Το λέει ξεκάθαρα.
14: Εντάξει, έχει γίνει κάτι.
0: Όχι βέβαια. Επειδή αναφέρθηκε στην απόφαση, είχα την υποχρέωση να σου διαβάσω και τι λέει η απόφαση.
14: Λοιπόν, μας έχει ειλικρινά, έτσι δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι εμείς και εγώ προσωπικά στο Μουτζούρι πίστεψα πάρα πολύ και γι' αυτό και τον στήριξα κιόλας. Όμως μας έχει απελπίσει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Καλά, δεν βλέπεις ότι η Σάμος είναι μακριά από κάθε πρόοδο και από κάθε παρέμβαση που γίνεται για τα νησιά Χίο και Μυτιλήνη και η Σάμος μένει απ' έξω μόνιμα.
14: Έτσι, έτσι. Εγώ πίστεψα πάρα πολύ ότι ο κύριος Μουτζούρης θα μπορούσε να κάνει κάτι καλό για το νησί μας, κάνει καλό για...
0: Πάμε τώρα στα δικά μας και στο Μουτζούρι, Γιώργο.
14: Απελπίστηκα.
0: Εδώ υπάρχει ένα δημοτικό συμβούλιο. Υπάρχει μια απόφαση, υπάρχει ένα ψήφισμα και το ψήφισμα αυτό η κυβέρνηση το έκανε κουρελόχαρτο. Δηλαδή δεν πάνε να λέτε εσείς ψηφίσματα, εγώ θα φέρω μετανάστες στη ΣΑΜ. Εδώ τα πράγματα δεν είναι φυσιολογικά. Και οι δημοτικοί σύμβουλοι κοροϊδεύουν τους πολίτες και δεν λένε την πραγματική αλήθεια που υπάρχει πίσω από αυτή την κανονικότητα που φαίνεται ότι επιλέγει η κυβέρνηση για να μεταφέρει μετανάστες από την Κρήτη και να καταγράφονται στην Σάμο και στην Λέσβο.
14: Γιάννη, η κάθε κυβέρνηση, ξέρεις κάτι, ότι είναι πάρα πολύ δυνατή, όλες οι κυβερνήσεις. Δεν μπορείς να τα βάλεις με τις κυβερνήσεις. Δεν μπορεί ένας δήμος να τα βάλει με την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αυτό που θέλει να κάνει θα το κάνει.
0: Τι λες, Γιώργο, θα πας να διελύσεις τα ελληνικά νησιά, θα διελύσεις την οικογένεια και θα σε αφήσεις έτσι η οικογένεια. Σοβαρολογείς τώρα.
14: Όταν θέλει η κυβέρνηση να κάνει κάτι θα το
0: και
14: κάνει.
0: Και αν θέλει η κυβέρνηση, το οργή λαού δεν το έχεις ακούσει.
14: Δεν υπάρχει αυτό, τελείως.
0: Δεν υπάρχει. Τις εκλογές ξυρίζουν το γαμπρό, μη στεναχωριέσαι.
14: Ας έρθουν οι εκλογές και θα δεις, Γιάννη, πάλι... Πάλι θα έχουμε, όχι είναι ο ξάδερφος, όχι είναι ο θείος, ο δικός μας, το χέρι στην πλάτη και όλα καλά. Λοιπόν, Γιάννη, τα έχουμε ζήσει και έχουμε κουραστεί να τα ζούμε και να τα λέμε, και ακόμη και αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι δεν τα θέλουνε, τα λένε και γελάνε, Γιάννη, αυτά που λέμε τώρα εμείς. Λοιπόν, κι όμως, είδες τι γίνεται, κοίταξε να δεις τώρα, λέγανε τίποτα, κανένα κίτ στη Σάμο. Αυτό μόνο... Ο Τίμος ο Χατζηλαγός το έλεγε και το λέει ακόμη. Κανένα κιτ στη Σάμο. Λοιπόν, και τότε τον κυνηγούσαν θεοί και δαίμονες. Θυμάμαι σου με τη Λινιούς τον είχαν πάρει...
0: Μην πάμε πίσω τώρα, μην πάμε πίσω.
14: Δεν πάμε πίσω, όλα αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε.
0: Να μην ξανασυμβούνε.
14: Λοιπόν, εδώ κάνουμε μια πρόταση εδώ και 1,5 χρόνο για να ιδρυθεί μια σχολή αστυνομίας τέλος πάντων εκεί, και δεν το έχει λάβει κανείς υπόψη, κανένας από τους τοπικούς παράγοντες, κανένας να το κάνει ένα θέμα, να μιλήσουνε. Ξέρετε τι κέρδη μπορεί να φέρει στο νησί μια σχολή. Λοιπόν, κι όμως κανένας τίποτα, όλοι κοφεύουνε. Λοιπόν, και ξέρω εγώ γιατί κοφεύουνε. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, Γιώργη.
14: Είναι πάρα πολλά. Γιάννη,
0: πότε θα με το καλό έρχεσαι.
14: Με το καλό, σε 2-3 μέρες θα είμαι κάτω και θα τα πούμε από κοντά, χειμώνια.
0: Λοιπόν, θα φέρεις και τη σακούλα σκουπιδιών, αλλά δεν μπορείς να την πετάξεις εκεί στους υπογειοποιημένους κάδους μπροστά από το ξενία. Έχει μπει μια κορδέλα κόκκινη και τελείωσε η ιστορία. Ούτε αντιμετωπίζουμε την κατάσταση, ούτε λύνουμε και το θέμα, έτσι.
14: Ακόμα δεν λειτουργούνε.
0: Ακόμα, εκεί με την κορδέλα γύρω-γύρω.
14: Τουλάχιστον τα έχουν βγάλει τα σκουπίδια από μέσα για να μην μυρίζουνε.
0: Ποιος ξέρει, Γιώργο, ποιος ξέρει.
14: Πω. Για ρωτά το φίλο μου τον γιατρό εκεί που περνάει κάθε μέρα και τώρα περνάει από την άλλη μεριά. Γιατί εκεί βρωμάει και όλα τα παιδιά που περνάνε από εκεί. Τέλος πάντων, ας γίνουνε κάτι...
0: Γιώργο, κανείς από τους δημοτικούς συμβούλους δεν περνάει από εκεί. Δεν βλέπει την κατάσταση που τώρα 2 μήνες...
14: Τι 2 μήνες, Γιάννη, μην μιλάς για 2 μήνες.
0: 2 μήνες στην περίπου, θυμάμαι, γιατί πήγα και έβαλα τα χέρια μου και πέταξαν κάτι σκουπίδια και έκτοτε χάλασε το μηχάνημα.
14: Το ίδιο ήταν και πριν το χειμώνα. Λοιπόν, εντάξει τώρα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν, να βάλουμε και κάτω κάποιες καταστάσεις και να τις δούμε. Έχουμε ένα μεγάλο πάρκινγκ. Σε αυτό το πάρκινγκ μπορούν να μπουν άλλα τόσα αυτοκίνητα. Να μπουν μέσα, να το φτιάξει η Δημοτική, το Λιμενικό Ταμείο. Να το φτιάξει, να το αριθμίσει, να μπουν μέσα, να βάλει μία, τέλος πάντων, αν θέλει και μισό ευρώ εις πάρκινγκ, να βγάλει τα έξοδα, να πάρει 2-3 άτομα εκεί να δουλέψουνε. Γιάννη, να το δώσουμε σε έναν ιδιώτη, να το φτιάξει, να το κάνει πάρκινγκ, να μπορούμε να παρκάρουμε και όχι να κλείνουμε συνέχεια το δρόμο. Σιγά τάδε 3 και λίγο κλείνει ο δρόμος. Είναι δυνατόν και να βλέπουμε το ΕΚΑΒ να ανεβαίνει επάνω στα πεζοδρόμια και να περνάει ανάμεσα από τις καρέκλες και τις ομπρέλες. Τι είναι αυτή η κατάσταση, είναι κατάσταση πόλης. Είμαστε καλά. Να κλείνουμε τον δρόμο συνέχεια γιατί γίνεται μια εκδήλωση. Και εκδηλώσεις γίνονται παντού. Πήγαινε να δεις κλείνουν οι δρόμοι. Θα γίνει μια μεγάλη εκδήλωση, το καταλαβαίνω. Θα γίνει να κλείσουν και τα λοιπά. Αλλά όχι έτσι τώρα. Στα καλά καθούμενα. Χορεύει ο Γιώργος, την κλείνουμε. Χορεύει ο Γιάννης, την κλείνουμε. Θα πάει να ξέρω εγώ, δεν είναι σωστό πράγμα.
0: Λοιπόν, αγαπητέ Γιώργη, έχουμε φτάσει στο τέλος. Δεν έχω άλλα περιθώρια, να σε ευχαριστήσω θερμά.
14: Και εγώ, Γιάννη, και εγώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και θα τα πούμε από κοντά, έτσι.
14: Να είσαι καλά, Γιάννη μου.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
14: Καλό απόγευμα, Γιάννη.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, κλείνοντας και εγώ την εκπομπή, θέλω να απευθύνω ένα ερώτημα σε αυτούς που πήγαινε στην Αθήνα. Αυτά τα ερωτήματα για την καταγραφή των μεταναστών, το γιατί, πήρατε απάντηση? Γιατί εδώ να καταγράφονται οι άνθρωποι που φτάνουν στην Κρήτη και γιατί δεν καταγράφονται εκεί? Για ψηλιαστείτε λίγο. Για ψηλιαστείτε λίγο. Γιατί αρκετά χαζοί δεν είστε, ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει. Αλλά αυτοί που δεν είναι χαζοί θα πρέπει να μιλήσουν. Εδώ υπάρχει θέμα. Γιατί άνθρωποι που φτάνουν στην Κρήτη δεν καταγράφονται εκεί? Ένα και ένα κάνουν δύο και νομίζω ότι μιλάω ελληνικά και σαμιώτικα. Από όλους εμάς ένα καλό μεσημέρι. Εγώ ευχαριστώ θερμά που μείνατε και με ακούσατε και με υπομείνατε. Παραδίδουμε τη σκητάλη στον Νίκο τον Μιχαήλ. Καλό μεσημέρι σε όλους.
15: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
16: Διάθεση καλοκαιρινή.
17: Θέα χαλαρωτική.
16: Γεύσεις λαχταριστές.
17: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
16: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
17: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
16: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
17: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
16: Τηλέφωνο 22730-62-153.
17: See you at Corner.
18: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
19: Σκίζεις τα κύματα.
18: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
19: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
18: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
19: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
18: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
19: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
18: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
19: Για Μότο και Μαρίν,
18: στο Μένεγα θα έρθεις.
20: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
21: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
20: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το Εμπορικό Κέντρο Ερμής.
21: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
20: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
22: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμμο αλλιώς.
23: Αυτό.
2: αυτή την Κυριακή δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
3: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλας.
6: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
23: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
24: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
25: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
24: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
25: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
24: Πάνελ.
25: Περίφραξη.
24: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
25: Είδη κυγκαλερίας.
24: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
25: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
24: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
25: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
24: και 6976 55 73 49.
25: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
26: Ράδιο Σάμος.
27: FM στους 102.
28: Word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are as a people inherently and historically opposed to secret society, secret oaths, and a secret procedure. We decided long ago the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed

make you believe that they're the real. Καλή σας ημέρα. And yet we always forgive them. Huh? It's all conspiracy. And if you feed it in a witch, you're the puppet. The government's pulling strings from above you. It's time for the introduction to truth. And let's start a movement. Κάθε μέρα που περνάει και κάθε τι που συμβαίνει συμπτωματικά ή τυχαία, δεν ξέρω κι εγώ, αποδεικνύει ότι ζούμε σε ένα κράτος το οποίο λειτουργεί σε μια αδιαφορία, σε έναν αυτόματο, σε ένα βόλεμα πολιτικών και ο πολίτης να είναι εκτεθειμένος σε πάμπολους κινδύνους.

Βέβαια όλα αυτά γίνονται στην απώλεια πάντα ενός ανθρώπου ή πολλών ανθρώπων. Αυτό το βλέπουμε συνέχεια εδώ και αρκετά χρόνια να συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Ποιος έχει την ευθύνη, ποιος πρέπει να κάνει τους ελέγχους, ποιος πρέπει να διαφωτίζει τους πολίτες, ποιος πρέπει να τους προστατεύει εν τέλει. Γιατί αυτά τα φαινόμενα και οι φράσεις βαθύ κράτος, χάος και ένα σωρό άλλα που έχουν ακουστεί αποδεικνύουν ότι υπάρχουν σε πραγματική κατάσταση, δηλαδή ζούμε μέσα σε αυτό. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος που είναι 2273-100-570-571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Βακαλοπούλου που για μηνύματα και παρεμβάσεις. Ενώ υπάρχει και το email του Ράδιο Σάμος που είναι radiosamos@radiosamos.gr.

Με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, μου ήρθε στο μυαλό εκείνο που παίζονταν, ειδικότερα από τα τρόλς εκεί της Νέας Δημοκρατίας, από τους διάφορους υπουργούς αυτής της κυβέρνησης, βουλευτές και ένα σωρό άλλα εκεί. Εκείνο το Μητσοτάκης ή χάος. Παίχτηκε και ένα μεγάλο διάστημα. Εντάξει, καταλάβαμε ότι είναι ένα προεκλογικό τερτύπι φόβου και μια χαλιναγώγηση των πολιτών να του δημιουργήσει την ανασφάλεια και όλα αυτά τα οποία μπορούν να περικλείουν στη λέξη χάος. Βέβαια θα μου πείτε, υπήρξαν κάποιες δημοσκοπήσεις που έθεσαν την ερώτηση, οι πολίτες διάλεξαν το χάος αντί για το Μητσοτάκη. Βέβαια όμως εδώ κάθε μέρα συνεχώς ανακαλύπτουμε και πράγματα ότι το χάος ήδη υπάρχει, είναι τώρα, αυτή τη στιγμή. Και το έχουν δημιουργήσει άνθρωποι οι οποίοι έχουν συμφέρον από αυτό και δούνε λαβήν με τους άλλους του χάους. Τώρα, αυτό το Μητσοτάκης ή χάος είναι το αποκαλυπτικό δίλημα μιας εξουσίας, για να το βάλω έτσι ομά, που φοβάται να φύγει. Υπάρχει κάτι βαθιά προβληματικό και ταυτόχρονα αποκαλυπτικό στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση επιχειρεί να στήσει το πολιτικό σκηνικό των επόμενων εκλογών. Το μήνυμα είναι όλο και πιο καθαρό. Η Κυριάκος Μητσοτάκης σου λέει η αστάθεια, η αυτοδυναμία, η ακυβερνησία. Ή ο καλός δηλαδή πρωθυπουργός ή οι άλλοι που αν και εκλεγούν θα είναι οι κακοί και θα φέρουν τη χώρα σε χάος. Δηλαδή το περίφημο Μητσοτάκης ή χάος. Παίχτηκε πάρα πολύ αυτό και προφανώς η Νέα Δημοκρατία δαπάνησε αρκετά χρήματα για αυτό το επικοινωνιακό τέχνασμα. Βέβαια ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, μετά από τον τόρο που έγινε και μετά από τίδεις δημοσκοπήσεις, απέρριψε δημοσίως αυτή τη συγκεκριμένη διατύπωση. Τον Ιούνιο μάλιστα έλεγε ότι δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος, και σε μια άλλη συνέντευξή του δήλωνε ότι ουδής αναντικατάστατος. Μόνο που η πολιτική αφήγηση που ακολουθεί λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα με περισσότερες λέξεις. Στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε για το ενδεχόμενο η χώρα να μην έχει κυβέρνηση μετά τις επόμενες εκλογές. Μίλησε για πιθανή υπηρεσιακή κυβέρνηση μέσα σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία και μάλιστα έθεσε και το ερώτημα ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση διαθέτουν την εμπειρία να τη διαχειριστούν. Βάσει αυτών λοιπόν των οποίων έχει πει, δεν χρειάζεται να πει κανείς τις λέξεις «εγώ» ή «χάος». Αρκεί να περιγράψεις το χάος και αμέσως μετά να δείξεις τον εαυτό σου ως τη μόνη ασφαλή έξοδο. Εδώ η συσκευασία αλλάζει, αλλά το προϊόν παραμένει το ίδιο. Και κάπου εδώ αρχίζει πραγματικά αυτό το ανησυχητικό κομμάτι. Γιατί σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία οι πολίτες δεν έχουν υποχρέωση να εξασφαλίσουν την πολιτική επιβίωση κανενός πρωθυπουργού για να παραμείνει όρθια η χώρα. Γιατί το έχουμε δει και στο παρελθόν και συμβαίνει και παγκοσμίως. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν, οι πρωθυπουργοί αλλάζουν, τα κόμματα χάνουν εκλογές, σχηματίζονται συνεργασίες, γίνονται πολιτικές ανακατατάξεις και για να τα βάλουμε έτσι απλά το θέμα, αυτό δεν είναι χάος. Αυτό λέγεται δημοκρατία. Το πραγματικά τρομακτικό θα ήταν να πιστέψουμε ότι ένα κράτος 10 εκατομμυρίων ανθρώπων, μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς έναν συγκεκριμένο άνθρωπο στο Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί τότε δεν θα είχαμε χτίσει αυτούς τους θεσμούς που έχουμε τώρα. Θα είχαμε χτίσει εξάρτηση από κάποιον ηγέτη. Και αυτό δεν είναι ακριβώς το διαφημιστικό φυλάδιο μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Υπάρχει όμως και το άλλο.
το μεγάλο κυβερνητικό αφήγημα. Το βαθύ κράτος. Το έχουμε ακούσει επανειλημμένως από το Μητσοτάκη σε πάμπολες των περιπτώσεων όταν συμβαίνουν σκάνδαλα και το κράτος δείχνει την αδιαφορία του και κάποιοι να λιμένονται χρήματα ή να δολοφονούνται άνθρωποι. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας πληροφορεί εδώ και καιρό ότι συγκρούεται τώρα δήθεν με το βαθύ κράτος. Τον Απρίλιο του 2026, με αφορμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλούσε για μια νέα αφετηρία μάχης με το βαθύ κράτος. Δεν ξέρω να το θυμόσαστε. Στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, μήνες αργότερα, έλεγε ότι η αναμέτρηση με το βαθύ κράτος είχε μεν αρκετές νίκες, αλλά δεν είχε ακόμη επικρατήσει οριστικά απέναντι στο κακό παρελθόν. Μόνο που εδώ υπάρχει και μία μικρή λεπτομέρεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ανέλαβε τη διακυβέρνηση χθες. Κυβερνά από το 2019, 7 χρόνια. Και κάπου εδώ δικαιόμαστε να κάνουμε μάλλον μια αυτονόητη ερώτηση. Πόσο βαθύ είναι επιτέλους αυτό το κράτος, ώστε ο Μητσοτάκης μετά από 7 χρόνια εξουσίας να εξακολουθεί να το ανακαλύπτει μπροστά του? Ποιος είχε την ευθύνη της διοίκησης όλα αυτά τα χρόνια? Ποιος επέλεξε υπουργούς? Ποιος τοποθετούσε διοικήσεις οργανισμών? Ποιος νομοθετούσε? Ποιος διέθετε κοινοβουλευτική πλειοψηφία? Ποιος έκανε αυτές τις περίφημες μεταρρυθμίσεις? Ποιος είχε επιλέξει το λεγόμενο επιτελικό κράτος και τη συγκέντρωση της κυβερνητικής λειτουργίας γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου? Γιατί υπάρχει ένα πολιτικό τέχνασμα εξαιρετικά βολικό. Όταν κάτι πηγαίνει καλά, είναι αποτέλεσμα της κυβέρνησης. Όταν κάτι πηγαίνει στραβά, εμφανίζεται το βαθύ κράτος. Δηλαδή ένας αόρατος αντίπαλος που βρίσκεται παντού, ευθύνεται για όλα και κυρίως δεν κατεβαίνει ποτέ στις εκλογές ώστε να μπορέσουμε να το καταψηφίσουμε. Πρόκειται δηλαδή για την τέλεια πολιτική ασπίδα. Κυβερνάς, αλλά ταυτόχρονα εμφανίζεσαι ως αντιπολίτευση απέναντι στο ίδιο το κράτος που διοικείς και έτσι φτάνουμε στο παράδοξο της σημερινής κυβερνητικής αφήγησης. Από τη μία μας λένε χρειαζόμαστε το Μητσοτάκη γιατί έχει κυβερνητική εμπειρία 7 ετών και από την άλλη μην του χρεώνεται όσα δεν λειτουργούν γιατί παλεύει ακόμα με το βαθύ κράτος. Συγγνώμη, αλλά και τα δύο μαζί λογικά πολύ δύσκολα μπορούν να σταθούν. Ή είσαι ο ισχυρός μεταρρυθμιστής που άλλαξε τη χώρα επί 7 χρόνια ή είσαι ο πρωθυπουργός που ύστερα από 7 χρόνια εξακολουθείς να ανακαλύπτεις μηχανισμούς που δεν κατάφερες να ελέγξεις και παθογένειες που δεν κατάφερες να διορθώσεις, Κυριάκο Μητσοτάκη. Και δεν μπορείς να ζητάς το μετάλλιο της εξουσίας και ταυτόχρονα την απαλλαγή από την ευθύνη της εξουσίας. Και τώρα όσο πλησιάζουν οι εκλογές, αρχίζει να στείνεται και το τελευταίο σκηνικό. Μητσοτάκη σου λέει η περιπέτεια. Μητσοτάκης η αστάθεια. Μητσοτάκης η ακυβερνησία. Το πρόβλημα εδώ με τέτοια διλήμματα είναι ότι κάποια στιγμή όλα αυτά γυρίζουν και μπούμεραγκ. Γιατί ο πολίτης μπορεί να κάνει μια απλή ερώτηση. Αν μετά από δύο συνεχόμενες κυβερνητικές ηττίες η χώρα κινδυνεύει να βυθιστεί στο χάος μόλις φύγει ένας πρωθυπουργός, τότε τι ακριβώς οικοδόμησε αυτός ο πρωθυπουργός επί 7 χρόνια? Ένα ισχυρό κράτος ή ένα πολιτικό σύστημα που ζητά να παραμείνει στην εξουσία επειδή μας προειδοποιεί ότι χωρίς αυτό όλα μπορεί να καταρρεύσουν? Η σταθερότητα είναι ένα σοβαρό πολιτικό αγαθό. Δεν είναι όμως, πρέπει να πούμε, ιδιοκτησία κανενός. Η Ελλάδα υπήρχε πριν, από την όμως, πρέπει να πούμε, ιδιοκτησία κανενός. Η Ελλάδα υπήρχε πριν.

πείτε, αλλά εκεί στη Νέα Δημοκρατία ή καλύτερα, όπως μου λέτε εσείς οι νεοδημοκράτες, στο κόμμα του Μητσοτάκη, όλα αυτά φαντάζουν άγνωστα. Για να πάμε, έτσι, έχουμε πολλά και θα μιλήσουμε για πολλά σήμερα. Τα θέματα τα οποία παίζουν πάρα πολύ είναι οι τσαρλατάνοι γιατροί και πόσα κέντρα παρόμοια υπάρχουν. Θα έχουμε στις 12.30 τον κύριο Καπόλη να μιλήσουμε όχι για τις ελλείψεις του νοσοκομείου που είναι γνωστές και τα λοιπά. Να μιλήσουμε και για αυτό το θέμα. Γιατί όταν μια κυβέρνηση, μια πολιτεία είναι ανίκανη να προστατέψει τους πολίτες και αυτοί λειτουργούν βάσει ψάχνοντας στο Google να βρουν πώς θα δυνατήσουν, τι θα κάνουν, βρίσκουν ξαφνικά κάτι σαμανικές ιατρικές, κβαντοιατρικές ιστορίες, δηλαδή μπλέξαμε τη φυσική με την ιατρική, πράγματα τα οποία δεν ξέρω, φαντάζουν ίσως σαν λέξεις έτσι μαγευτικές και να προσελκύσουν το ενδιαφέρον σου. Απ' την άλλη όμως, αυτά τα κέντρα δεν έχουν καμία επιστημονική κατάρτιση πάνω στο κομμάτι αυτό. Δεν έχουν ακόμα την άδεια από το κράτος να το κάνουν. Παρόλα αυτά το κάνουν. Δηλαδή, και έχουμε φτάσει σε σημεία να υπάρχουν κέντρα, σου λέει, πας να δυνατήσεις, να κάνεις καλά τα μπότοξ. Πρέπει να πω εδώ, να κάνω μια παρένθεση. Εδώ φωνάζαμε για τα εμβόλια. Δηλαδή επέμβαση ενός φαρμάκου επάνω σε έναν ανθρώπινο οργανισμό. Τον οργανισμό μας πρέπει να τον προσέχουμε. Δεν θα ακούμε οτιδήποτε και το βάζουμε στον εαυτό μας γιατί μας το είπε κάποιος. Θα πρέπει να ψάχνουμε όλες, μα όλες τις παραμέτρους. Να μην εμπιστευόμαστε μόνο έναν άνθρωπο που μας λέει αυτά. Να πάμε και σε έναν γιατρό. Έτσι, να πάμε σε δύο γιατρούς. Να ρωτήσουμε, θα κάνουμε αυτό, μπορώ, αντέχει ο οργανισμός μου, έχω κάποιες παθήσεις. Γιατί είδαμε τι έγινε με την ατυχία του Μαζονάκη. Και υπάρχουν και πάμπολες τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί, ξέρετε, όλο αυτό το φάσμα είναι τεράστιο. Δεν είναι κάτι μικρό. Και βέβαια αυτό το διάστημα πιστεύω να πήρατε πάρα πολλά μηνύματα μέσα από και τα κανάλια ασχολήθηκαν ιδιαίτερα στον τομέα αυτόν και μάλιστα έκαναν και ρεπορτάζ έξω από την Ελλάδα το πως κάποιοι που έχουν φράγκα πολλά πάνε σε τέτοια κέντρα. Αλλά ξέρετε, από κέντρο σε κέντρο υπάρχει μια τέτοια διαφορά. Αν το κέντρο είναι ιατρικό, αν διαθέτει ιατρικό προσωπικό, αν αυτό έχει άδεια να δουλέψει, όχι όπως εδώ. Γιατί αποδείχτηκε σε αυτή τη χώρα πως και Άδωνης και Πλεύρης, δηλαδή δύο υπουργοί υγείας επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, είχαν και δούνε λαβήν με το συγκεκριμένο κέντρο, αυτό των τζαρλατάνων εκεί στον Κόλωνο, αλλά και ο Άδωνης να διαφημίζει τέτοια κέντρα. Θα μου πείτε, εφόσον ο ίδιος διαφήμιζε την τηλεόραση νανογυλαίκα και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλα πράγματα, θα μείνει εκτός? Αυτό το παραϊατρικό κομμάτι πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Δεν σημαίνει ότι όσοι φοράνε μια άσπρη ρόμπα, μπλούζα, είναι και γιατροί ή είναι νοσηλευτές. Αυτό πρέπει να το προσέξετε. Και επειδή ακούσαμε πολλά για αυτή την βιομηχανία της ψευδοιατρικής, έχουμε ακούσει και μάλλον βγήκανε στην επικαιρότητα. Σαμανική, σου λέει, θεραπεία. Εντάξει, σαμανή, αν ξέρετε πολύ, ήταν η μάγη κάποιων φυλών πριν από 200-300 χρόνια και πριν. Τι να προσφέρει αυτή η σαμανική ιατρική? Υπάρχει επιστημονικά αποδεδειγμένη? Έχει στοιχεία ότι μπορεί να κάνει κάποια πράγματα? Έχουν γίνει μελέτες? Έχουν γίνει έρευνες? Τι? Τα ακούει ο απλός πολίτης και νομίζει ότι είναι κάτι το μεγάλο, επειδή
Ξέρετε, αυτό το παραδοσιακό, το παλιό, το κινέζικο, το

0: έτσι το αλλιώς, τα ματζούνια και όλα αυτά, δημιουργούν μια άλλη διάσταση στο μυαλό του ανθρώπου και σου λέει, α, εδώ είναι η λύση. Πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, καλύτερα να παίρνουμε και τη γνώμη ενός γιατρού. Γιατρού ο οποίος είναι στον ιατρικό σύλλογο, έχει πτυχίο κτλ. Δεν μιλάμε για την άλλη που ναι μεν ήταν στο ιατρικό σύλλογο, δήλωνε γυναικολόγος, αλλά δεν ήταν. Ή είχε πιαστεί πριν κάποιους μήνες η κυρία αυτή να, σε ένα κύκλωμα παραφαρμάκων, δηλαδή παραϊατρικών φαρμάκων για διάφορες υποτιθέμενες παθήσεις που θα γινόταν καλά. Έχουμε πολλά τέτοια. Έκανα μια μικρή έρευνα, έτσι. Και είδα ότι ακόμα και τώρα στην Ελλάδα λειτουργούν δεκάδες, να μην πω εκατοντάδες, τέτοια κέντρα. Ο σκοπός τους, μόνο το κέρδος. Ο άνθρωπος, όχι, δεν υπάρχει σε αυτά. Και άλλωστε το είδαμε και με όσα έχουν βγει στη συνέχεια με αυτή την υπόθεση Παζωνάκη. Δηλαδή να φτάνουν στο σημείο δύο γιατροί, εντός αγωγικών γιατροί, να ο άνθρωπος να έχει χάσει τη ζωή του, αυτοί να παραμένουν, έτσι λένε τουλάχιστον τα απορίσματα τα οποία έχουν βγει μέχρι τώρα, να έχει χάσει τη ζωή του, το μηχάνημα να χτυπάει αλάρμ ότι δεν είναι καλά και αυτοί να τον έχουν 2 ώρες και να ρωτάνε την τεχνητή του νοημοσύνη πώς θα επαναφέρουν έναν άνθρωπο από κόμμα. Ξέρετε, η ζωή είναι μία και μοναδική και μία φορά περνάμε από αυτόν τον πλανήτη. Δεν χρειάζεται να τη βάζουμε σε ρίσκο. Γίναμε όπως γίναμε. Ωραίοι, άσχημοι, χοντροί, αδύνατοι. Αυτά είναι κάποια στοιχεία τα οποία ίσως πολλές φορές δεν μπορούμε και να τα αποφύγουμε. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε σε τέτοιου είδους καταστάσεις, σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μια επιστημονική κατάρτιση, δεν έχουν επιχειρήματα, δεν θα σου πούν για παρενέργειες ή και ακόμα και αν χάσεις τη ζωή σου. Πρέπει λιγάκι να προσέχουμε. Όχι λιγάκι, έως πολύ. Ακόμα, τι να πω τώρα, δηλαδή υπάρχουν τόσα, έχουν εφεύρει τόσα ονόματα γύρω από αυτό το κομμάτι. Το να είσαι ωραίος, να νιώθεις διάθεση, να μην γερνάς, καλά εντάξει εδώ το έχουμε κάψει εντελώς, και να τα πουλάνε και να υπάρχουν άνθρωποι που πάνε και ακουμπάνε χοντρό χρήμα σε αυτούς. Δηλαδή, τώρα τι να πει κανείς. Ομοιοπαθητική. Εντάξει, βγήκε και ο άλλος για το πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και λέει ότι η ομοιοπαθητική, λέει, είναι επίσημα αναγνωρισμένη. Από πού, πότε, πώς. Εντάξει, θα μπορούσαμε να κάνουμε όχι μία, πολλές εκπομπές πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εγώ δεν είμαι γιατρός. Θα έχουμε να έχουμε όμως κάποιους ανθρώπους, γιατί είπα, η υγεία είναι το α και το μ στη ζωή ενός ανθρώπου. Παρατήρησα, ψάχνοντας έτσι λιγάκι, στο ίντερνετ και βλέπω τι είδα. Τοξίνες, συχνότητες. Συχνότητες λέει για κάποιου είδους θεραπείες. Μπλοκαρισμένη ενέργεια, κυταρική μνήμη, αποτοξίνωση, εξισορρόπηση, κβαντικό πεδίο. Πού κολλάει αυτό, τέλος πάντων. Κραδασμοί, ενεργειακή πληροφορία, ολιστική επαναφορά, φυσική αυτοίαση. Και όπως καταλαβαίνετε, οι περισσότεροι από αυτούς τους όρους που χρησιμοποιούν ακούγονται συγκεκριμένοι, ενώ πολλές φορές είναι και εξαιρετικά ασαφείς. Δεν σου δίνουν να καταλάβεις τι ακριβώς σημαίνει. Σου δημιουργεί μια εντύπωση και από εκεί και πέρα όλα τελειώνουν. Υπάρχουν και τα κέντρα. Αυτά πριν από κάποια χρόνια ήταν σε πλήρη εξαρσή, όταν υπήρχε έρευση το χρήμα σε αυτή τη χώρα, πριν μπούμε στα μνημόνια, αυτά τα κέντρα δυνατίσματος. Υπήρχαν τα γυμναστήρια, όλα αυτά, όπου εκεί πολλές φορές έχουν κάποιοι για να φτιάξουν μυϊκό ιστό και τα λοιπά, ωραίο σώμα, παίρνουν πάλι φάρμακα, αναβολικά και ένα σώρο άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρές επιπλοκές σε ένα ανθρώπινο οργανισμό, γιατί ο γυμναστής δεν είναι και γιατρός. Έτσι. Και εδώ θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει, αυτά είναι παράνομα όλα τα οποία γίνονται, θα έπρεπε να υπάρχει η συμβολή ενός γιατρού. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις και μετά θα έχουμε τον κύριο Καπόλη να μας πει 5 πράγματα πάνω σε αυτά τα θέματα.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
6: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Επισκευές,
7: ανακατασκευές,
6: οικοδομικές ανακαινήσεις,
7: σοβάδες,
6: βαψίματα,
7: σκεπές.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Καρλόβαση Σάμου.
6: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
6: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
11: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
10: Για πες λεπτομέρειες.
11: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
10: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
11: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
10: Σε ευχαριστώ, φίλε.
11: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Κόλα Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
14: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
15: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
14: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
15: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
14: και 6983-199-081.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση Ανάπτυξη Σιδήρου Οικοδομής Πατακιούτης.
16: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος στους 102. Τι να πω τώρα, βασικά αν καθίσω εδώ και σας πω το τι βρήκα, και τα έλεγα προηγουμένως, στο ίντερνετ, για τι κέντρα υπάρχουν, τι ονομασίες χρησιμοποιούν. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα τα οποία ένας επιστήμονας, ένας γιατρός, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια μόρφωση, καταλαβαίνει αμέσως ότι εδώ υπάρχει εξαπάτηση. Δηλαδή βρήκα ένα, μάλιστα και τη δίνουν και τα τηλέφωνά τους, βιοσυντονιστικό, λέει, check-up, live therapy, λέει, academy, health center, Θεσσαλονίκη, και διάρκεια λέει 60 λεπτά, ψυχολογικό έλεγχο, ηριδολογική λέει ανάλυση, βιοσυντονιστικό έλεγχο, και πάει λέγοντας, η τιμή είναι 99,20 99 ευρώ και 20 λεπτά. Τι να πάμε τώρα, εκπαίδευση λέει στο βιοσυντονισμό χωρίς να απαιτείται προηγούμενη υγειονομική εκπαίδευση, διαιτές δίπλωμα λέει. Εντάξει, και ξέρετε δεν είναι το μοναδικό, είναι πάμπολα. Να σου λέει τεστ της ενεξίας για περισσότερες από 840 τροφές μέσω ηλεκτροδίων. Τι να πει τώρα κανείς, υπάρχει έλεγχος, υπάρχει κράτος, δεν ξέρω. Για να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, κύριος Στράτος Καπόλης. Κύριε Καπόλη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιχαήλ, σας και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Καπόλη, δεν θα πάμε για την υγεία τώρα, να πάμε την υγεία, δηλαδή και τις ελλείψεις που εντάξει τις βλέπει ο καθένας. Θέλω να μας δώσετε λίγο τα φώτα σας επιστημονικά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Με αφορμή βέβαια το θάνατο αυτού του Λαοφιλούς, τραγουδιστή του Μαζονάκη, ο οποίος ο άνθρωπος θέλοντας να νιώσει καλύτερα, να κάνει τη ζωή του, δεν ξέρω, να μεγαλώσει τα χρόνια της ζωής του, γιατί υπάρχουν πουλάνε και τέτοια πράγματα, δηλαδή είναι τρελά όλα αυτά τα οποία ακούγονται. Πίστηκε ο άνθρωπος και πήγε εκεί και τελικά το αποτέλεσμα ήταν, αντί να κάνει μια καλύτερη ζωή, να χάσει και την ίδια τη ζωή. Αυτά τα κέντρα και αυτές οι ονομασίες που ακούμε, κβαντική ιατρική, Αϊστάιν τώρα, τι σχέση έχει ο Αϊστάιν με την ιατρική, τέλος πάντων, ή να ακούμε σαμανική ιατρική, δηλαδή να πηγαίνουμε χρόνια πίσω σε κάτι μάγους φυλών εκεί πέρα και τα λοιπά, και ένα σωρό άλλα. Πώς τα βλέπει η επιστήμη, η ιατρική επιστήμη, πώς τα βλέπει όλα αυτά?
1: Εντάξει, οι ανακοινώσεις έχουν βγει ότι δεν μπορεί να αναγνωριστούν επιστημονικά.
0: Ναι.
1: Είναι εναλλακτικές μέθοδοι που δεν συμφωνεί ούτε ο Παναγίνιος, ούτε κάποιος ιατρικός σύλλογος. Βέβαια θα μου πείτε ότι δεν γινόταν και σωστός έλεγχος. Να συμφωνήσουμε. Για την αδειοδότηση το οποιοδήποτε ιατρείο, υπεύθυνος είναι ο τοπικός ιατρικός σύλλογος.
0: Ναι, μα λέει ότι στην Αθήνα, παραδείγματος χάρη, ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών είχε κάνει, λέει, και δύο ελέγχους στο συγκεκριμένο, στο Κολωνάκι, να το βάλω εντός εισαγωγικών ιατρείο, που ιατρείο δεν ήταν.
1: Τι έλεγχος γίνεται είναι σχετικό, κύριε Μιχαήλ.
0: Δηλαδή υπάρχει...
1: Ο ιατρικός σύλλογος, όταν μιλάμε για τον ιατρικό σύλλογο, που κάποιοι θέλουν να είναι ενιαίος, ναι, δεν έχουν πολιτική δύναμη, μιλάμε ότι έχει 20.000 μέλη. Φανταστείτε ότι η Σάμος έχει 143 μέλη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ανάλογα τα ποσά. Πρώτον, τι έλεγχο να κάνεις. Δεύτερον, όλοι γνωρίζαμε. Μην γελιόμαστε. Πρώτα απ' όλα από τις διαφημίσεις.
0: Ναι.
1: Για μακροζωία, αν ήταν έτσι, θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις μεθόδους και θα ζούσαμε όλοι 200-300 χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Πρώτον, από τη στιγμή που βγαίνει στο ίντερνετ και υπάρχει διατίμηση ότι όλα αυτά τα παραπλανητικά, θα έπρεπε αυτομάτως να γίνει το έλεγχος και να φερείται η άδεια. Δεν είναι ότι ήταν κάτι κρυφό.
0: Σίγουρα δεν ήταν, μα το διαφήμιζε.
1: Για τη σύζυγο του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, ναι, δεν είναι κρυφό το ιατρείο. Είναι 50 μέτρα από τον Παναγίνιο Ιατρικό Σύλλογο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι, μην το έλεγχο όμως τώρα. Και όλοι είναι άμυροι ευθυνών. Δεν είναι κανένας ευθυνών.
0: Όχι, εδώ υπάρχει...
1: Είναι ο εκάστοτε ιατρικός σύλλογος.
0: Ναι.
1: Αν δεν μπορεί να τον ελέγξει, που είναι και το πιο λογικό, θα πρέπει να έχει σπαστεί ο ιατρικός σύλλογος, αν μη τι άλλο, σε 2-4 κομμάτια. Κάποιοι δεν θέλουν για να έχουν πολιτική δύναμη.
0: Α, μάλιστα.
1: Προϊστάμενος των ιατρικών συλλόγων και του Πανελλήνιου, είναι ο υπεραστυπουργός. Το πρώτο που θα πρέπει να γίνει μετά από αυτό το σημάδι για μένα θα πρέπει να έχουν παραιτηθεί και δύο. Αν είχαν δημοσιοποιηθεί.
0: Μα και ο Πλεύρης και ο Άδωνης έχουν μιλήσει για αυτά τα κέντρα και μάλιστα με πολύ καλά λόγια. Τα έχουν διαφημίσει κιόλας. Έχουν πάει και στον χώρο τους. Δηλαδή, πώς γίνεται τώρα ένας υπουργός υγείας, γιατί αυτό αντιφάσκει εντελώς, να πηγαίνει σε ένα τέτοιο κέντρο το οποίο δεν έχει άδεια, να σου μιλάει για μακροζωία, για ευεξία και δεν ξέρω και εγώ τι, που η επίσημη ιατρική με τα τόσα φάρμακα που διαθέτει δεν μπορεί να τα δώσει στην εντέλεια όλα αυτά.
1: Στο βωμό του χρήματος όλα γίνονται. Εντάξει, μην το λάθουμε. Βγαίνει ο πρόεδρος του Εθνικού Συλλόγου και λέει ότι δεν γνώρισε. Το πρώτο είναι, που είναι ο πρόεδρος της Ελιτού. Ναι. Και πανηγυρίζαν τότε ο κ. Πλεύρης, ο Άδωνης, όλοι για τον ιατρικό τουρισμό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι υπό την αιγίδα της περιφέρειας. Κάνει χαιρετισμό. Έχει δώσει κάποια λεφτά. Και μετά βγαίνει και λέει ότι δεν είναι συνομιλητές. Θα πάτε κάπου και δεν θα πάρετε το προσπέκτη να δείτε ότι μιλάει καπόλυς, ότι μιλάει ο κ. Μιχαήλ.
0: Ναι.
1: Μην το λάθω δηλαδή.
0: Ναι. Δεν ξέρω ότι... δηλαδή σε θέματα, γιατί έκανα μια έρευνα εγώ και μπορεί να την κάνει και ο κάθε πολίτης που μας ακούει, κάθε ακροατής δηλαδή, στο ίντερνετ, ακόμη και τώρα αυτή τη στιγμή, να δει πόσα τέτοια κέντρα τα οποία είναι παράνομα υπάρχουν, γιατί χρησιμοποιούν όρους οι οποίοι δεν αντιστοιχούν στην ιατρική ορολογία. Δηλαδή τώρα να πεις κυβατική ιατρική, εντάξει.
1: Να την κυβατική φυσική τώρα.
0: Άλλο η φυσική και άλλο η ιατρική.
1: Ναι, μέσω ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας θα τα λύσουμε όλα.
0: Γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα. Δεν ξέρω. Έχετε συναντήσει εσείς κάποιον, να το πω, κάποιον ασθενή, κάποιον άνθρωπο μάλλον, που θέλει να κάνει κάτι τέτοιο? Γιατί υπάρχουν και τα κέντρα δυνατίσματος. Άλλο, λιποαναρροφήσεις, κάποια χάπια τα οποία χωρίς να ξέρουν και τι παρενέργειες έχουν όλα αυτά. Ή είστε, πώς τα λένε, στα αυτά τα κέντρα γυμναστικής που υπάρχουν αρκετά και είναι ο γυμναστής ο οποίος από την πίσω πόρτα σου, όχι όλοι, έτσι να ξεχωρίζουμε τα πράγματα, έχουν πιαστεί στο παρελθόν, από την πίσω πόρτα σου δίνουν αναβολικά και ένα σωρό άλλα χάπια για να χτίσεις λιμυϊκό σώμα, να γίνεις εκτροκιακός Βατζενέικερ. Δηλαδή αυτά τα πράγματα και ο πολίτης μήπως έχει εδώ κάποια μικρή ευθύνη. Το ότι αφήνει τον εαυτό του, το πολυτιμότερο πράγμα που έχει στον κόσμο, την υγεία του, τέτοιους ανθρώπους.
1: Εγώ δεν θα ρίξω το βάρο στον πολίτη. Θα το ρίξω στους μηχανισμούς. Αυτομάτως θα έπρεπε να καταργηθούν όλες αυτές. Εντάξει. Εγώ μπορεί να είμαι πιο αφελής και να χρησιμοποιήσω μια από αυτές τις
0: μεθόδους.
1: Δεν θα ρίξω στον πολίτη. Θα ρίξω στους συλλόγους και στο Υπουργείο Υγείας του βάρος. Εκεί είναι έλεγχη. Αυτομάτως θα πρέπει να σταματήσει. Κάθε διαφήμιση με διατίμηση και προσφορές προσφορά υγείας. Και να υπάρχουν και κυρώσεις. Ακόμα και στο συμβάν που έγινε με το σχολημένο του Μαζονάκη, στον Αγιατό, για 6 μήνες, δηλαδή κοροϊδευόμαστε. Συνεδρίασε το ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Την άδεια θα την πάρει διαπαντός αφού έκανε λαμογιά. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Κατάλαβα.
1: Ούτε το θεματικό είναι. Το πρώτο είναι η άδεια. Το χρηματικό, εντάξει, εδώ σε 11 μέρες βγάζανε 60.000.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα. Εδώ, γιατί βρήκα και αυτό, λέει 5 ώρες σαμανικής θεραπείας και πιστοποιητικό, λέει, εκπαιδευτή. Και στην Αθήνα είναι αυτό. Και μάλιστα και στα θέματα λέει, τώρα τα λέω, θα γελάσετε άμα τα ακούσετε, γιατί πιστεύω πολλοί κόσμος, λέει φυσική, ψυχική και συναισθηματική θεραπεία, εξορκισμός, ανάκληση προηγούμενων ζωών, επαφή με πνευματικούς οδηγούς, θεραπεία της γης. Δηλαδή...
1: Δεν είναι λόγο σχολιάσμου, δεν τι να πεις γι' αυτό.
0: Δηλαδή είναι αστεία. Δηλαδή πρέπει να είσαι εντελώς, πώς να το πω, δηλαδή εκτός πραγματικότητας για να πας σε ένα τέτοιο κέντρο να κουμπείς τα χρήματά σου για να τα κάνεις όλα αυτά. Και με κίνδυνο τη ζωή σου βέβαια, έτσι.
1: Εντάξει, μην νομίζετε ότι ήταν το μόνο γιατί που λειτουργεί έτσι, ήδη κυκλοφορεί, θα το έχεις δει στο διαδίκτυο.
0: Όχι, σας λέω, μα τώρα αυτά που σας λέω είναι από άλλα ιατρία, μάλλον παραϊατρία που λειτουργούν στην επικράτεια. Αυτά που διαφημίζουν, αυτά δεν τα λέγε το συγκεκριμένο γραφείο που είχε ο παθολόγος με την γυναίκα του. Δηλαδή μιλάω από άλλες διαφημίσεις, για άλλες διαφημίσεις που έκανα έτσι ένα ψάξιμο. Μικρό. Και όταν βλέπω αυτά τα πράγματα, δηλαδή δεν το ξέρω ότι υπάρχουν σε τέτοια έκταση. Πάνω να πει ότι εδώ υπάρχει πολύ χρήμα από πίσω και πολλοί αφελείς οι οποίοι πάνε και τα κουμπάνε εκεί πέρα και μια πολιτεία η οποία είναι εκτός πραγματικότητας και δεν ελέγχει τίποτα από όλα αυτά.
1: Μα ήδη χθες, πριν δύο μέρες, έχει γίνει καταγγελία από έναν ψυχίατρο συνάδελφο με άλλα 153 ιατρία που είναι παράνομα. Δεν θα είναι 153, θα είναι 1053.
0: Μάλιστα.
1: Έξω αυτό θέλει πολιτική βούληση. Αυτομάτως κόβονται οι διαφημίσεις, γίνονται οι κυρώσεις να είναι βαρύτερες. Δηλαδή το πρώτο που ξεκινάει να του πάρει την άδεια διαπαντός όποιος κάνει. Μήπως κάποιοι δεν θέλουν και θέλουν να διονύζεται αυτή η κατάσταση.
0: Μα την κυρία αυτή, πώς τη λένε, η οποία ήταν γιατρός αλλά χωρίς ειδικότητα, την καλούσε ο κύριος Πατούλης σε ομιλίες, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
1: Θα σας είπα και στην αρχή. Το πρώτο συνέδριο που ήταν ομιλήτρια ήταν υπό την αιγίδα του Περιφερειάρχη Αττικής που ήταν εκείνος.
0: Τώρα
1: δεν
0: συγγνώμη.
1: Και συνέχισε γιατί είναι 15 χρόνια να ήταν και πρόεδρος του ΙΣΑ, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Τώρα βέβαια στα κανάλια λέει δεν την γνώρισε και ότι εκείνη τη μέρα δεν είχε δει ποιοι μιλάνε. Δηλαδή εντάξει μας καλούν κάπου να κάνουμε ένα χαιρετισμό.
0: Εφού με ανέφερε το όνομά της.
1: Δεν ξέρουμε ποιους χαιρετίζουμε.
0: Εφού την παρουσίασε κιόλας. Εντάξει, θα μου πείτε τώρα ο καθένας τα αλλάζει γιατί φοβάται το όποιες επιπτώσεις υπάρχουν. Αλλά εδώ χάθηκε μια ζωή ή έχουν χαθεί και άλλες ζωές. Ο Μαζονάκης ακούστηκε επειδή ο άνθρωπος ήταν δημοφιλής, γνωστός κτλ. Είχε αυτή τη δημοφιλία. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι
1: ήταν που... Ήταν η ατυχία για το σύστημα. Αν ήταν κάποιος μη επώνυμος,
0: δεν θα ακουγόταν. Δεν θα ακουγόταν. Αυτό ακριβώς λέω. Δεν ξέρω. Πάντως υπάρχει μεγάλο κενό στον έλεγχο και πρέπει να πω ότι η Νέα Δημοκρατία αφαίρεσε αυτούς τους ελέγχους, μάλλον τους σταμάτησε το 19. Να μην υπάρχει αυτό το ψάξιμο δηλαδή.
1: Υπήρχε, σε εισαγωγία δεν θυμάσαι, πώς λεγόταν, ζώο υγείας που το κατάληξε η Νέα Δημοκρατία. Κακώς. Τα ιατρία ανήκουν στους ιατρικούς συλλόγους. Εντάξει, εμένα μου κάνει εντύπωση. Το 25 που έγινε έλεγχος και δεν το βρεθήκανε, δεν βρέθηκε το μηχάνημα της πλασμαφέρεις. Και δεν μιλάμε. Θα έχετε τη φωτογραφία πως είναι ένα μηχάνημα πλασμαφέρεις. Δεν είναι το πλησιόμετρο που αντιτοχώνουμε στο σιτάρι. Θα αποσχέθηκε αυτό το πράγμα διαμαγείας μας.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι. Αυτό το μηχάνημα...
1: Ξαναστέλνουν το ίδιο άτομο τώρα να κάνει έλεγχο. Δηλαδή...
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Τώρα, αυτό το μηχάνημα, τη στιγμή που, από ό,τι άκουσα κι εγώ, γιατί δεν γνωρίζω αυτά τα ευαίσθητα σημεία της ιατρικής, δηλαδή σου λέει αυτό το μηχάνημα για να, όταν δουλεύει με τον ασθενή, χρειάζονται να υπάρχουν εκείνη τη στιγμή παρουσία και άλλοι 5-6 γιατροί διαφορών ειδικοτήτων για κάποιες πιθανές παρενέργειες. Το μηχάνημα, δηλαδή αυτό το μηχάνημα, εντάξει, αυτοί το κρύψανε, δεν το παρουσιάσαν ή έγινε κάτι άλλο το οποίο δεν το είδε ο ελεκτής. Δεν πρέπει δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση και οι ίδιοι που το χειρίζονταν να ξέρουν ότι είναι τόσο ευαίσθητο και επικίνδυνο από την άλλη να τοποθετούν ανθρώπους σε πλασμαφαίρεση.
1: Καλά, πρώτον, το μηχάνημα δεν είναι για ένα παθολογικό ιατρείο. Εντάξει, είναι σε εξειδικευμένο κέντρο με εξειδικευμένους ανθρώπους δίπλα. Αυτό βέβαια όταν συμβεί κάτι αρχίζει και χτυπάει. Τώρα αυτοί ούτε καν το ακούσαν. Και από ό,τι ακούγεται μετά δεν ξέραν καν να κάνουν ανάλυση. Ψάχναν μέσω του Google πώς γίνεται.
0: Μέσω τεχνητής νοημοσύνης ρωτούσαν.
1: Ναι. Google, τεχνητής νοημοσύνης, δεν τα πάω καλά εγώ αυτά.
0: Καλά, ένας γιατρός δεν γνωρίζει πώς κάνει ανάλυση, δεν παθαίνει, δηλαδή, χωρίς να έχει ειδικότητα, τη στιγμή που έχει μπει στην
1: ιατρική. Βασικές αρχές είναι, τώρα αυτή πια.
0: Και το ιατρείο δεν έχει και απεινιδωτή, έτσι, δεν...
1: Είναι που οι απεινιδωτές πια είναι παντού.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού ότι κάτι μπορεί να πάει στραβά. Αυτοί μάλλον τον είχαν συνδέσει στο μηχάνημα και τον...
0: Στο αυτόματο δηλαδή.
1: Στον αυτόματο.
0: Έτσι. Τι προτείνετε κύριε Καπόλη στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν κάποιες, δεν ξέρω, δεν νιώθουν καλά με τον εαυτό τους ή νομίζουν ότι νιώθουν καλά, γιατί υπάρχει και αυτό ακόμα, ενώ είναι μια χαρά, οι οποίοι αναζητούν τέτοιες παραϊατρικές λύσεις χωρίς να το ξέρουν κιόλας.
1: Να είναι πιο προσεκτικοί, να μην πέφτουν στις διαφημίσεις και όταν είναι, δεν γνωρίζουν κάτι, ας απευθύνονται στους ιατρικούς συλλόγους, σε κάποιον δικό τους γιατρό, που να μπορεί να τους εξηγήσει.
0: Και αν μπορούν να υποστούν όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Για τους ανθρώπους. Τώρα, για να μην ξαναζήσουμε οι ίδιες στιγμές, σας είπα.
0: Εσείς, ναι. Όχι, πολύ
1: όχι να κάνουμε ελέγχους για να κάνουμε τα ελέγχους για να γίνονται και να φαίνονται. Για να σας πω και κάτι. Εντάξει, τόσους ελέγχους θα μου βρέθηκε και τίποτα.
0: Εδώ είναι
1: μήπως
0: το...
1: κάποιοι ειδοποιήσουν από πριν, τι να σας πω.
0: Δεν ξέρω, γιατί υπήρχε περίπτωση να... και ο ελεγχτής να πήγε εκεί πέρα, να πήγε το καφεδάκι του και να φύγει, να μην έκανε και
1: δεν
0: τον
1: ελέγχο. Δεν υπάρχει περίπτωση, κύριε Μιχαήλ, να μπει σε ένα γιατρό που να έχει κάνει με πλασμαφέρες και να μην το δεις. Όσο και στραβώς να
0: είσαι. Το λέω με άλλο. Ξέρετε,
1: ναι, δεν κατάλαβα το τρόπο σας.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πάντως, αντί να κάθονται κάποιοι και να θλίβονται, ας κοιτάξουν τι θα γίνει. Αφού τουλάχιστον δεν παρατηθήκαν για ό,τι έχει γίνει, δεν συνεχίζουν.
0: Όχι τώρα, ήδη.
1: Τουλάχιστον ας γίνει ο θάνατος του.
0: Ναι. Να είναι ο τελευταίος.
1: Αρχίγει να μην ξαναζήσουμε τις στιγμές.
0: Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Και πριν κλείσουμε, κύριε Καπόλη, πώς βλέπετε την κατάσταση στο νησί μας στο θέμα υγείας, έγινε κάτι ή παραμένουμε στο ίδιο έτσι, μοτίβο?
1: Χειριζόμαστε τη φτώχεια μας. Όσο και να βγαίνουν ανακοινώσεις, όσο και να βγαίνουν και να οροποιούμε καταστάσεις, η κατάσταση, κύριε Μιχαήλ, είναι η ίδια προς το χειρότερο.
0: Μάλιστα.
1: Ένας έρχεται, ένας φεύγει.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν βλέπω κάτι συνταρακτικό, ούτε βλέπω να γίνεται.
0: Θέλω να πω τώρα σε μία, σε ένα αντισυμβάλλω δύο καταστάσεις. Αυτά τα κέντρα, τα παράνομα, που πουλάνε ό,τι να είναι, δεν βρίσκουν πεδίο δράσης όταν υπάρχει κενό στο σύστημα, στο κρατικό σύστημα υγείας?
1: Εννοείται ότι βρίσκουν κενό. Γι' αυτό φωνάζουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα δυνατό δημόσιο σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Όταν δεν βρίσκεις τη λύση μέσα από το εσύ, θα ψάξεις άλλους δύο. Και πολλές φορές που ένα.
0: Είναι και επικίνδυνο.
1: Πας σε δρόμους που δεν πρέπει να πας.
0: Καταλαβαίνω. Μάλιστα. Κύριε Καπόλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, συνομιλήσαμε με τον κύριο Στάτου Καπόλη, είναι πρόεδρος ιατρικού συλλόγου ΣΑΜΟΥ. Ακούσατε εσείς το τι ακριβώς γίνεται. Βέβαια, εδώ να πω ότι αυτό το κενό που υπάρχει στην υγεία, στις ελλείψεις που υπάρχουν, δημιουργεί και όλα αυτά, αυτού του είδους τα φαινόμενα. Λοιπόν, για να πάμε έτσι και λίγο στα ηχητικά να ακούσουμε Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος πήγε με ένα λαζονικό παλιστήλ, δεν θα πω σε αυτό το κομμάτι, στην κηδεία του Μαζονάκη. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε. Λοιπόν, έχουμε.
2: Γένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Τα υπόλοιπα θα βρούμε τις επόμενες μέρες όσο μπορούμε. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Εδώ κάποιοι απατεώνες έριξαν στα δύο τους έναν άνθρωπο και πρέπει να δούμε τι έχει πάει στραβά.
0: Μάλιστα, αυτά είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης που βαρώθηκε εκεί στην κηδεία. Το ζητάει συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να το προστατεύσει. Ποιο σύστημα? Το σύστημα το οποίο προωθούν οι ίδιοι. Έτσι και ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης με τα αναλογιλέκα και τα διάφορα άλλα τερτύπια. Γιατί και άλλος πολιτικός γενικός που λέει και άλλα πράγματα με κεραλήφες. Λοιπόν, και να πάμε και στον άλλον Υπουργό Υγείας, τον Πλεύρη, που και τον ήξερε τον ψευδογιατρό και τον είχε επισκεφτεί και τον είχε πάρει και τηλέφωνο. Να τον ακούσουμε τι λέει.
3: Δωρόπουλο, τον ξέρω ως αιματολόγο-παθολόγο. Mm-hmm. Και θα σας πω και πώς τον έχω γνωρίσει. Όταν είχα περάσει την περιπέτεια της υγείας μου τη μεγάλη, μετά οι τιμές μου στο αίμα είχαν πολλά προβλήματα. Οπότε μεταξύ των γιατρών που συμβουλεύτηκε ήταν και ο κύριος Θεοδωροπούλος, ο οποίος οφείλω να πω δεν μου πρότεινε καμία θεραπεία, απολύτως τίποτα. Απλώς μου πρότεινε έναν τρόπο διατροφής για να ανέβουν οι τιμές. Άρα τον γνωρίζω και το λέω αυτό γιατί τον γνωρίζω.
4: Πήγατε
3: γιατί αύριο το πρωί.
4: Δηλαδή,
3: αύριο το πρωί.
4: Άρα έχετε πάει εσείς προσωπικά σαν άνθρωπος και έχετε προσωπικά.
3: Εγώ μεταξύ των γιατρών
4: πήγατε
3: που επισκέπτεται ήταν και, ναι, και τον κύριο Θεοδωρόπουλο.
4: Και σας οδήγησε
3: και το λέω, το λέω γιατί σας το λέω. Και μάλιστα σας λέω επειδή δεν ξέρω προφανώς για αυτά που έχουν γίνει και διαβάζουμε θα λογοδοτήσουν. και για τα μηχανήματα που υπήρχαν και δεν είχαν τις άδειες αυτές. Προφανώς και το κατηγορητήριο έχει αναβαθμιστεί και όλα σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
4: Να μας δείτε, είχατε πάει και εσείς αυτό
3: το λέω από τώρα, γιατί εγώ είμαι βέβαιος ότι στην πορεία, όπως βλέπω που κάνω χαιρετισμό σε ένα συνέδριο, θα σου πω, εγώ σας λέω ναι. Και όταν πέρασα την περιπέτεια της υγείας μου, πήγα και οφείλω να πω ότι ο άνθρωπος μου είπε με βάση τις τιμές του αίματος που είδε μια συγκεκριμένη διατροφή που θέλω να κάνω. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Ακόμα και προχθές όταν έγινε το συμβάν και βγήκε και είδα ότι είναι ο συγκεκριμένος γιατρός, επιχείρησα κιόλας να επικοινωνήσω να μάθω τι έγινε. Είχε πεθάνει ο Μαζονάκης στο ιατρείο του. Δεν επιθυμούσε ο ίδιος να μιλήσει, δεν είχαμε επικοινωνία. Αυτά λοιπόν.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε ο Πλεύρης. Σχετικά και τον ήξερε και τον είχε συμβουλευτεί και. Τώρα, αυτό το κενό του κράτους, του ελέγχου δηλαδή. Αυτό το κενό. Ποιος ευθύνεται, μπορείτε να μου πείτε. Δεν ευθύνεται η ίδια η κυβέρνηση. 7 χρόνια κυβέρνηση. Θα μου πείτε βαθύ κράτος, έτσι και ιστορίες και πράσινάλογα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, δικαιολογίες. 7 χρόνια κυβέρνηση. Και δεν μπόρεσε και μάλιστα από ό,τι λέγεται. Μέχρι το 19 υπήρχε το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας που πραγματοποιούσε εκτενείς ελέγχους στο χώρο υγείας. Το 2019 αυτό καταργήθηκε και οι εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας παίρνοντας μαζί τους την πολύτιμη γνώση και την εμπειρία τους όσον αφορά για το να ψάξουν αυτά τα παράνομα κέντρα, ιατρικά, παραϊατρικά κέντρα που υπάρχουν κτλ. Κτλ. Αυτά συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις.
5: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
8: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
7: και 6977-8093. 89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το Κοχύλι
8: στα χείλη.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
12: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τόνο σαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
14: Σιγά εσύ, σιγά.
13: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
14: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
13: Ποσειδώνα, ακούς.
14: Να συνεχίσω.
13: Ναι, ναι, συγγνώμη.
14: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
13: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
14: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
13: Ποσειδώνα, ακούς.
15: Σαρώνει στην άσφαλτο.
16: Σκίζει τα κύματα.
15: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
16: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
15: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
16: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
15: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
16: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
15: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
16: Για Μότο και Μαρίν.
15: Στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Ράδιο Σάμμος.
6: FM στους 102.

0: Είναι πολλά τα μηνύματά σας και μάλιστα μετά από τη συνέντευξη που είχαμε με τον κύριο Ευστράτιο Καπόλη, πρόεδρο του Ιδιωτικού Συλλόγου ΣΑΜΟ, όσον αφορά για αυτά που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Τώρα δεν ξέρω πώς να περιγράψω με τη λέξη σε αυτή τη χώρα, αλλά τι αυτή περιπτώσει. Συμβαίνουν όλα αυτά και άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους με την ανοχή, με το ξέρανε, ναι, από ό,τι φαίνεται και τα ηχητικά που σας έβαλα δείχναν και ο Άδωνης. Θα μου πείτε τώρα, μην πάρει για τον Άδωνη, αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος πουλούσε και τα νανογυλαίκα εκεί και έβγαζε και διάφορους έτσι τη χάρπα στους τύπους για να εδραιώσει την άποψή του, για να τα πουλήσει τέλος πάντων. Και αυτός ήταν υπουργός υγείας. Εντάξει, είχαμε και τον Πλεύρη, ο οποίος ήξερε και τον Θεοδωρό, πώς τον λέγανε, αυτόν τον τσαρλατάνο γιατρό. Γιατρός ήταν, αλλά η μεθόδη που ακολουθούσε ήταν στο επίπεδο του τσαρλατάνου. Για να πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ευάγγελο Αντώναρο. Κύριε Αντώναρε, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιχαήλ.
0: Λοιπόν, κύριε Αντώναρε, πώς βλέπετε, έτσι να κάνω μια ερώτηση και ρητορική περισσότερο, το πόλεμο του Κυριακού Μητσοτάκη με το βαθύ κράτος 7 χρόνια τώρα.
1: Ποιος... Κοιτάξτε, το ανακαλύπτουν όλο φαίνεται και δεν κυβερνάγαν αυτοί, κάποιοι άλλοι θα κυβερνάγανε, έτσι. Το λέω ειρωνικά βεβαίως, ξαφνικά τον 8ο χρόνο ανακαλύπτουν ότι συμβαίνει αυτό, ανακαλύπτουν το ένα το άλλο, ανακαλύπτουν ξαφνικά ότι αυξάνουν οι τιμές του πετρελαίου, καινούριο αυτό, έρχεται, χειμώνας έρχεται, έτσι, φθινοπόριασε. Έχει συναπάκια έξω, σε λίγο θα έρθει χειμώνας. Να δούμε πώς θα πληρώνουν το πετρέλαιο θέρμανσης τη στιγμή που καταστρέψανε τις λιγνητικές μονάδες στην Πτολεμαϊδα.
0: Αυτό και αν είναι, κυρία Αντώνα.
1: Με πρόθεση. Ναι. Αυτό είναι εγκληματική πρόθεση και το λέω εν γνώση των συνεπειών του νόμου και να έρθει και ο κύριος Στάσης, πρόεδρος της ΔΕΗ, στην οποία ανήκουν τα λιγνητικά αποθέματα και λιγνητικές μονάδες, και οι αρμόδιοι υπουργοί όλης αυτής της περίοδου, με έναν περίεργο υφυπουργό που έχει φέρει από την Αμερική ο κύριος Μητσοτάκης, ονόματι Τσάφο, ο οποίος υποστηρίζει όλα αυτά και είχε καλέσει στις αρχές του χρόνου στελέχη της ΔΕΗ και τους είπε να φροντίσουν ώστε να μην επαναλειτουργήσουν οι μονάδες. Δηλαδή καταστρέψτε τις εγκαταστάσεις εξόρυξης και αξιοποίησης του λιγνίτη. Όλα αυτά, ξέρετε, δεν είναι τυχαία.
0: Όχι, βέβαια.
1: Είναι σχέδιο να επωφεληθούν ορισμένοι και να γονατίσουν οι Έλληνες πολίτες να πάνε να τα ακουμπάνε. Διότι ακουμπάνε με τις αυξημένες τιμές, κύριε Μιχαήλ, όπως ξέρετε ασφαλώς και είμαι βέβαιος ότι έχετε πει πολλές φορές στην εκπομπή σας, με τις αυξημένες τιμές αυξάνουν και τα έσοδα του δημοσίου από τους φόρους που καταβάλλονται. Έτσι. Ακριβώς. Άλλο να πληρώνεις 24% φόρο σε ένα προϊόν που κάνει 50 ευρώ, και άλλο να πληρώνεις 24% φόρο σε ένα προϊόν που κάνει 100 ευρώ. Έτσι, είναι διπλάσιος ο φόρος.
0: Διπλασιάζεται. Ναι.
1: Και γι' αυτό ακριβώς δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να μειώσουν το ΦΠΑ, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, στην βενζίνη κυρίως, και όλα αυτά τα πράγματα. Και έρχονται και μας λένε τώρα ότι ο κύριος Γεωργιάδης, αρμόδιος υπουργός υγείας, και έχει ξανακάνει στο παρελθόν υπουργός υγείας, μην το ξεχνάμε, δεν είναι καινούργιος, μας λέει ότι χτες που πήγε στην κηδεία του αδικοχαμένου, πραγματικά λαϊκού τροβαδούρου Μαζονάκη, είπε ότι να κλείσουμε τα κενά, να δούμε πού είναι τα κενά. Τώρα θα τα βρει τα κενά. Τι έκανε τόσο καιρό.
0: 7 χρόνια μετά.
1: Να πάει να δει τις φωτογραφίες που έχουν ανεβάσει στο ίντερνετ από το νοσοκομείο που εγκαινίασε ο ίδιος στη Βέρεια, αν δεν κάνω λάθος, πριν από λίγο καιρό, πολύ λίγο καιρό, και τρέχουν τα νερά από τα ταβάνια. Έτσι. Αυτά όλα, τα έργα βιτρίνας, δεν λύνουν τα προβλήματα της χώρας. Αντιθέτως, ευνοούν την μετατόπιση υπηρεσιών οι οποίες θα έπρεπε να προσφέρονται από το ελληνικό δημόσιο, είτε είναι σε θέματα υγείας, είτε είναι σε θέματα ενέργειας, είτε είναι σε θέματα μεταφοράς και πολλούς άλλους, και υπάρχουν και πολλοί άλλοι τομείς, τα μεταφέρουν όλα αυτά στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή είναι η πρόθεση αυτής της κυβέρνησης. Και ξέρετε, με ακούτε ίσως και με έντονη τη φωνή, εντονότερη από άλλες φορές που έχουμε συνομιλήσει πολλές φορές στο ραδιόφωνο μαζί σας, διότι είμαι πραγματικά οργισμένος. Έτσι. Κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Τι νομίζει ο κύριος Μητσοτάκης, ότι πηγαίνοντας στο Καστελόριζο ή πηγαίνοντας στο Ελληνικό σήμερα, αύριο, που γίνεται στην Αθήνα, θα ρίξει στάχτη στα μάτια του κόσμου? Δεν πέφτει πια η στάχτη στα μάτια του κόσμου. Και έτσι, λυπάμαι να πω βέβαια ότι σε ορισμένα θέματα σιωπά και αντιπολίτευση, όπως αυτό το θέμα του λιγνίτη που είπαμε μόλις προηγουμένως.
0: Ναι, πραγματικά έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σιωπά η αντιπολίτευση.
0: Με ποιο δικαίωμα το έκαναν? Κυρία Αντώναρε, συγγνώμη, με ποιο δικαίωμα το έκαναν αυτό?
1: Αυτό είναι ελευθερία. Αυτό είναι δικαίωμα. Αυτή είναι περιουσία του ελληνικού λαού.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί έπαυσε από τη στιγμή που ανέβηκε η κυβέρνηση αυτή στην εξουσία, τι έκανε πρώτη της ενέργεια, να παραχωρήσει σε ιδιώτη στο εξωτερικό εκείνο το ποσοστό της ΔΕΗ, της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού, αυτό σημαίνει ΔΕΗ, που κατήχε η ίδια και την βοηθούσε να ελέγχει την ενεργειακή πολιτική της χώρας, το παραχώρησε λοιπόν σε μια εταιρεία στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν έχασε τον έλεγχο, τον χάρισε τον έλεγχο λέω εγώ, για να μπορούν ο διοικητής της ΔΕΗ και όλοι μαζί με τους κυβερνώντες, τους υπουργούς, να κάνουν τα παιχνίδια τους. Και αυτά όλα τα πληρώνει εδώ και 7-8 χρόνια ο ελληνικός λαός.
0: Και
1: καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη δεν προχώρησε με τέτοια ταχύτητα στο πάγωμα του, στην ουσία στην κατάργηση της παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη, έτσι, τόσο γρήγορα όσο η Ελλάδα. Το ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης το Σεπτέμβριο του 2019, λίγους μήνες αφού είχε αναλάβει την εξουσία, χωρίς κανείς να τον πιέζει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση του επέτρεπε κάλλιστα να έχει, και χωρίς να πληρώνει εννοώ πρόστιμα για ρήπους κλπ, να έχει ποσοστό παραγωγής από λιγνίτη της τάξης του 20-25%, πράγμα που κάνουν η Γερμανία, η Πολωνία, η Ρουμανία και άλλες χώρες που έχουν αποθέματα, μεγάλα αποθέματα λιγνίτη, το οποίο να το πούμε και διαφορετικά, είναι δωρεάν, υπάρχουν στη γη, στη χώρα μας.
0: Έτσι.
1: Είναι δημόσιος πλούτος.
0: Σωστά.
1: Δεν το αγοράζεις από πουθενά, όπως αγοράζεις το φυσικό αέριο,
0: και...
1: το οποίο αγοράζεις πανάκριβα, από το οποίο υποφελούνται λόγω της μεταφοράς οι εφοπλιστές, με γεια τους και χαρά τους. Οι εφοπλιστές είναι επιχειρηματίες. Έτσι, δεν τους κατακρίνω εγώ γι' αυτό και δεν έχω τίποτα να πω.
0: Σωστά.
1: Αλλά ερχόμαστε εδώ, κάνουμε μονάδες παραγωγής ενέργειας με φυσικό αέριο, κοστίζουν ένα κάρο λεφτά, ωφελούνται κάποιοι άλλοι και το κάγκελο το πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής.
0: Και ξέρετε,
1: αυτό είναι το θέμα.
0: Ξέρετε, κύριε
1: Αντώνα,
0: αφήστε
1: που έχουν φτωχοποιηθεί ολόκληρες περιοχές, η Κοζάνη, η Μεγαλόπολη και όλα αυτά, γιατί οι άνθρωποι χάσαν τις δουλειές τους από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Και όλα αυτά τα...
1: δηλαδή είναι σαν να απαγορεύσουν στα νησιά να έχουν ψαράδες, ας πούμε, να κάνουν αλεία. Έτσι.
0: Θα
1: φτωχοποιηθεί ο τόπος.
0: Θα το κάνουν και αυτό. Το έχουν στα σχέδιά τους, θα το κάνουν.
1: Το ξέρω. Το ξέρω. Έτσι.
0: Αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Τη στιγμή αυτό το παρατινάζει στους λιγνίτες. Πέρα ότι είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Το κάνει σε μία συγκυρία όπου έχεις δύο πολέμους. Δηλαδή έχεις Ρωσία-Ουκρανία, έχουμε κυρώσεις, τρέξαμε να κάνουμε κυρώσεις στην Ρωσία με τα χαράς σαν λαγός ο Μητσοτάκης. Έχουμε και τον κόλπο κάτω, στα στενά του Ορμούς.
1: Που είναι στη Μέση Ανατολή, αυτό είναι ένα σύνολο μεγάλο αυτό, έτσι.
0: Και τη στιγμή που βλέπει το Βαρέλι να πηγαίνει το Μπρέντ, να παίρνει την Ανιούσα.
1: 105-107 ήταν σήμερα το πρωί, έτσι.
0: Σου λέει, εγώ ανατινάζω στους λιγνίτες, και τη στιγμή που είχε συμφωνεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν ένα μήνα, νομίζω, είχε κάνει ένα συμβούλιο και έλεγε να κάνουν μια επιστροφή λόγω της ακρίβειας στο λιγνίτη.
1: Μα κοιτάξτε. Έχω ζήσει, έχω δουλέψει πολλά χρόνια στη Γερμανία και έτσι είμαι εξοικειωμένος με τα όσα συμβαίνουν στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Αυτό το λέω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στη Γερμανία αυτή τη στιγμή έχουν επιστροφή στο λιγνίτη. Έτσι. Και όχι μόνο αυτό. Αν διαβάσει κανείς όλα τα μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία, ενημερωθεί, θα δει ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση αποθεμάτων λιγνίτη σε όλο τον κόσμο. Γιατί οχυρώνονται όλοι πίσω από ένα προϊόν το οποίο είναι διαθέσιμο,
0: είναι
1: κοστίζει σχετικά λιγότερο και εν πάση περιπτώσει είναι υπαρκτό, δεν είναι σαν το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο, το οποίο δεν μπορεί να φτάσει αυτή τη στιγμή και στην Ευρώπη, λόγω του ότι έχουν κλείσει οι δίωδοι. Έτσι, κάτω στην Ερυθρά Θάλασσα, η μία με τους Χούτι, οι οποίοι καταλαμβάνουν τα νησιά και δεν αφήνουν τους Σαουδάραβες να περάσουν, και από την άλλη μεριά το Ιράν, τα στενά του Χορμούζ, εγώ δεν θα μπω στην εξωτερική πολιτική. Κλείνουν, είναι μια πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει μια πραγματικότητα, εσύ πρέπει να κοιτάξεις πώς θα διαφυλάξεις τα εθνικά σου συμφέροντα.
0: Ακριβώς.
1: Πώς θα διαφυλάξεις την ισορροπία στην ελληνική κοινωνία, η οποία δοκιμάζεται. Έτσι. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να ενώψει χειμώνα. Μιλούσα νωρίτερα σήμερα με έναν ραδιοφωνικό σταθμό, με έναν συνάδελφό στις Σέρες, έτσι, ναι, στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Και τους έλεγα αυτό το πράγμα. Σε ένα μήνα, λέω, θα κρυώνεται. Γιατί είναι άλλες θερμοκρασίες από αυτές που είναι στη Σάμο
0: είναι
1: ή
0: βόρεια,
1: στην Κρήτη ή στη Νότια Ελλάδα γενικότερα. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Όταν μας λένε ότι η τιμή του λίτρου στο πετρέλαιο θέρμανση θα φτάσει μάλλον 1,8 ευρώ. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Έτσι. Πώς θα αντιμετωπιστεί. Και μην μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης ξαφνικά ότι όλα είναι απ' έξω, διότι απ' έξω, όπως είπαμε προηγουμένως για τη Γερμανία, κάνουν τις δικές τους πολιτικές και τις προσαρμόζουν στις κοινωνίες. Έτσι. Στην Ιταλία, στην Ισπανία, σε άλλες χώρες, στην Πορτογαλία, ρίξανε το ΦΠΑ σε είδη βασικής ανάγκης και κυρίως τα τρόφιμα. Εμείς εδώ γιατί δεν το κάνουμε. Γιατί τους λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, δηλαδή ο κύριος Τουρνάρας, ότι αυτό δεν θα μετακυληθεί στους καταναλωτές. Και πού το ξέρει ο κύριος Τουρνάρας.
0: Έτσι.
1: Πού το ξέρει.
0: Mm-hmm.
1: Και αν μετακυληθεί και το μισό από το 24%, δηλαδή το 12%, πάλι όφελος είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τη στιγμή που ο πληθωρισμός ξεφεύγει πάλι. Και ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερος από το μέσο όρο της Ευρώπης.
0: Ακριβώς.
1: Όλα αυτά λοιπόν, για να μην πονοκεφαλιάζουμε και τους ακροατές, οι οποίοι είμαι βέβαιος ότι τα παρακολουθούν με ενδιαφέρον, όχι γιατί τα λέω εγώ ή τα λέτε εσείς, αλλά γιατί τους απασχολούν άμεσα.
0: Έτσι. Ναι.
1: Αλλά όλα αυτά σημαίνουν ότι δεν λαμβάνονται εγκαίρως τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν. Και αυτό το δείχνει και ό,τι είπε, όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όλα σχεδόν, τα 95% των μέτρων που προανήγγειλε, πρόκειται για μέτρα που θέλει να εφαρμόσει από το τέλος του 27, το 28 και το 29, δηλαδή μετά τις επόμενες εκλογές.
0: Να το μας πει 18 χρόνια μετά, κύριε Αντώναρε, για τα παιδάκια.
1: Ακριβώς. Να μας πει τώρα τι θα κάνει. Αντί να αποπληρώνει, χωρίς να υπάρχει λόγος, χωρίς να υπάρχει ουσία, χωρίς να υπάρχει ουσιαστική ωφέλεια, πρόωρα, δάνεια 12-13 δισεκατομμυρίων προς τους διεθνείς δανειστές μας, όπως καυχέται ο κύριος Πιερακάκης, διότι προφανώς ο κύριος Πιερακάκης περιμένει να πάρει κάποιο διεθνές πόστο μετά τη θητεία του στο Υπουργείο Οικονομικών, καλό είναι να τα κρατάνε αυτά τα λεφτά, έστω και αν δεν μπορούν βάσει των συνθήκων των μνημονίων να δώσουν όλα στους Έλληνες πολίτες, γιατί μόνο το 60 δεν μπορούν να το διαθέσουν. Τα άλλα όμως μπορούν να τα διαθέσουν. Εγώ δεν λέω να τα διαθέσουν. Να κάνουν όμως έργα υποδομών, να βοηθήσουν τους ανθρώπους σε τομείς που έχουν ανάγκες, να φτιάξουν τα λιμάνια σε πάρα πολλά νησιά του Αιγαίου που έχουν τεράστια προβλήματα.
0: Έτσι.
1: Ναι. Αυτές είναι οι υποδομές που χρειάζονται. Και όχι να τα πληρώνουν στους ξένους για να γίνεται αρεστός ο κύριος Μητσοτάκης. Μήπως αυτός ή ο κύριος Πιερακάκης, δεν ξέρω ποιος άλλος, ο κύριος Χατζηδάκης πάρουν ένα πόστο στο εξωτερικό τώρα που η θητεία τους για μένα, όπως το βλέπω, τελειώνει. Έτσι. Εκλογές έχουμε, θα δούμε πώς θα βγάλουν, αλλά μας πονοκεφαλιάζει ο κύριος Μητσοτάκης και όλοι οι δημοσκόποι, κύριε Μιχαήλ, ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 30,31%.
0: Όχι,
1: αυτές είναι εκτιμήσεις των δημοσκόπων.
0: Αυτό είναι παραμυθάκι.
1: Εγώ βλέπω την πρόθεση ψήφου. Και στην πρόθεση ψήφου ο κύριος Μητσοτάκης είναι κάτω από 25%, για να μην σας πω κοντά στο 20%. Έτσι.
0: Κάπου εκεί.
1: Λοιπόν, όλα τα άλλα είναι φιωριτούρες που λέγονται από τα κανάλια για να καλοπιάνουν τον κόσμο. Έτσι. Και να του δημιουργούν και μια ψευδέστηση. Γιατί ξέρω ότι ο κόσμος είναι φυσικό να λέει: εγώ θέλω να είμαι με τον νικητή. Έτσι. Λοιπόν, όταν παρουσιάζω τον κύριο Μητσοτάκη και την ομάδα του ως μελλοντικό νικητή, πιθανόν κάποιοι εύπιστοι συμπολίτες μας να παρασυρθούν. Στην πολιτική συμβαίνουν αυτά. Δεν είναι
0: αλλά πρέπει να κοιτάξει και την τσέπη του πολίτη πριν πάει με τον νικητή.
1: Ο πολίτης λοιπόν έχει ευθύνη. Δύο ευθύνες έχει. Πρώτον, να πάει να ψηφίσει όταν γίνουν εκλογές. Να μην μείνει σπίτι του. Να μην πάει στις παραλίες αν είναι καλοκαιράκι, καλός καιρός. Και δεύτερον, να σκεφτεί τι θα ψηφίσει. Να ψηφίσει εκείνους που μπορούν πρώτον να μας απαλλάξουν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το λέω ξεκάθαρα. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας αυτή τη στιγμή. Και δεύτερον, θα δώσουν μία προοπτική θετικής, έντιμης και χρηστής διακυβέρνησης του τόπου.
0: Ναι.
1: Για να προστατεύσουμε και αυτά που λέμε συνέχεια τα εθνικά συμφέροντα. Που τα εθνικά συμφέροντα δεν είναι μόνο το Αιγαίο, είναι κυρίως το Αιγαίο, αλλά είναι αυτό που είπαν και προηγουμένως. Είναι και ο Λιγνίτης, ο εθνικός πλούτος. Ο Λιγνίτης είναι εθνικός πλούτος.
0: Ακριβώς.
1: Τον υπερασπίστηκε ο κύριος και προηγουμένως. Είναι και ο Λιγνίτης, ο εθνικός πλούτος. Ο Λιγνίτης είναι εθνικός πλούτος.
0: Ακριβώς.

0: φέροντα, από τα οποία δεν θα ήθελα να αποκλείσω ότι είχε και ο ίδιος ή κάποιοι δικοί του άνθρωποι ίδια συμφέροντα.
1: Έτσι,
0: σε κάθαρα πράγματα.
1: Ο
0: Μητσοτάκης δεν κάνει τίποτε χωρίς να έχει στο πίσω μέρος της κεφαλής του το δικό του συμφέρον. Τίποτε απολύτως. Τίποτε δεν είναι τυχαίο.
1: Τουλάχιστον
0: εδώ
1: αυτό.
0: Βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προχτές, κύριε Μιχαήλ, και είπε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι είναι υπέρ της μείωσης του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες.
1: Άλλο
0: ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μετά βγήκε και είπε την προσωπική του άποψη.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, 5,5 χρόνια ήμουν κυβερνητικός εκπρόσωπος, 557 briefing, ενημερώσεις έχω κάνει, ημερήσιες ενημερώσεις.
1: Ναι.
0: Δεν είπα ποτέ τη δική μου άποψη. Σας διαβεβαιώ ότι έχω πολλές δικές μου απόψεις. Όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχεις μία άποψη την οποία λες δημόσια.
1: Έτσι.
0: Του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπείς.
1: Ακριβώς.
0: Διαφορετικά, σε φωνάζει το αφεντικό σου και σου λέει: παιδί μου, πάρε το καπέλο και πήγαινε σπίτι σου. Και λέγε τις προσωπικές σου απόψεις όπου τα θέλεις. Και βγαίνει ο κύριος Μαρινάκης, τον ανακαλεί στην τάξη αρμόδια υπουργός, η κυρία Κεραμέως, που δεν ήταν και πολύ πιστικό αυτό που είπα, αλλά με πάση περιπτώσει τον ανακάλυψε στην τάξη. Και την άλλη μέρα ξαμπλένει και λέει, αντί να το μουλώσει, με συγχωρείτε, να μην το ξαναπεί, λέει, μα ήταν πάντα λέει προσωπική μου άποψη και τη λέω. Είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος και λες την προσωπική σου άποψη.
1: Ναι, αλλά μετά
0: επειδή θέλεις να βγεις βουλευτής και θέλεις να πεις ότι έχεις διαφορετική άποψη.
1: Μετά τη στήριξη
0: και θέλεις να βγεις βουλευτής στα βόρεια προάστια της Αθήνας, όπου ζουν αρκετοί φίλοι σου επιχειρηματίες, οι οποίοι συμφωνούν με αυτή την άποψη. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Έτσι. Λοιπόν, να ξεσκεπάζουμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Και να τους ξεσκεπάζουμε όλους αυτούς τους κυρίους, οι οποίοι δίθεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Τίποτα δεν εξυπηρετεί. Τη δική τους καρέκλα εξυπηρετούν όλα αυτά που λένε.
1: Ακριβώς, αυτό φαίνεται. Μα και ο Βορύδης τον στήριξε μετά την επομένη ότι θα πρέπει και είπε ότι. Είπε εν ολίγης ότι είναι απατεώνες οι περισσότεροι που παίρνουν ταμείο ενεργείας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή
0: μάλιστα.
1: Αυτά
0: αυτά
1: τα
0: πράγματα. Ξέρετε ποιος τα έλεγε. Αυτή όλη είναι η αντίληψη της μακαρίτσας της Μάγκαρετ Θάτσερ, έτσι, η οποία βγήκε πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας στη δεκαετία του 80, έμεινε πολλά χρόνια πρωθυπουργός, και μετά τη στείλανε οι Εγγλέζοι από εκεί που ήρθε, έτσι. Την θερήσανε στο ίδιο της, στο δικό της το κόμμα, γιατί καταλαβαίνανε ότι την πήγαινε παρακάτω. Και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε πει επανειλημμένως δημόσια, άκουσον, για μένα δεν υπάρχει η λέξη κοινωνία, δεν υπάρχει έννοια κοινωνία, έτσι. Δεν υπάρχει κοινωνία. Πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτοί δεν βλέπουν ότι υπάρχει κοινωνία, ότι υπάρχει κοινωνικό σύνολο. Βλέπουν μόνο τους ανθρώπους. Γιατί αν αναγνωρίζουν την ύπαρξη κοινωνίας, θα πρέπει να διαπιστώσουν ότι η κοινωνία αυτή τη στιγμή στρέφεται εναντίον τους.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Η κοινωνία έχει, ξέρετε, τα δικά της ανακλαστικά. Μερικές φορές είναι λίγο αργά αυτά τα ανακλαστικά. Δίνουν περιθώριο, δείχνουν ανοχή σε κάποιους που τους κυβερνούν. Αλλά φτάνει σε ένα σημείο που λένε ως εδώ και μη παρέκει. Έτσι.
1: Αυτό θα γίνει στις επόμενες εκλογές.
0: Αυτό θα φανεί το επόμενο διάστημα. Εγώ θέλω και πιστεύω ότι αυτή είναι και η πρόθεση του Μητσοτάκη να φτάσει κοντά στο τέλος της θητείας του για να κάνει εκλογές. Και το λέω γιατί. Για να φάει όλη αυτή την αρνητική κατακραυγή η οποία συσσωρεύεται στην ελληνική κοινωνία.
1: Μα κάθε μέρα και χειρότερα είναι, κύριε Αντώναρε.
0: Κάθε μέρα είναι και χειρότερα. Βεβαίως, κύριε Μιχαήλ, κάθε μέρα και χειρότερα.
1: Και εντωμεταξύ, εντάξει, επειδή είχα και μια επαφή με τους κύκλους Σαμαρά, αυτό που ακούγεται από εκεί είναι ότι δεν ανακοινώνει ακόμη το κόμμα, λέει, και γιατί δεν πιστεύει ότι ο Μητσοτάκης θα πάει σε πρόωρες εκλογές, διότι λέει κανένας πρωθυπουργός που ξέρει ότι θα χάσει, δεν πάει σε εκλογές. Προσπαθεί να αναστρέψει μέχρι την τελευταία στιγμή το κλίμα το αρνητικό το οποίο υπάρχει.
0: Ειδικά ο Μητσοτάκης, αν λέγεσαι Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Και ξέρετε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει απολαύσει πάρα πολύ τη γλύκα της εξουσίας από όλες τις πλευρές. Δεν θέλει λοιπόν να αφήσει αυτή την καρέκλα πρόωρα, αν μπορεί να μείνει άλλους 5-6 μήνες. Και πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς κάνει πάρα πολύ καλά που καθυστερεί την ίδρυση του κόμματος του. Αφήνει το Μητσοτάκη να είναι σε μια, ξέρετε, νεφελώδη κατάσταση ως προς το τι και πότε θα κάνει κάτι ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν ξέρουν πώς να τον αντιμετωπίσουν. Έκανε ο Μητσοτάκης το απίθανο λάθος τακτικής στην έκθεση Θεσσαλονίκης που ήταν δική του εκδήλωση. Έτσι.
1: Ναι.
0: Να επιτεθεί κατά μέτωπον στον Αντώνη Σαμαρά. Οπότε

0: όλο το ενδιαφέρον του δημοσιογραφικού κόσμου, του πολιτικού κόσμου, της κοινής γνώμης, μεταφέρθηκε σε αυτή την αντιπαράθεση.
1: Ακριβώς.
0: Έκανε δηλαδή τον Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο δεν αναγνωρίζει ως τίποτε στην ουσία, λέει, έτσι.
1: Ναι.
0: Καλά κάνει και το λέει, με διά του και χαρά του, δεν ξέρει τι του γίνεται. Τον έκανε λοιπόν ισότιμο αντίπαλό του, έτσι.
1: Αυτό.
0: Αλλά αυτό δείχνει ότι βρίσκεται και σε ένα πανικό. Δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί λεπτές υποθέσεις που αφορούν και τη λειτουργία των κομμάτων στην Ελλάδα.
1: Αυτό το οποίο
0: βλέπετε
1: έκανε,
0: ότι βγαίνουν, ποιοι βγαίνουν και βρίζουν τον Αντώνη Σαμαρά. Έχετε δει να βγει κανένας στέλεχος που προέρχεται από την ιστορική Νέα Δημοκρατία?
1: Όχι, κανείς. Βέβαια, κανένας.
0: Έτσι. Ο Άδωνης, ο Βορύδης, ο κύριος Φλωρίδης, κάτι τέτοιοι τύποι.
1: Μπράβο,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Κανείς από τη Νέα Δημοκρατία. Διότι ξέρουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς, με τις δικές του απόψεις που έχει, με τις οποίες ήρθε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, μια-δυο φορές, είναι άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από τα σκλάχνα αυτής της παράταξης. Έτσι.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Ποιος προέρχεται από τα σκλάχνα της παράταξης? Ο Χρυσοχοΐδης και ο Φλωρίδης? Ή ο Πιαρακάκης και ο Γεραπετρίτης?
1: Βέβαια, δεν
0: ήθελα να ξέρω δε αν όλοι αυτοί οι κύριοι, τους οποίους μόλις ανέφερα και οι οποίοι μιλάνε για την παράταξή τους,
1: ναι,
0: και εννοούν τη Νέα Δημοκρατία, έχουν εγγραφεί μέλη της Νέας Δημοκρατίας και από πότε.
1: Mm.
0: Έτσι.
1: Σωστά. Πολύ, πολύ, σωστά.
0: Πολύ αμφισβητό αν έχει γίνει, εκτός να το κάνουν τώρα βιαστικά εν ώψη των επόμενων εκλογών.
1: Δεν θα κερδίσουν και κάτι.
0: Δεν θα κερδίσουν. Εδώ έφυγε, με συγχωρείτε, έφυγε ο Ανδρέας Λοβέρδος, στέλεχος,
1: ναι,
0: του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είχε διεκδικήσει και την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και πήγε και εντάχθηκε στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, λέγοντας πράγματα τα οποία, ξέρετε, δεν δημούν τη διαδρομή ενός ανθρώπου. Έτσι. Δηλαδή, επειδή έχεις το γυνάτιο, επειδή δεν βγήκες πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και είναι κάποιος άλλος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, φεύγεις από το ΠΑΣΟΚ και πας εκεί. Δεν είναι αυτό το θέμα.
1: Λειτουργήσε σαν τώρα Μπακογιάννη για αυτός.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και θα πω και κάτι άλλο,
1: ναι,
0: το οποίο είναι σκληρό. Όποτε οι Μητσοτάκηδες βρήκαν απέναντί τους τον Αντώνη Σαμαρά, την πατήσαν, όπως λέει ο λαός.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Ο πατέρας Μητσοτάκης έχασε την Πρωθυπουργία το 1993.
1: Σωστά.
0: Η Ντόρα Μπακογιάννη έχασε την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας το 2009.
1: Σωστά, ναι.
0: Και τώρα είναι ο τρίτος γύρος. Έτσι. Αντώνης Σαμαράς με τον τρίτο Μητσοτάκη, τον Κυριάκο. Ναι. Για να δούμε. Βλέπετε να τριτώσει το κακό.
1: Τι
0: για τον Μητσοτάκηδε, όχι για τον Σαμαρά.
1: Ναι, ναι. Για πέστε μου κάτι τώρα, εσείς προς τα πού κινείστε, έτσι, για να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια άλλη βάση?
0: Κινούμε στον χώρο, όπως έχω πει πολλές φορές, κινούμε στο μεσαίο χώρο του Κώστα Καραμαλή, στον οποίο πιστεύω πολύ. Τα εξακολουθώ και πιστεύω ότι είναι αυτός ο χώρος.
1: Ο Καραμαλής στηρίζει Σαμαρά έμεσα. Όχι άμεσα, φαίνεται ότι τον στηρίζει.
0: Κοιτάξτε, εν πάση περιπτώσει επικρίνει με διάφορους τρόπους και με το δικό του τρόπο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον έχει επικρίνει, ας μην το ξεχάσουμε, πριν από 2-3 χρόνια, 4 χρόνια, για το θέμα των παρακολουθήσεων, και μάλιστα μέσα στην Κρήτη το έκανε, στο Ρέθυμνο, έτσι, σε μια εκδήλωση που είχε οργανώσει η σημερινή Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Κεφαλογιάννη. Έτσι. Έχει τοποθετηθεί για την εξωτερική πολιτική πάρα πολλές φορές, επικριτικά, και έχει τοποθετηθεί και για άλλα θέματα που αφορούν αυτό που όλοι λέμε την αυταρέσκεια, την ματαιοδοξία, το ότι όλα τα ξέρω, του συστήματος Μητσοτάκη.
1: Εσείς,
0: το γεγονός, ξέρετε, ναι, ότι ο Κώστας Καραμαλής δεν παρέστη φέτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Είναι.
0: Λέει κατά τη γνώμη μου πολλά. Όπως τον ξέρω και όπως τον ερμηνεύω. Έχω πολύ καιρό να μιλήσω μαζί του. Mm. Ελπίζω το επόμενο διάστημα να μου δοθεί μια τέτοια ευκαιρία. Αλλά εγώ εκφράζω την προσωπική μου εκτίμηση όσον αφορά τη στάση του Κώστα Καραμαλή. Όχι από πληροφορίες. Εκτίμηση είναι. Έτσι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σαν και εμένα,
1: mm-hmm,
0: οι οποίοι περιμένουμε να δούμε πώς θα οργανωθεί και αυτή η προσπάθεια του Αντώνη Σαμαρά. Εγώ πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς ανοίγει σιγά σιγά αυτή τη βεντάλια, βρίσκει ανταπόκριση σε αρκετά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, τα οποία είναι απέναντι στο Μητσοτάκη, και βεβαίως και σε ανθρώπους οι οποίοι είναι παραδοσιακά, ήταν και είναι παραδοσιακά μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε, είναι μια μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη.
1: Ναι, ναι.
0: Την οποία δεν μπορεί να αφήσει κανείς να την καπηλεύονται, όπως σας είπα, οι Φλωρίδες, Χρυσοχοΐδηδες, Μενδώνιδες και όλοι αυτοί.
1: Έτσι. Ναι.
0: Αν θα λέγεται αύριο Νέα Δημοκρατία ή δεν θα λέγεται Νέα Δημοκρατία, λίγη σημασία έχει κατά την εκτίμησή μου. Τα κόμματα, όχι παρατάξεις, κάνουν τους κύκλους τους. Έτσι.
1: Σωστά, ναι.
0: Και θα δούμε πώς εξελίσσονται. Τα μεγάλα κόμματα και στη Γερμανία βλέπουμε ότι οι χριστιανοδημοκράτες βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να πει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι σκέπτονται με αυτά τα μυαλά έχουν σταματήσει να είναι σε ένα συγκεκριμένο χώρο, σε μια παράταξη, σε μια, αν θέλετε, ιδεολογική σύναξη, εγώ λέω. Έτσι. Εκτός τούτου, σε δύσκολες εποχές, οι άνθρωποι πολλές φορές συσπυρώνονται γύρω από πρόσωπα, ανεξαρτήτως ηλικίας, τα οποία τους δίνουν μια, ξέρετε, σαφή προοπτική για το μέλλον. Είναι περίοδοι ανασφάλειας, κύριε Μιχαήλ. Είπατε και εσείς πολύ σωστά ότι βρισκόμαστε εν μέσω δύο πολεμικών αναμετρήσεων πολύ κοντά στη δική μας περιοχή. Okay. Δεν είναι φυσικό αυτό να δημιουργεί μια... λέει ο κόσμος που πάμε. Και ειδικά τώρα, ξέρετε, τους φθινοπωρινούς μήνες πέρασε το καλοκαιράκι. Mm-hmm. Όσοι μπορέσαμε κάνανε διακοπές. Περάσανε αυτό που μπορούσαν να περάσουν, άλλους καλύτερα, άλλους λιγότερο καλά. Γυρνάνε πίσω στο μακανοπήγαδο. Γυρνάνε πίσω στις υποχρεώσεις. Γυρνάνε πίσω στα προβλήματα.
1: Ακριβώς.
0: Και όλα αυτά δημιουργούν ένα επιβαρημένο περιβάλλον, μια επιβαρημένη ατμόσφαιρα.
1: Mm-hmm.
0: Πώς θα αντιμετωπίσει ο κόσμος αυτά με τα ψεματάκια που λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Έτσι. Δεν λύνονται τα θέματα. Δεν μπορεί δηλαδή. Από την άλλη μεριά έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία.
1: Δεν υπάρχει βασικά.
0: Δεν είναι, ξέρετε,
1: δεν υπάρχει,
0: το να παίρνει κάποιος 15% είναι ένα σημαντικό ποσοστό. Μας μιλάνε, μας είπαν ότι θα φορολογήσουν αυτούς που έχουν, τις περιουσίες αυτών που έχουν μάλιστα. Ωραία. Μιλάνε για το περιουσιολόγιο οι ίδιοι άνθρωποι από το 2015, έτσι.
1: Ναι.
0: Το κάνανε ποτέ το περιουσιολόγιο, όχι. Αυτό τι μου λέει εμένα, ότι είναι ένας κενός όρος. Δεύτερον, που φορολογούνται οι περιουσίες με αυτή τη μορφή που λένε αυτοί οι άνθρωποι.
1: Έτσι.
0: Εγώ θα έλεγα να μας πούνε κάτι άλλο. Να φορολογήσουν τα υπερκέρδη. Να φορολογήσουν ότι παίρνουν ως κέρδος οι διάφοροι μέτοχοι από τις επιχειρήσεις.
1: Από τις
0: που έχει πέσει στο 5%.
1: Και από τις τράπεζες.
0: Πουθενά άλλου δεν υπάρχει στην Ευρώπη το 5%.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Γιατί το έκανε ο κύριος Μητσοτάκης? Πάλι γιατί ωφελούσε αυτούς που μπαίνανε και εξαγόραζαν ελληνικές επιχειρήσεις. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα βάλουμε κάτω και να τα δούμε, αλλά να τα θέσει και η αντιπολίτευση. Διότι με ωραία παχιά λόγια δεν ξέρω αν ο κόσμος θα κάνει αυτό που είπαμε, το διπλό του καθήκον. Πρώτον να πάει να ψηφίσει και δεύτερον να πάει να ψηφίσει κάποιον που θα του δώσει χειροπιαστή προοπτική για το δικό του μέλλον και το μέλλον των παιδιών του.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Εσείς τι πιστεύετε τώρα, δηλαδή ότι, ή μάλλον να πω το εξής, γιατί έχουν στείλει μηνύματα για ακροατές. Μάλιστα ένας εξ αυτών ρωτάει ότι δημιουργείται το κόμμα Σαμαρά. Από ό,τι φαίνεται πολλοί και βουλευτές που ήδη υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία θα πάνε στο κόμμα Σαμαρά. Εάν η Νέα Δημοκρατία αρχίζει να ολισθαίνει εντελώς και να έχουμε όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, πέφτει στο 3, 4, 2, 1 κτλ. Τα χρέη της που έχει προς τις τράπεζες, τι θα γίνουν, σε ποιος θα τα πληρώσει?
0: Αυτός που θα έχει τη σφραγίδα. Αυτός που θα έχει τη σφραγίδα. Θα σας θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, και δεν θέλω να δικήσω κανέναν, επί προεδρίας Ευάγγελου Βενιζέλου, έτσι, είχε πέσει γύρω στο 5%.
1: Έτσι. Ναι, ναι.
0: Και τα χρέη του και εκείνο είναι στα ίδια περίπου ύψη με της Νέας Δημοκρατίας.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, είναι δυνατόν να μας λένε ότι τα χρέη των κομμάτων θα εξαφληθούν δεν ξέρω πόσα σε 78 χρόνια, κάτι τέτοιο λένε. Ξέρετε, κανέναν ιδιώτη ή καμία επιχείρηση η οποία να δανείζεται από τις τράπεζες με βάθος αποπληρωμής 70 χρόνια
1: Όχι, βέβαια.
0: Ή και 30 χρόνια, εγώ δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Δεν υπάρχει. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, όλα αυτά είναι μιας παθογένειας της ελληνικής πολιτείας, Εγώ θα έλεγα ότι τα κόμματα πρέπει, και δεδομένου ότι η Νέα Δημοκρατία αυξάνει, παρά τις αποπληρωμές που λέει ότι κάνει, αυξάνει συνεχώς το χρέος της κάθε χρόνο. Δηλαδή δανείζεται και άλλα λεφτά.
1: Μα πώς είναι δυνατόν?
0: Συγγνώμη
1: κύριε Αντώνα, τώρα εδώ μπαίνει ένα βασικό ερώτημα. Ένας απλός πολίτης, όταν έχει ένα δάνειο και δεν το έχει, μπορεί να το ξοφλήσει κτλ., δεν μπορεί να πάει στην τράπεζα ή επιχείρηση και να πει δώστε μου κι άλλο.
0: Όχι, βέβαια.
1: Αυτό όχι, βέβαια. Αυτά με τα κόμματα πώς γίνεται? Τι μαγική συνταγή υπάρχει?
0: Γιατί τους κάνουν, μα είναι όλα αυτά. Μα, βλέπετε, υπάρχουν οι αναβαλλόμενοι φόροι, οι οποίοι δεν έχουν καταβληθεί ποτέ από τις τράπεζες.
1: Μάλιστα,
0: και από αυτού και τα κόμματα της αντιπολίτευσης μόκο κάνουν. Έτσι.
1: Μετά μιλάμε.
0: Μιλάνε, ναι. Τίποτα.
1: Μετά μιλάμε για οικονομία τώρα, έτσι.
0: Ναι. Δεύτερον, ναι. Οι αμοιβές των τραπεζιτών, διαβάζω, οι αμοιβές ενός από τους διοικητές προέδρους των τεσσάρων συστημικών τραπεζών υπερτριπλασιάστηκαν. Έτσι. Τα μερίσματα τα οποία δίνουν, μοιράζουν στους μετόχους τους ως επιτοπλίστων ξένους, έτσι, πλέον οι τράπεζες, φορολογούνται μόνο με 5% τη στιγμή που στη Γερμανία φορολογούνται από 15% και στη Δυτική Ευρώπη από 15% έως 30%.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ο κ. Μητσοτάκης τα μείωσε όλα αυτά. Έτσι. Τα παίρνουν λοιπόν αυτά τα λεφτά και τα πάνε στο εξωτερικό. Δεδομένου υπάρχει πια και ελευθερία μετακίνηση κεφαλαίων. Έτσι. Διακίνηση κεφαλαίων.
1: Ναι.
0: Όπως αντιλαμβάνεστε, τι φοβούνται? Ότι θα καταρρεύσει καμιά τράπεζα και χάσουν οι άνθρωποι που έχουν εκεί τις καταθέσεις τους τα χρήματα που έχουν καταθέσει. Μα δεν είναι αυτός ο αυτός. Είναι να τους φωνάξει και να τους πεις, ελάτε εδώ κύριε παιδιά. Τι κάνετε? Πώς εξυπηρετείτε την πελατεία σας? Με το να κλείνετε συνέχεια προκαταστήματα παντού?
1: Έτσι.
0: Με το να βάζετε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κάποιας μεγάλης ηλικίας να πηγαίνουν στα αυτόματα, τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης?
1: Που δεν ξέρω
0: και
1: να τους
0: βλέπεις, δυσκολεύονται. Και είναι φυσικό να δυσκολεύονται.
1: Σωστή.
0: Δεν θυμούνται πολλές φορές τον κωδικό τους και αυτά απολύτως φυσικό είναι.
1: Mm-hmm.
0: Και περιμένουν στην ουρά και ανοίγουν κάτι χαρτάκι και ψάχνουν να βρουν τον κωδικό τους και γίνεται λάθος ο κωδικός και κρατάει η τράπεζα την κάρτα και αυτά και όλα αυτά έτσι. Και ειδικά σε περιοχές που είναι απομακρυσμένες και πρέπει οι τράπεζες να λειτουργούν και ως σημείο αναφοράς. Έτσι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν. Εγώ το θεωρώ ότι η άποψή μου είναι ξεκάθαρη. Πρέπει μία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να περιέλθει υπό τον έλεγχο του Δημοσίου. Όπως έγινε στο παρελθόν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Προσωρινά.
1: Mm-hmm.
0: Για να μπορέσει το ελληνικό κράτος να ασκήσει τραπεζική πολιτική. Έτσι. Μην μας λένε ότι θέλουν, δεν γίνονται. Αυτά βεβαίως και γίνονται.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Ή τη ΔΕΗ να επανέλθει στο έλεγχο του Δημοσίου. Εδώ το νερό, κύριε Μιχαήλ,
1: έτσι,
0: προσπαθούν να μας το κάνουν το νερό νεράκι.
1: Και αυτό, ακόμα, ναι, δυστυχώς.
0: Δημιουργούν ακόμη και τεχνητές, εσείς το ξέρετε.
1: Ναι, ναι.
0: Δημιουργούν ακόμη και τεχνητές ελλείψεις σε ορισμένα νησιά,
1: mm-hmm.
0: προκειμένου κάποιοι κύριοι οι οποίοι φτιάχνουν τις αφαλατώσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες, εγώ δεν αμφισβητώ τη χρησιμότητα των αφαλατώσεων, αλλά προκειμένου κάποιοι κύριοι που φτιάχνουν τις αφαλατώσεις, να αποκομίζουν τεράστια κέρδη.
1: Πολύ, έτσι. Σωστά.
0: Δηλαδή αν ένα νησί χρειάζεται 3 αφαλατώσεις, δεν υπάρχει λόγος να φτιάξουν 10 αφαλατώσεις.
1: Έτσι.
0: Αλλά δημιουργώντας τεχνητή έλλειψη του νερού
1: mm-hmm.
0: και μη αξιοποίηση όλης της δυνατότητας παραγωγής νερού στο 100% μιας αφαλάτωσης, λένε πως χρειάζεται να φτιάξουμε και άλλες αφαλατώσεις. Υπάρχουν λοιπόν πολλά προβλήματα τα οποία τα δημιούργησε. Δεν τα βρήκε αυτή η κυβέρνηση. Αυτό είναι το κατηγορώ εναντίον της. Τα δημιούργησε αυτή η κυβέρνηση.
1: Ακριβώς.
0: Με έναν και μοναδικό υπεύθυνο.
1: Mm-hmm.
0: Λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Mm. Και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης διότι καμία απόφαση δεν λαμβάνεται αν δεν περάσει από το Μέγαρο Μαξίμου. Άλλωστε γι' αυτό έφτιαξε και το περίφημο επιτελικό κράτος, το οποίο μας φόρεσε καπέλο.
1: Έτσι.
0: Από την πρώτη εβδομάδα που ήρθε.
1: Και έχει αντιδράσει η μισή Νέα Δημοκρατία, οι βουλευτές κτλ.
0: Και γι' αυτό, το επιτελικό κράτος ήταν και ο επιτελικός ο τακουστής, παρακολουθούσαν τους πάντες. Έτσι.
1: Έτσι. Σωστά.
0: Μοιράζανε τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ από εδώ και από εκεί και διάφορα άλλα, τα οποία βγαίνουν σιγά σιγά στην επιφάνεια.
1: Και...
0: Δεν τελειώνει αυτός ο κύκλος, ξέρετε.
1: Τι να τελειώσει, κύριε Αντώνα, εδώ πέρα το βαθύ κράτος που αναφέρει ο Μητσοτάκης, το βάθει ο Μητσοτάκης ακόμα περισσότερο.
0: Έτσι είναι.
1: Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, κύριε Αντώνα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη συνομιλία μας, η οποία έχει λίγο ένταση, μου φαίνεται σήμερα.
1: Όχι, πολύ καλή.
0: Ίσα-ίσα
1: χρειάζεται.
0: Αλλά νομίζω ότι πρέπει να τα επιχειρήματα να είναι πιστικά και έτσι να μην τα λέμε, ξέρετε, μόνο εσείς το κάνετε, κύριε Μιχαήλ, και το ξέρω και το εκτιμώ ιδιαίτερα.
1: Ευχαριστώ.
0: Αλλά το λέω πολλές φορές, άνθρωποι που βγαίνουν στις ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις έχω την εντύπωση ότι βγαίνουν μόνο για να ακουστεί το όνομά τους. Έχουμε υποχρέωση όσοι έχουμε πληροφορίες να τις δίνουμε στους ακροατές και στους τηλεθεατές.
1: Έτσι. Σωστά.
0: Για
1: σωστά.
0: Να μορφώνουν εκείνοι την άποψη και να καταλήγουν στην απόφαση που πρέπει να πάρουν.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε
0: καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης ευχαριστώ. Λοιπόν, συνομιλήσαμε με τον κύριο Ευαγγελό Αντώναρο. Ακούσατε πολύ. Αυτή η συζήτηση εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που έγινε. Γιατί ο κύριος Αντώναρος και την εμπειρία έχει, ήταν και κυβερνητικός εκπρόσωπος χρόνια στη Νέα Δημοκρατία, συγκρούστηκε με τον κύριο Μητσοτάκη, τον έθεσε εκτός. Τώρα ο κύριος Αντώναρος, βέβαια, εντάξει, και δυναμική έχει και τα πάντα έχει. Και αυτό το οποίο πιστεύω είναι ότι εκείνος αναμένει την εξέλιξη με την απόφαση κόμματος Σαμαρά και κατά πάσα πιθανότητα, δική μου εκτίμηση είναι αυτή, να πάει σε αυτό το χώρο. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά επανέρχομαστε.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 69 78 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
7: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
8: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
9: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
9: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
9: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
9: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
9: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
9: Αγίου Κωνσταντίνου, όρμος Καρλόβαση.
10: Τηλέφωνα 2273-035-426
9: και 6976-5573-49.
10: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
11: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
12: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
13: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
14: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102. Μου στέλνει ο Χρήστος μήνυμα και λέει ότι θα πρέπει, λέει, κάποια πράγματα αυτά, γιατί εγώ, λέει, είμαι παραδοσιακός νεοδημοκράτης, δεν πρόκειται να ψηφίσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτός έχει κάνει το δικό του κόμμα. Και δίνω συγχαρητήρια, λέει, στον κύριο Αντώναρο για τα όσα είπε και με τον τρόπο, λέει, που τα είπε. Επίσης, ο Γιάννης Στένι, λέει, σήμερα στο Βαθύ ένα οχηματαγωγό φόρτωσε τάνκς, λέει, πυροβολικού και κανονικά τάνκς και φύγανε. Μήπως, λέει, τα πάνε στην Ουκρανία. Αγαπητέ μου Γιάννη, δεν ξέρω. Με το Μητσοτάκη να τα περιμένουμε όλα αυτά. Και μάλιστα να ξέρετε ότι όλα αυτά γίνονται, έτσι, σε μια φάση που η ίδια η κυβέρνηση καλλιεργεί ένα κλίμα, έτσι, ότι θα έχουμε θερμό επεισόδιο, θα έχουμε τόνα και άμα ο Μητσοτάκης δεν είναι πάνω θα έχουμε και πόλεμο και κάτι αηδίες τέτοιες. Δηλαδή χρησιμοποιούν τα πάντα προκειμένου να ξανακάτσουν αυτοί στις καρέκλες τους, εν ώψη εκλογών βέβαια, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Δεν νομίζω, το έχουν παρατραβήξει το θέμα αυτό με το να προσπαθήσουν να χαλιναγωγήσουν την κοινή γνώμη, να σπείρουν το φόβο, τον πανικό και οτιδήποτε άλλο. Έχουμε δει την εξωτερική πολιτική του Μητσοτάκη, δεν θέλουμε άλλο, αρκετά μέχρι τώρα. Τα έχουμε συζητήσει, τα είπαμε και χθες με τον Μανώλη τον Καλλιγιάννη, τι να πούμε τώρα παραπάνω. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά συμβαίνουν, έτσι. Δεν ξέρω τώρα και το ακούω όλα αυτά τα περί αφοπλισμού συνέχεια των νησιών και δεν είναι κάτι το οποίο... Τέλος πάντων, τι να πω. Τώρα εδώ τι να πω. Υπάρχουν και στρατιωτικοί, υπάρχουν χίλια δύο πράγματα τα οποία θα πρέπει έτσι να σηκώσουν και λίγο ανάστημα στην προκειμένη περίπτωση όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Για να πάμε τώρα, γιατί εδώ να ακούσουμε και τον άλλον, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος μάλιστα λέει εδώ, αυτός ο αδιευκρίνιστος, αυτός που περιπλέκεται στο σκάνδαλο Νοβάρτης, αυτός τώρα που αρχίζει να τρέμει για το σκάνδαλο Νοβάρτης, το οποίο ανασύρεται, βγαίνει από το αρχείο, για να δούμε αυτά τα αδιευκρίνιστα από πού στο ήρθαν και μπήκαν στο λογαριασμό του, έτσι, αν ήταν απλός πολίτης δεν θα υπήρχε αδιευκρίνιστο, θα υπήρξε η ταγκάνα της ΑΔΕ και μετά η καμπάνα που τα αρχόνταν, αλλά βλέπετε άμα είσαι πολιτικός και ειδικότερα εκεί μέσα με το Μητσοτάκη, πολλά μπορεί να γίνουν. Πάμε να τον ακούσουμε εδώ πέρα, ο οποίος λέει πάλι τα δικά του.
1: Όποιος πιέζει για να δίνουμε περισσότερα, πιέζει να ξαναπάει η χώρα στον γκρεμό. Πρέπει να τον δείχνουμε με το δάχτυλο και να τον κατηγορούμε αυτόν που πιέζει για περισσότερα. Εσείς δημοσιογράφοι, ό,τι και να σας δώσει ο Μητσοτάκης, μα ό,τι να σας δώσει, θα δώσει 300 ευρώ. Γιατί όχι 500. Θα δώσει 500 ευρώ. Γιατί όχι 1000. Δεν υπάρχει να πείτε μπράβο. Ξέρετε που οδηγήσατε τη χώρα. Εμείς. Μετά από δύο χρόνια, εσείς φυσικά.
2: Ναι.
1: Μετά από δύο χρόνια, εσύ δεν είστε πεσμένοι με τίποτα. Η χώρα καταστράφηκε στο παρελθόν από αυτήν την νοοτροπία.
2: Από τους δημοσιογράφους.
1: Και θα ξανακαταστραφεί αν συνεχίσουμε τα ίδια. Η χώρα πρέπει να δίνει μόνο όσα έχει, ποτέ περισσότερα.
0: Λοιπόν, έτσι για να ξέρουμε και τι γίνεται με το, πώς το λένε, τώρα όλα αυτά τα λέει παρουσία δημοσιογράφου. Ο δημοσιογράφος ακούγεται δύο φορές να ψελίζει, ναι, εμείς οι δημοσιογράφοι, εμείς καταστρέψαμε τη χώρα. Δηλαδή, με λίγα λόγια μας λέει αυτός ότι εσείς φταίτε, και οι δημοσιογράφοι, εμείς εδώ, που η χώρα πήγε κατά διαόλου, πήγε στα μνημόνια, έτσι. Όχι το φαγοπότι που έπεσε η μεγάλη μάσα από Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Όχι, δεν έγινε. Αυτοί λειτουργήσαν πολύ έντιμα και τι, πρέπει να τους δώσουμε και κανένα βραβείο. Σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει? Δηλαδή αυτοί οι οποίοι μας οδήγησαν σε μνημόνια, μας οδήγησαν σε ακρίβεια, σε τα πάντα, στο χάσιμο της αξιοπρέπειας σαν λαό, σου κουνάνε και το δάχτυλο από πάνω, σου λένε εσύ φταίς, ενώ αυτοί δεν φταίνε, οι αδιευκρινιστοί, όχι, αυτή η μάσα που έχει πέσει και τρώνε και ακόμα, όχι, δεν φταίνε καθόλου. Λοιπόν, για να πάμε έτσι, Αυτό είναι της περασμένης εβδομάδας, αυτό το περιστατικό. Πάμε να τα ακούσουμε. Εσύ από την, είναι από την Αίγινα, όπου έχασε τη ζωή της μια γυναίκα, περιμένοντας 50 λεπτά ολόκληρα να έρθει κάποιο ασθενοφόρο. Αδώνη, έχεις μήνυμα, αλλά ξέρεις να κουνάς το δάχτυλο και να τσεπώνεις το δημόσιο χρήμα.
2: Ήμασταν στη θάλασσα. Εγώ στις 1 η ώρα αντιλήφθηκα ότι γίνεται ένας χαμός γύρω από κάτι ξαπλώστρες. Είχαν ξεκινήσει πιο πριν και παίρνανε τηλέφωνα άνθρωποι, αλλά επειδή εγώ δεν ήμουν σίγουρη αν κάποιος πήρε, γιατί δεν πήγα πολύ κοντά, πήρα στις 1 η ώρα τηλέφωνο στο κέντρο υγείας να πω να έρθει ασθενοφόρο. Η απάντησή τους ήταν ότι δεν υπάρχει ασθενοφόρο. Θα δούνε τι θα κάνουν. Ξαναπήραμε μετά από λίγο τηλέφωνο, αφού μου κρατήσαν τα στοιχεία να με πάρουν πίσω. Με ρωτούσαν αν η γυναίκα αναπνέει, αν ζει, αν οτιδήποτε. Τους είπα ότι τις κάνουν κάρπα, δεν έχει τις αισθήσεις της. Θαμώνες φυσικά, δεν υπήρχε ούτε να βγω σώθεις, ούτε απεινοδετήσεις που είχε στο Beach Bar. Πήρα στην αστυνομία. Στην αστυνομία μου είπαν ότι θα στείλουν περιπολικό μαζί με γιατρό να φέρει απεινοδητή, επειδή στο χωριό που ανήκει το κλίμα στην Πέρδικα τον έχουν κλέψει και δεν υπάρχει στο χωριό αυτό, αυτό το μηχάνημα. Πήραμε και στο λιμενικό. Στο λιμενικό μου είπαν ότι στέλνουν άνθρωπο με επενδύ... για να μην σας απολογώ, πήγε 2 παρα 10, παρα 5, όπου έφτασε το ασθενοφόρο 5-10 λεπτά πιο πριν είχε φτάσει στο λιμενικό. Το λιμενικό απλά έφερε ένα γιατρό μαζί, τίποτα παραπάνω. Ευτυχώς από ένα σκάφος στείλανε με ένα φωσκωτό ένα απεινοδητή που είδανε τι συνέβαινε.
3: Από ένα σκάφος ιδιωτικό, αν καταλαβαίνω καλά.
2: Ναι. Mm-hmm. Από ένα προγυρόπλο που ήταν εκεί κάτι σαν ένα γιότ που πέρανε. Γιατί αντιλήφθηκαν οι άνθρωποι ότι γίνεται χαμός. Δεν σταμάτησαν να κάνουν κάρπα. Εμφανίστηκαν 2 γιατροί εκεί που έτυχε να είναι. Προσπαθούσαν πάρα πολύ. Η γυναίκα δεν ανταποκρινόταν. Γινόταν ένας χαμός. Δεν έπαιρνα μόνο εγώ, παίρνα πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι τηλέφωνο. Για να σας δώσω να καταλάβετε πόσο τραγική είναι η κατάσταση, μία φίλη μου που είναι νηπιαγωγός πήρε τηλέφωνο στο κέντρο υγείας και η απάντηση ήταν: τι να σας κάνουμε εμείς, βάλτε τα με το Υπουργείο.
3: Τι σας είπανε?
2: Σε μία φίλη μου που ήμασταν μαζί και πήρε αυτή στο κέντρο υγείας, της είπανε τα παράπονά σας στο Υπουργείο.
3: Α, μάλιστα.
2: Η γυναίκα
3: αυτή ήταν η απάντηση, δηλαδή, σε μία γυναίκα που καλούσε βοήθεια για μία γυναίκα που ξεψυχούσε σε μία από τις μεγαλύτερες παραλίες της Αίγινας.
2: Πήρε άνθρωποι τηλέφωνο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στείλανε ποτέ το σκάφος του λιμενικού να πάρει τη γυναίκα. Αν δείτε στο βίντεο, αν έχω στείλει, δεν είμαι σίγουρη αν έχω στείλει το σωστό βίντεο.
0: Αυτό λοιπόν είναι το περιστατικό. Η γυναίκα έχασε τη ζωή της. Από το τηλεφωνικό κέντρο έλεγαν τα παράπονα στο Υπουργείο, στον Άδωνη Γεωργιάδη βέβαια. Εντάξει, ο Άδωνης Γεωργιάδης πει άλλον τριβάζει, δεν τον ενδιαφέρει, η καρεκλίτσα τον νοιάζει, δεν νοιάζεται για τίποτα άλλο. Άλλωστε όλη η κατάρρευση του δημοσίου συστήματος υγείας, την απόλυτη ευθύνη τη φέρνει αυτός και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο όμως και σήμερα φτάσαμε και πάλι στο τέλος εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι μαζί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Να έχετε ένα καλό και όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
4: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλας.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
8: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας Βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
9: Γεια στα χέρια σου Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
10: Είδες κυρία Μέρη που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
9: Μα πόσο δίκιο είχες, πάρα πολύ καλή επιλογή.
10: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
9: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
11: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
12: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
13: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
12: Για πες λεπτομέρειες.
13: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
12: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
13: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
12: Σε ευχαριστώ, φίλε.
13: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας, κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα, στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-88-6288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
14: Διάθεση καλοκαιρινή.
15: Θέα χαλαρωτική.
14: Γεύσεις λαχταριστές.
15: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
14: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
15: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
14: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
15: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
14: Τηλέφωνο 22730-62-153.
15: See you at Corner.
4: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.

0: Σύμφωνα με τους γιατρούς, είχε αιμορραγία λόγω χτυπήματος. Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του. Παραδέχθηκε τελικά ότι κακοποίησε το μωρό και ισχυρίστηκε ότι πάσχει από κατάθλιψη.
1: Συναγερμός το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικίας του Ζωγράφου. Ξέσπασε φωτιά και κάηκαν ολοσχερός ένα αυτοκίνητο και δύο μηχανές που ανήκουν σε αντιδήμαρχο της περιοχής. Βίντεο έχει καταγράψει τον δράστη να τοποθετεί στουπί και να βάζει φωτιά. Δύο ένικοι πολυκατοικίας και ένα μωρό στο Γαλάτσι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην Πιλωτή.
0: Απορρίπτει ο Τραμπ τις προειδοποιήσεις των επιστημόνων για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Σε αναρτήσεις του, κάνει λόγο για απάτη από τους δημοκρατικούς και ισχυρίζεται ότι ο μόνος έλεγχος που χρειάζεται είναι ένας έξυπνος πρόεδρος.
1: Στα αθλητικά, στην τελική ευθεία, η προετοιμασία του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού αγώνα με την πολωνική Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα της League Face του Europa League.
0: Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αυριανό αγώνα με την Κηφισιά για το κύπελλο Ελλάδος συμπεριλαμβάνεται το νέο απόκτημα των Πρασίνων, ο Μαροκινός διεθνής αμυντικός Ανάς Αλαχεντίν.
1: Και στον καιρό, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη, άνεμοι βορείως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ποιες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία που έρχεται από την Ιταλία.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για τα δύσκολα σημεία αυτή την ώρα στο λεκανοπεδίο Αττικής. Παναγιώτη.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο των Βασιλείων Κωνσταντίνου Αρδιτού και στις Βασιλίσσες Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε Σταδίου και Πανεπιστημίου στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι το ύψος της Πανούρμου. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Ταύρο μέχρι Πετράλωνα και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Κατάμεστη είναι η δρόμη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Τώρα, δεύτερη ημέρα, Παναγιώτη, που θα υπάρξουν τροποποιήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς λόγω συναυλίας και πάλι στο Καλλιμάρμαρο.
3: Για την εξυπηρέτηση του κοινού υπάρχει παράταση λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς μέχρι τη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ. Τελευταίοι σειρμοί στις γραμμές 2 και 3 του μετρό θα αναχωρήσουν στις 2 τα ξημερώματα και στο τραμ τα τελευταία δρομολόγια θα αναχωρήσουν από Σύνταγμα στις 12:30 προς Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά και στις 2 παρά 20 προς Πικροδάφνη και Ασκληπείο Βούλας.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Σε εφιάλτη για τους πολίτες έχει μετατραπεί η ξέφρενη κούρσα ανόδου της τιμής του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές. Το Brent συνεχίζει να διαπραγματεύεται πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Ντόμινο ανατιμήσεων καταγράφει και η τιμή του φυσικού αερίου, με τα μηνύματα να είναι δυσίωνα για τον εφετινό χειμώνα. Η κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων έχει βάλει φωτιά στις τσέπες των Ευρωπαίων καταναλωτών που πληρώνουν βαρύ τίμημα για καύσιμα και ενέργεια. Τα 2,20 ευρώ το λίτρο φτάνει η μέση τιμή της βενζίνης στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Την ανηφόρα τραβά και το πετρέλαιο κίνησης έναν ακριβώς μήνα πριν τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Στο οικονομικό επιτελείο έχει σημάνει την ίδια ώρα συναγερμός και μαθαίνω Σύση Σταυροπιεράκου ότι έχουν βγει πάνω στο τραπέζι σενάρια στήριξης αν συνεχιστεί το ξέφρενο ράλι ανόδου.
4: Πράγματι, οι Βασίλη καθημερινά στο Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθούν την εξέλιξη των τιμών τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου και κάνουν τους σχεδιασμούς τους, αν και επισημαίνουν ότι είναι ακόμα νωρίς για να λάβουν τις οριστικές τους αποφάσεις. Αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι η γεωπολιτική ένταση κρατά το πετρέλαιο σε πολύ ψηλά επίπεδα και η πίεση έχει μεταφερθεί με ταχύτητα από τις διεθνείς αγορές, τις αντλίες αλλά και στην κυβέρνηση που γνωρίζουν πολύ καλά, όπως αναφέρουν στελέχη του οικονομικού επιτελείου, ότι πρέπει να λάβουν μέτρα για τα νοικοκυριά εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και αυτό γιατί δημιουργούνται οι συνθήκες για έναν πολύ ακριβό χειμώνα με το ενεργειακό κόστος να πιέζει ταυτόχρονα και τη θέρμανση και τις μετακινήσεις και τους λογαριασμούς ρεύματος, αλλά και τα υπόλοιπα προϊόντα. Παράλληλη ανησυχία η μεγάλη είναι αυτός ο κίνδυνος από το ενεργειακό σοκ που ζούμε αυτή τη στιγμή να μετατραπεί σε πληθωριστικό σοκ με ό,τι σημαίνει για την ανάπτυξη και την οικονομία της χώρας.
1: Ένα ενεργειακό σοκ, αν μου επιτρέπει, Σύση Σταυροπιεράκου, που μετακυλείται και σε όλα και τα προϊόντα πέραν
4: ακριβώς
1: των υπηρεσιών.
4: Και γι' αυτό υπάρχει η μεγάλη ανησυχία για το πού μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός. Να πούμε ότι μόνο σήμερα τα δηληστήρια αύξησαν την τιμή του πετρελαίου κατά 3 λεπτά το λίτρο και της βενζίνης κατά 1 λεπτό, ενώ αντίστοιχες ανατιμήσεις καταγράφονται σχεδόν καθημερινά. Η μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης διαμορφώνεται έως και 2 ευρώ και 20 λεπτά, ενώ του πετρελαίου κίνησης κινείται κατά μέσο όρο στα 2 και 14. Το Brent αυτή τη στιγμή κινείται πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, είναι μεταξύ 106 και λίγο πάνω από τα 107 δολάρια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν σήμερα ξεκινούσε η διανομή του πετρελαίου θέρμασης, που όπως γνωρίζουμε ξεκινάει κάθε χρόνο στις 15 Οκτωβρίου, η τιμή εκκίνησης θα ήταν 1,90 ευρώ το λίτρο από 1,10 πέρυσι. Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης του 60-70%, η οποία απειλεί να κάνει την προμήθεια του πετρελαίου απαγορευτική για το μεγαλύτερο μέρος των νοικοκυριών. Την ίδια στιγμή η τιμή του φυσικού αερίου έκλεισε χθες κοντά στα 82 ευρώ η μεγαβατόρα. Σήμερα κινείται από 80 ως 81 ευρώ η μεγαβατόρα. Προαναγγέλει και αυτή έναν πολύ ακριβό χειμώνα για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με αέριο, αλλά μπορεί να επιδράσει, όπως γνωρίζουμε, και τις τιμές του ρεύματος. Σε αυτό το κλίμα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιαρακάκης, παραπέμπει στις τελικές αποφάσεις, όπως ανέφερα, στα τέλη του μήνα, όταν θα υπάρχει μια πιο σαφής εικόνα για το πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Αυτό που είναι δεδομένο και διαμηνύουν από την κυβέρνηση είναι ότι θα σταθούν δίπλα στους πολίτες εφόσον χρειαστεί. Αυτά τα μέτρα που εξετάζονται είναι η συνέχιση της επιδότησης της ελκύνησης. Μπορούμε να πούμε ότι έχει κλειδώσει η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης για τον Οκτώβριο, με να δούμε αν θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, καθώς και η διατήρηση των εκτόσεων που προσφέρουν τα δηληστήρια. Το βασικό ζητούμενο είναι πώς θα διαμορφωθεί το επίδομα θέρμασης. Εδώ γίνονται σχεδιασμοί σε καθημερινή βάση, με στόχο να διευρυνθεί η περίμετρος των δικαιούχων και να αυξηθεί η ενίσχυση. Να θυμίσω ότι πέρυσι το επίδομα κυμαινόταν από 100-800 ευρώ, ενώ σε περιοχές που είχαν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες έφτανε τα 1.200 ευρώ. Αυτό που εξετάζεται είναι η αύξηση των εισοδηματικών ορίων, η διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων, ενδεχόμενη ενίσχυση της επιδότησης στις πιο κρύες περιοχές της χώρας, αλλά και η αναπροσαρμογή των ποσών, αν οι τιμές του πετρελαίου θέρμασης και του φυσικού αερίου παραμείνουν σημαντικά υψηλότερες από πέρυσι. Δεν αποκλείεται παράλληλα να υπάρξει αυξημένη ενίσχυση για όσους κάνουν χρήση του ρεύματος για να ζεσταθούν. Παράλληλα είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο επιδοτήσεων και στην ηλεκτρική ενέργεια. Οι υψηλές πτήσεις των χοντρεμπορικών τιμών ηλεκτρισμού συνεχίζονται. Μπορεί σήμερα η τιμή να είναι σχετικά αποκλιμακωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, αλλά οι αυξήσεις το Σεπτέμβριο τρέχουν με μέσο όρο 20% παραπάνω σε σχέση με τον Αύγουστο. Εδώ αυτό που έχει πέσει στο τραπέζι ως σκέψη είναι να υπάρξει επιστροφή των επιδοτήσεων στα κειμενόμενα τιμολόγια ρεύματος, αν δεν ανασταθεί η τάση και δεν μειωθεί η ψαλίδα στις τιμές.
1: Όλα λοιπόν θα εξαρτηθούν από τη διεθνή συγκυρία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση Σταυροπιεράκου.
0: Είναι εμφανής λοιπόν οι συνέπειες από τον περιορισμό του εφοδιασμού καυσίμων από τα στενά του ορμού στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και στα καύσιμα κατ' επέκταση. Και τα νέα που έρχονται από τη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να είναι ανησυχητικά, καθώς οι Χούθοι εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον πόλεων της Σαουδικής Αραβίας, ενώ σε απάντηση το Ριάντ και κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης έχουν εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων των ανταρτών. Πριν από λίγο, η Σαουδική Αραβία εξέδωσε προειδοποιήσεις για πιθανές επιθέσεις στην Τζέντα, τη Μέκα και την Ταΐφ, ενώ σήμερα συνεδριάζει εκτάκτως στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στο στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμπ. Όσο πάει, φαίνεται ότι περιπλέκεται όλο και περισσότερο η κατάσταση, Θανάση Τσίτσα.
5: Καλό μεσημέρι. Οι Χούθοι κλιμακώνουν τις επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και παράλληλα ενισχύουν τη θέση τους στην Ερυθρά Θάλασσα. Η τελευταία μεγάλη επίθεση έγινε με δεκάδες πυράβλους και ντρόνς με βασικό στόχο δύο αεροπορικές βάσεις, ενώ η Σαουδαραβική πλευρά ανακοίνωσε 13 τραυματίες αμάχους. Στο έδαφος, οι Χούθοι έχουν προελάσει τις δυτικές ακτές της Ιεμένης, καταλαμβάνοντας τη Μόκα και τη στρατηγική σημασία νησί Περίμ στο Μπαμ Αλ Μαντέμπ. Σαουδαραβικές και ιεμενικές δυνάμεις έχουν απαντήσει με επιχειρήσεις εντείνοντας τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ο πόλεμος ΗΠΑ Ιράν βρίσκεται ήδη στον 7ο μήνα του. Η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ έχει περιοριστεί δραματικά, με μόλις 4 εμπορικά πλοία μεταφοράς φορτίου να περνούν τη Δευτέρα έναντι περίπου 125 ημερησίως πριν από τον πόλεμο. Η Τεχεράνη επιμένει ότι ελέγχει το στενό, ενώ η προγραμματισμένη διπλωματική συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του κόλπου στο Ομάν αναβλήθηκε. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη επιδιώκει συμφωνία, όμως το Ιράν δηλώνει ότι δεν θα υπάρξουν συνομιλίες αν δεν ικανοποιηθούν οι όροι του. Η ενεργειακή κρίση έχει πλέον μεταφερθεί και στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Σαουδαραβικός Πετρελαϊκός Ανατολής Δύσης, που παρακάμπτει το Ορμούζ, παραμένει εκτός λειτουργίας μετά από επίθεση με ντρόνς, αυξάνοντας την πίεση στις διεθνές αγορές πετρελαίου. Το κρίσιμο ερώτημα αφορά πλέον την Ουάσιγκτον. Ο διάδοχος του θρόνου και πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν στη Σαουδική Αραβία ζήτησε μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική συνδρομή κατά τον Χούθη, όμως ο Αμερικανός πρόεδρος αποφεύγει μέχρι στιγμής την άμεση επέμβαση. Ελισάβετ.
0: Θανάση, μένεις μαζί μας να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, Σωτήρης Έρμπος, ο οποίος μίλησε το πρωί στον Νίκο Χατζηνικολάου.
6: Ήταν η ευκαιρία η Ελλάδα να ασκήσει ένα περισσότερο ενεργό διαμεσολαβητικό ρόλο, ειδικά όταν μετά την αποτυχία του πολέμου άρχισε το παράθυρο της διπλωματίας. Μιλάμε με όλους, με τους Άραβες, με τους Ισραηλινούς, ακόμα και με το Ιράν μπορεί να μιλήσει η Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου, και είναι και ένα ζήτημα που μας καίει, γιατί πέρα από την τσέπη, την καθημερινότητα, βλέπετε τι γίνεται με το καλάθι του νοικοκυριού, με τις τιμές, με τα καύσιμα, είναι και ο ρόλος μας, ξέρετε, στη διεθνή αυτή. Αυτό θα το εξαργυρώναμε.
0: Πάμε τώρα, Θανάση, και στο άλλο πολεμικό μέτωπο. Σύμφωνα με τον Τραμπ, Ρωσία και Ουκρανία κατέληξαν σε συμφωνία για αμοιβαία παύση των πλήγματων κατά ενεργειακών στόχων. Ωστόσο, φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές έκαναν τα χτυπήματά τους σήμερα.
5: Ο Αμερικανός πρόεδρος εντείνει τις παρεμβάσεις του στο Ρώσο-Ουκρανικό, επιχειρώντας να πετύχει αποκλιμάκωση με πρώτο βήμα την αμοιβαία παύση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν να μην πλήττουν ενεργειακούς στόχους η μία της άλλης, χωρίς ωστόσο να έχουν αποσαφινιστεί πλήρως οι όροι, η διάρκεια και ο τρόπος εφαρμογής μιας τέτοιας συμφωνίας. Η κίνηση ακολούθησε την άμεση παρέμβαση Τραμπ προς τον Ζελένσκι, από τον οποίο ζήτησε να σταματήσει τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικά δηληστήρια και εγκαταστάσεις παραγωγής δίζελ, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις έχουν επηρεάσει την προσφορά καυσίμων, προκαλώντας ευρύτερες επιπτώσεις, ενώ πρόσθεσε ότι η Ουκρανία διαθέτει πολλούς άλλους στόχους που μπορεί να πλήξει. Ο Ζελένσκι εμφανίστηκε έτοιμος να αποδεχτεί μια αμοιβαία ενεργειακή εκεχηρία, θέτοντας όμως ως προϋπόθεση σαφείς διαβεβαιώσεις από τις ΗΠΑ ότι και η Μόσχα θα τηρήσει τη δέσμευσή της. Ελισάβετ.
0: Θανάση, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Συναγερμό σήμανε τα μεσάνυχτα στους κόλπους του ΝΑΤΟ. Μαχητικό αεροσκάφος της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας κατέριψε μη επανδρομένο εναέριο όχημα στη Λιθουανία. Οι αρχές της χώρας τέθηκαν σε επιφυλακή, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί, Βαγγέλη Αρετέο, από πού είχε απογειωθεί το ντρόουν.
7: Βασίλη, όλα δείχνουν πως παρόν ντρόουν μπήκε στην.
1: Στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας.
7: Ωστόσο, δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί από πού προέρχεται ακριβώς, δηλαδή αν είναι ρωσικό ή όχι. Και έχουμε βέβαια και μια τεράστια πλέον κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στο ΝΑΤΟ και την Ανατολική του πτέρυγα, βέβαια, αλλά και στα στρατηγικά εδώ στους ξέρεις ότι δεν έχουμε μια απλή παραβίαση νέων χώρων, αλλά μια ενεργή κατάρρευση από μαχητικά του ΝΑΤΟ πάνω από έδαφος κράτους μέλους. Και είναι κάτι το οποίο εδώ στους Ελληνικούς το θεωρούν πολύ αναβαθμισμένη πρόκληση. Και την ίδια ώρα σχεδόν είχαμε στη Βαλτική ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο το οποίο έριξε φωτοβολίδες πολύ κοντά, σχεδόν εναντίον σε δανεικό στρατιωτικό ελικόπτερο, προκαλώντας και έχει μεγάλη ανησυχία στην Κοπεγχάγη. Η κατάρρευση αυτή του drone Βασίλη έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις και φυσικά από την Λιθουανία αλλά και από το ΝΑΤΟ, καθώς πρέπει η συμμαχία να αρχίσει να προστατεύει κάθε εκατοστό συμμαχικού εδάφους, όπως είδε και το πολιτικό μήνυμα που θέλει να στείλει το ΝΑΤΟ προς όλες τις κατευθύνσεις, κυρίως δηλαδή προς τη Ρωσία. Ταυτόχρονα βλέπουμε και μια αυξημένη κινητικότητα και στην Πολωνία, Βασίλη, γιατί λίγες ώρες μετά το επεισόδιο της Λιθουανίας, η Πολωνία ενεργοποίησε στρατιωτικά αεροσκάφη προληπτικά, καθώς ρωσικές επιθέσεις με ντρόν βρίσκονταν σε εξέλιξη σε ουκρανικές περιοχές πάρα πολύ κοντά στα πολωνικά σύνορα. Έτσι, έχουμε πλέον μια πολύ σοβαρή
1: κλιμάκωση
7: επιπόδιων, ακριβώς, Βασίλη, στην Βαλτική. Και το πιο επικίνδυνο στοιχείο, σύμφωνα με την ανάλυση που γίνεται εδώ, Βασίλη, δεν είναι απαραίτητα ότι η Μόσχα επιδιώκει άμεση σύγκρουση με τον ΝΑΤΟ, αλλά όσο αυξάνονται τα ντρόουν, οι παραβιάσεις, τα ηλεκτρονικά αντίμετρα και επιχειρήσεις λίγα χιλιόμετρα από σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα λάθους υπολογισμού, Βασίλη.
1: Και όλοι λένε για επικίνδυνα παιχνίδια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη Αρετέο.
0: Αλλάζουμε κλίμα. Εξηγήσεις στον ανακριτή δίνουν αυτή την ώρα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά και την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τα νέα ψηφιακά ευρήματα καίνε το ζευγάρι, καθώς φαίνεται ότι έχει καταγραφεί με ακρίβεια πότε άρχισε να λειτουργεί το μηχάνημα και πότε υπάρχει πρόβλημα με τις ζωτικές ενδείξεις του τραγουδιστή. Ήταν αλλεπάλληλες οι προειδοποιήσεις που έστελνε το μηχάνημα Θεοδόση Πάνο, ωστόσο όλες αγνοήθηκαν.
8: Βεβαίως, τρεις συνολικά έχει στείλει, με τελευταία να σημειώνεται στις 3:25, 3:23 για την ακρίβεια, όπου εκεί σταματάει η λειτουργία. Και γιατί σταματάει η λειτουργία? Εκεί κατά πάσα πιθανότητα έχει τελειώσει και η ζωή του γνωστού τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζονάκη, όπου πια το μηχάνημα δεν μπορεί να δουλέψει, γιατί το μηχάνημα τραβάει αίμα από το ένα χέρι, το καθαρίζει και εν συνεχεία έχουμε επανεισδοχή του καθαρισμένου αίματος από το άλλο χέρι στον οργανισμό. Έχουμε δύο προηγούμενες ειδοποιήσεις, όπου η μία έχει να κάνει με την βλεφική πίεση, μεταφέρω και εγώ τους όρους τους ιατρικούς, όπου η πίεση, μεταφέρω και εγώ τους όρους τους ιατρικούς,

0: 23 ακριβώς, έτσι όπως αποτυπώνεται στην ψηφιακή ανάλυση που έχουν πραγματοποιήσει οι ειδικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας, σταματάει εντελώς το μηχάνημα. Από εκεί και έπειτα, 15 και 23 θεωρούν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι νεκρός. Έχει σταματήσει πια η καρδιά του να λειτουργεί. Η πρώτη ειδοποίηση στο ΕΚΑΒ είναι 16 και 21. Είναι συγκεκριμένες οι ώρες.
1: Ναι.
0: Και είναι καταγεγραμμένες. Άρα έχουμε λοιπόν
1: σχεδόν μία ώρα αργότερα,
0: που πλησιάζει την ώρα. Ακριβώς. Σε αυτό το κενό τι γίνεται? Μία πληροφορία που μπορώ να σας την μεταφέρω, γιατί την έχω άριστα διασταυρωμένη, είναι το εξής. Τις προηγούμενες ημέρες σας μιλούσα και για τα φίλτρα του συγκεκριμένου μηχανήματος που είναι δυνατόν να δείξουν. Λοιπόν, τα φίλτρα τα είχαν πετάξει, να ξέρετε. Τα βρήκαν πεταμένα οι αστυνομικοί και δυστυχώς δεν κατάφεραν να βγάλουν από εκεί υλικό, γιατί φαίνεται ότι ίσως είχε γίνει και εκεί προσπάθεια καθαρισμού. Αυτό θα το δούμε και από την επιπλέον ανάλυση που θα έχει επιχειρηθεί.
1: Μέσα σε αυτή την κρίσιμη ώρα, Θεοδόση, σχεδόν τη μία ώρα που μεσολάβησε μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ, φαίνεται ότι οι γιατροί και ενδεχομένως και το προσωπικό του ιατρείου κάνουν ενέργειες προκειμένου να κρύψουν κάποια στοιχεία. Είναι η ώρα που βγαίνουν και οι φωτογραφίες και το βίντεο κτλ. Που θα δούμε και πού έχουν σταλεί. Ωστόσο, προσπάθειες ανάνυψης, πραγματικές προσπάθειες ανάνυψης του Γιώργου Μαζωνάκη γίνονται?
0: Θα σας το πω, θα το σχηματοποιήσω. Ένας πρωτοετής φοιτητής της ιατρικής θα έκανε καλύτερες ενέργειες από αυτούς. Και να μείνουμε σε αυτό που είπε ο κύριος, που έχει πει ο κύριος Γιαννακός.
1: Mm-hmm. Για τις ενέσεις αδρεναλίνης που έγινε.
0: Ακριβώς. Μα είναι σημαντικό αυτό. Χορήγησαν 0,1. Ενώ θα έπρεπε να χορηγήσουν ένα. Ακόμα όμως και αυτό το 0,1 μιλιγκράμμ στην χορήγηση είναι παντελώς λάθος, διότι το έχουν βάλει μέσα σε φυσιολογικό ορό και το χορηγούν σταδιακά και σιγά σιγά. Μα ο σκοπός της αδρεναλίνης, γιατί κάθομαι και εγώ και ψάχνω να καταλάβω τι γίνεται. Ο σκοπός της αδρεναλίνης ποιος είναι? Να δημιουργήσει ένα πολύ ισχυρό σοκ
1: στον οργανισμό.
0: Προσπαθώ να το πω όσο πιο απλά μπορώ, γιατί και εγώ να το καταλάβω, προσπαθώ, ώστε να επανέλθει. Μα δεν μπορεί να δημιουργηθεί σοκ όταν το έχεις βάλει μέσα σε φυσιολογικό ορό και πάει στάλα-στάλα. Γίνεται και δεύτερη τέτοια προσπάθεια με αδρεναλίνη, η οποία αποδεικνύεται ότι είναι παντελώς λάθος. Υπάρχει απεινιδωτής στο γραφείο.
1: Λειτουργούσε.
0: Σε όλα τα γραφεία άλλωστε θα έπρεπε να υπάρχει. Η πιο σημαντική διαφορά είναι αυτή. Ότι ο απεινιδωτής δεν λειτουργεί. Είναι δηλαδή... Είναι όλα λάθος, όπως λέμε και στην καθομιλουμένη, και εκεί δημιουργούνται τα ερωτηματικά. Παράλληλα, η συγκεκριμένη ιατρός διαφήμιζε ότι έχει τελειώσει ένα πανεπιστήμιο στη Χονολουλού, στην Χαβάη, όπου εκεί διδάχθηκε απόλυτες κβαντικές ιατρικές, αλλά και σαμανικές μεθόδους ιατρικής. Λοιπόν, το αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.
1: Το αποτέλεσμα πάντως είναι αυτό που είδαμε, ναι.
0: Έτσι. Δεν έχει ούτε κβαντικές, ούτε σαμανικές, ούτε ιατρικές, δεν ξέρω και εγώ τι άλλες ιατρικές. Αντιθέτως όμως, στη Χονολουλού υπάρχει μια ιδιωτική σχολή ενός αμφιλεγόμενου ιατρού, ο οποίος έχει καταδικαστεί για τις μεθόδους του, οι οποίοι χορηγούν μέσω απομακρυσμένα πτυχία σεμιναρίων κβαντικής και σαμανικής ιατρικής που δεν είναι αναγνωρισμένες.
1: Μάλιστα.
0: Ούτε στην Τραχανοπλαγιά κάτω Ευβοίας, να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Πουθενά δεν αναγνωρίζεται. Κι όμως η συγκεκριμένη ιατρός με ιανεψαγωγικών, η λέξη αυτό το διαφήμιζε στο βιογραφικό της ότι είναι το κορυφαίο της.
1: Το διαφήμιζε και είχε και μεγάλη πελατεία και ήταν και πολύ δύσκολο να βρεις ραντεβού. Ακριβώς, ήταν πολύ δύσκολο να βρεις ραντεβού στο ιατρείο. Έπαιρνε και μήνες σε κάποιους να κλείσουν ραντεβού.
0: Πολύ σημαντική η κατάθεση της γραμματέως στο ιατρείο, που λέει το εξής για τα ραντεβού. Πολύ σωστά το ανέφερε στην Ελισάβετ και το ανακοινεί στο θέμα. Πολλά ραντεβού, λέει, εγώ δεν τα ήξερα. Εμφανίζονταν οι άνθρωποι ξαφνικά μπροστά μου και μου έλεγαν έχω ραντεβού με την κυρία, ανέφεραν το όνομά της, την ιατρό. Επικοινωνούσα, λέει, με την ιατρό που ήταν στο ιστορικό του γραφείο και μου έλεγε ναι, το έχω κλείσει εγώ τώρα. Τα περισσότερα ραντεβού, λοιπόν, κλείνουν.

0: γίνονταν απευθείας και δεν φαίνονται και στους υπολογιστές. Γιατί άραγε? Ήταν πολύ βαριά τα ονόματα που πήγαιναν εκεί. Βεβαίως, για να το ξεκαθαρίσουμε, έρευνα επ' αυτού σε αυτό το αντικείμενο τούτη την χρονική στιγμή δεν γίνονται. Στο άμεσο μέλλον ωστόσο είναι δυνατό να διαταχθεί μια προκαταρτική έρευνα από την Εισαγγελία Αθηνών και να ανατεθεί στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, που εδώ οφείλουμε να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή έχει κάνει πολύ συντονισμένες, συγκεκριμένες και στο επίκεντρο έρευνες. Γιατί αν δεν είχαν γίνει αυτά τα πράγματα από την αρχή, σήμερα δεν θα ήμασταν σε αυτή την φάση. Δηλαδή, το ζευγάρι των ιατρών αυτή την ώρα που μιλούμε είναι στον εισαγγελέα και τον ανακριτή με την κατηγορία αναβαθμισμένη στην ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο
1: δόλο.
0: Ακριβώς. Όπου απολογούνται σύμφωνα με τις πληροφορίες αρχικά με υπόμνημα και εν συνεχεία θα τους υποβληθούν πολύ συγκεκριμένοι, θα τους υποβάλλουν σε πολύ συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο η δικαστική λειτουργία.
1: Μένει να δούμε πώς θα τα εξηγήσουν λοιπόν όλα αυτά. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου. Απατεώνες χαρακτήρισε τους δύο γιατρούς ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στο Μέγκα και προανήγγειλε εφαρμογή για να φαίνεται η άδεια κάθε ιατρείου.
2: Το συγκεκριμένο γεγονός. Ναι, υπάρχει κρατική ευθύνη. Εγώ δεν αφίσταμαι ποτέ των ευθυνών του κράτους και των δικών μου ενδεχομένως. Υπό την έννοια ότι δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε αυτούς τους συγκεκριμένους απατεώνες ή ενδεχομένως και άλλους. Εγώ ως Υπουργός Υγείας λέω να μην πιστεύετε όλα αυτά τα εναλλακτικά. Άμα ακούτε κυβαντικά και τέτοια να φεύγετε μακριά, θα φτιάξω το παρουσιάσω το επόμενο 24ωρο και ειδικό app όταν μπαίνεις σε ένα ιατρείο να σκανάρεις και να βλέπεις ακριβώς τι άδειο το ιατρείο και να μην σε παίρνουν, να μην σε πιάνουν κορόιδο. Αλλά όταν ακούτε τέτοια παιδιά δεν πάτε.
1: Χαρτογράφηση των ιατρείων και των υπηρεσιών που προσφέρουν ζήτησε η Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
3: Υπάρχει όμως ένα ερώτημα που δεν μπορούμε να αποφεύγουμε πια. Πώς η γκρίζα ιατρική ασκείται σήμερα στην Ελλάδα πίσω από κλειστές πόρτες, χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση και χωρίς ουσιαστικό έλεγχο? Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί είμαστε σε μια εποχή που, ξέρετε, η αναζωογόνηση, η νεότητα, η δεξία, οι ωραίοι προβάλλονται καθημερινά μέσα από ιστοσελίδες ως περίπου ιατρικές υπηρεσίες. Άρα, αυτό το οποίο εμείς θα ζητούσαμε είναι πρώτον χαρτογράφηση αυτών των υπηρεσιών, προκειμένου να ξέρουμε ποιος διαφημίζει θαύματα τέτοιου είδους, και θεσμικές παρεμβάσεις οι οποίες σχετίζονται με τον έλεγχο, με την θεσμική οριοθέτηση.
4: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Εκτός φυλακής βρίσκεται από το μεσημέρι ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πολιετή κάθειρξη για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Η αποφυλάκηση, σε συνδυασμό με την προαναγγελία του πως επιθυμεί να επιστρέψει στην πολιτική, δημιουργεί ανησυχία. Το εύλογο ερώτημα που απασχολεί τους περισσότερους πολίτες είναι, Γιώργο Λικουρέτζο, εάν μπορεί κάποιος που έχει αμετάκλητα καταδικαστεί για σοβαρά αδικήματα, όπως είναι η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών.
5: Εδώ είμαστε μέρη από τη Βουλή, όπου και εδώ αρχίζει σιγά σιγά να απασχολεί το ζήτημα των ανακοινώσεων του Ηλία Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκησή του για τη δημιουργία πολιτικού κόμματος. Μάλιστα είπε ότι θα έχει δίπλα του και εν ενεργεία βουλευτές. Εκτιμούμε όλοι ότι πρόκειται για κάποια πρόσωπα τα οποία είχαν εκλεγεί με την κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών. Αυτό που θα πω ωστόσο είναι ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Η τελική απόφαση για το αν μπορεί ή δεν μπορεί ο Κασιδιάρης να φτιάξει κόμμα, να κατεβεί με κόμμα σε εκλογές ή να κατέλθει ως απλός υποψήφιος ανήκει στον Άριο Πάγο.
4: Φαίνεται
5: ωστόσο ότι η τροπολογία η οποία είχε ψηφιστεί το 2023 φτιάχνει ένα πολύ αυστηρό και περιοριστικό πλαίσιο και θα πρέπει να διαβαστεί πολύ προσεκτικά. Στη Real News της Κυριακής, της περασμένης Κυριακής, αναδείξαμε το ζήτημα του περιεχομένου της τροπολογίας, η οποία αν εφαρμοστεί το απόλυτο γράμμα το οποίο ορίζει η διάταξη η οποία έχει ψηφιστεί, φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Ηλία Κασιδιάρη να κατέλθει σε εκλογές για πολλά χρόνια ακόμα. Μάλιστα και σήμερα εδώ από τη Βουλή ο κύριος Παναγιώτης Δουδονής, ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι και καθηγητής συνταγματικού δικαίου, είπε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Κασιδιάρης να κατέβει είτε με κόμμα είτε ως υποψήφιος βουλευτής. Αυτό το οποίο φαίνεται να ξεκλειδώνει, να οδηγεί στη λύση της εξίσωσης, είναι μια διάταξη μέσα στην τροπολογία η οποία λέει ότι η ποινή δεν μετριέται από τη μέρα που προφυλακίστηκε ο Κασιδιάρης ή οποιοδήποτε άλλος, αλλά από τη μέρα που ανακοινώθηκε η οριστική

0: η ποινή της οριστικής καταδίκης. Αυτό έχει γίνει το 2020. Άρα αν πάμε να μετρήσουμε την κάθερξη των 13 ετών και 6 μηνών, το διάστημα δηλαδή για το οποίο ο Καστιλιάδης δεν μπορεί με βάση τον νόμο να είναι υποψήφιος σε κάποιο κόμμα ή κάποιο κόμμα να τον έχει στις τάξεις του.
1: Φτάνουμε ως το 2033.
0: Θα πρέπει να φτάσουμε στο 2034, γιατί ήταν 34, Οκτώβριο, ναι, του 20 η ποινή η οποία ανακοινώθηκε. Έτσι φαίνεται ότι αυτό το ζήτημα δεν θα μας απασχολήσει. Αρχίζουν και συγκλίνουν και οι απόψεις των συνταγματολόγων σε αυτή την άποψη. Ήδη έχουν αρθρογραφήσει ο κύριος Παπασπύρου, ο κύριος Νίκος Αλιβιζάτος, ο κύριος Ξενοφών Κοντιάδης, έγκριτοι δηλαδή καθηγητές. Αλλά επιμένω σε αυτό που λέω, ότι την τελική κρίση θα την έχει ο Άριος Πάγος όταν θα διαλυθεί η Βουλή, όταν θα προκηρυχθούν οι εκλογές και τα κόμματα θα πάνε στον Άριο Πάγο για να πάρουν από εκεί έγκριση συμμετοχή στις εκλογές.
1: Η ελληνική δικαιοσύνη είναι επαρκής για να προστατεύσει τη δημοκρατία, τόνισε στο σταθμό μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
2: Πιστεύω και θεωρώ ότι η ελληνική νομοθεσία είναι απολύτως επαρκής για να προστατεύσει τη δημοκρατία. Με αυτή την έννοια, όποιος θέλει να κάνει ένα κόμμα, αυτό τελικώς κρίνεται με βάση την ελληνική νομοθεσία από το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου, ώστε να μην διατρέχει κάποιο κίνδυνο από δυνάμεις που δεν πιστεύουν στη δημοκρατία ή την πολεμάνε.
3: Έχουν στήσει πανηγύρι έξω από τη φυλακή οπαδοί του, οι οποίοι έχουν βρεθεί εκεί με ελληνικές σημαίες.
2: Σε αυτή την κοινωνία και σε όλες τις κοινωνίες, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Τώρα πρέπει να αξιολογήσει και ο ελληνικός λαός τι άραγε είναι αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν εκεί για να το κραυγάσουν για έναν καταδικασμένο εγκληματία.
4: Σε οικονομικές ειδήσεις τώρα, προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών.
5: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
7: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
6: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
8: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
9: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
8: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
10: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
8: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
9: Μα οι άλλοι λένε...
8: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
11: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
13: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
14: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ 38% φθηνότερα 5,19. Σπανάκι 28% φθηνότερα 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo 21% φθηνότερα 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Ζαρώνει στην άσφαλτο.
23: Σκίζει τα κύματα.
22: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
23: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
22: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
23: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
22: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
23: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
22: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
23: Για Μότο και Μαρίν.
22: Στο Μένεγα θα έρθεις.
24: Ράδιο Σάμος.
25: FM στους 102.

0: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
6: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική από δύο φωτιές που εκδηλώθηκαν σε πιλωτές πολυκατοικιών σε Ζωγράφου και Γαλάτσι. Άγνωστοι τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς και εξαφανίστηκαν στο Γαλάτσι. Κινδύνευσαν μάλιστα τρεις άνθρωποι που διέμεναν στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Στην περιοχή του Ζωγράφου Θεοδόση Πάνου, οχήματα και μοτοσικλέτες υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές.
2: Και κυρίως το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου της περιοχής, ο οποίος διαμένει στην συγκεκριμένη πολυκατοικία. Μάλιστα υπάρχει ευκρινέστατο βιντεοληπτικό υλικό του άνδρα που βάζει φωτιά στο αυτοκίνητο με έναν τρόπο που και επαγγελματικό δεν θα τον έλεγες, ενδέχεται να έχει υποστεί και ο ίδιος εγκάβματα, διότι αφήνει από κάτω, ρίχνει έφλεκτο υγρό, αφήνει το πιτόνι με το έφλεκτο υγρό κάτω από το αυτοκίνητο και στη συνέχεια με ένα στουπί πανί ένα ύφασμα. Τέλος πάντων προσπαθεί να βάλει φωτιά και όντως παίρνει φωτιά, αλλά φαίνεται να αρπάζει και ο ίδιος λίγο και στη συνέχεια απομακρύνεται. Αυτό δεν δείχνει
1: επαγγελματισμό.
2: Ναι, και όχι μόνο, αλλά δεν δείχνει και τη συνήθη πρακτική που χρησιμοποιούν οι οργανωμένες ομάδες εμπριστών. Δηλαδή γκαζάκια ή ακόμα και με έφλεκτο υγρό που βάζουν, το κάνουν με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Αυτός ο τρόπος όμως που χρησιμοποιήθηκε στο αυτοκίνητο του αντιδημάρχου της περιοχής, τους αστυνομικούς τους ξενείς, γιατί δεν το έχουν συναντήσει ποτέ αυτό. Και παραλλήλως έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του, συνήθως φοράνε μια χειρουργική μάσκα, ένα καπέλο να κρύβει τα χαρακτηριστικά τους, ένα κάτι. Μάλιστα οι αστυνομικοί είναι αισιόδοξοι ότι πολύ σύντομα θα καταφέρουν να τεθούν στα ίχνη του εμπριστή αλλά και του συνεργού του που φαίνεται να φυλάει τσίλες και θα καταφέρουν να τους λάβουν για να τους οδηγήσουν στην δικαιοσύνη. Από την φωτιά στο αυτοκίνητο του αντιδημάρχου, η φωτιά επεκτάθηκε σε άλλα δύο οχήματα τα οποία υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές και δύο μοτοσυκλέτες. Το δε αυτοκίνητο του δημάρχου φαίνεται να έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερός. Τώρα, στο Γαλάτσι επίσης πιλωτεί φωτιά σε μία μοτοσυκλέτα. Ερευνάτε το ενδεχόμενο να πρόκειται και αυτή η περίπτωση σε εμπρισμό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
3: Ανοίγουμε ένα παράθυρο στον κόσμο και αρχίζουμε από τον πολιτικό σεισμό που έχει ξεσπάσει στη Βρετανία, καθώς οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας υπέγραψαν μια κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίζουν τα θεμέλια του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζένι Κρυθαρά.
4: Στην κοινή συνέντευξη τύπου Ελισάβετ, οι ηγέτες που συγκεντρώθηκαν στο Κάρντιφ τόνισαν ότι τα έθνη τους θα προχωρήσουν με τον δικό τους ρυθμό προς την αυτοδιάθεση. Ο Σκοτσέζος Τζον Σουίνι τίμησε ότι το ένα δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας θα μπορούσε να αντεξαχθεί ακόμη και εντός των προσεχών 5 ετών. Το κείμενο της συμφωνίας υπογραμμίζεται το πολιτικό σκηνικό σε αυτά τα νησιά αλλάζει. Για πρώτη φορά στην ιστορία σημειώνουν οι λαοί της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας έχουν ηγέτες που δεσμεύονται κοινά για την ανεξαρτησία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται αναμφίβολα για μια ιστορική εξέλιξη. Από την πλευρά του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε πως πιστεύει στεναρά στην ενότητα του Ηνωμένου Βασιλείου και πως εστιάζει στην ελάφρυνση των νοικοκυριών από την κρίση του κόστου διαβίωσης αντί για συνταγματικές αναζητήσεις, όπως είπε.
3: Τώρα πάμε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Λίγες ώρες μετά τις προειδοποιήσεις των επιστημόνων για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, φαίνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος της απορρίπτει, έκανε συνεχείς αναρτήσεις, τις οποίες μιλάει για απάτη.
4: Όπως ανέφερε στην πρώτη αναρτησή του, ο μόνος έλεγχος ή οι κλίδες ασφαλείας που χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας ισχυρός και έξυπνος με υψηλό δίκτυο νοημοσύνης πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, είπε, τον διαθέτουν και με το παραπάνω. Πρόσθεσε μάλιστα πως η Κίνα θα επωφεληθεί από τις αμφιβολίες που εγείρονται σχετικά με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Διαθέτουμε, ήδη, είπε, τεράστια ποινική και ρυθμιστική εξουσία επί αυτών των εταιριών. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια αρρωστημένη συνωμοσία κατά της τεχνητής νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων και η μόνη που χαίρεται γι' αυτό είναι η Κίνα, συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
3: Τώρα, επικρατεί, Τζένι, και να κλείσουμε με αυτό, ανακούφιση έστω και προσωρινά στην Ευρώπη για τα εκλογικά αποτελέσματα στη Σουηδία, καθώς στο τέλος, μετά από ανατροπή, οι ψηφοφόροι φαίνεται ότι έδωσαν την πλειοψηφία, έστω και οριακή, στον μπλοκ της κέντρο-αριστεράς. Αρχικά υπήρχε ανησυχία ότι θα επικρατήσουν οι ακροδεξοί.
4: Και μάλιστα σε διαπραγματεύσεις τον σχηματισμό κυβέρνησης έρχεται ήδη η χώρα με την ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών, τη Μαγδαλένα Άντερσον, να επιχειρεί να εξασφαλίσει τις απαραίτητες συμμαχίες μετά το οριακό αποτέλεσμα των εκλογών με καταμετρημένο το 95% των ψήφων. Το κεντροαριστερό κόμμα, το κεντροαριστερό μπλοκ μάλλον, προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 των κομμάτων της δεξιάς, ενώ τελικά αποτελέσματα αναμένονται αύριο μετά την καταμέτρηση των ψήφων και του εξωτερικού. Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της εκλογικής αναμέτρησης ήταν ασφαλώς η υποχώρηση των ακροδεξιών Σουηδών Δημοκρατών, οι οποίοι χάνουν εκλογική δύναμη για πρώτη φορά από την ίδρυσή τους.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
1: Ρεκόρ επιβατών στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας είχαμε τον Αύγουστο. Διακινήθηκαν περισσότεροι από 7 εκατομμύρια επιβάτες. Η κίνηση, Εύα Οικονομάκη, καλό μεσημέρι, ήταν αυξημένη κατά 5,1% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025.
5: Ακριβώς, Βασίλη, πάνω από 7 εκατομμύρια λοιπόν επιβάτες μέσα σε ένα μήνα υποδέχτηκαν τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας που διαχειρίζεται η Fraport Greece, με τον φετινό Αύγουστο να κλείνει με νέο ρόσημο για την αεροπορική κίνηση. Συνολικά λοιπόν διακινήθηκαν 7,1 εκατομμύρια ταξιδιώτες, 345.000 περισσότεροι από τον Αύγουστο του 2025, επιβεβαιώνοντας έτσι την ισχυρή ζήτηση στην αιχμή της σεζόν. Κινητήρα ανόδου να πούμε ότι ήταν οι διεθνείς πτήσεις. Η κίνηση από το εξωτερικό αυξήθηκε κατά 5% στους 6,2 εκατομμύρια επιβάτες, καλύπτοντας έτσι το 86% του συνόλου. Στο κομμάτι του εσωτερικού διακινήθηκαν 968.000 επιβάτες, αριθμός που ήταν επίσης αυξημένος κατά 5,7%. Η μεγαλύτερη όθηση να πούμε ότι έδωσαν η Κέρκυρα, η Θεσσαλονίκη, η Ρόδος και τα Χανιά. Ξεχώρισαν ακόμη η Κεφαλονιά με άνοδο 13,8%, η Μύκονος με 8,3% και η Σκιάθος με 14,2%. Να μείνουμε όμως στην Κέρκυρα, η οποία έγραψε ισχυρή επίδοση, καθώς το αεροδρόμιο του νησιού ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο επιβάτες σε έναν μήνα. Και να πούμε ότι ιδιαίτερη ήταν η δυναμική παρουσίαση και η Μέση Ανατολή. Παρά τη σύγκρουση στην περιοχή και την έκρηξη κατάσταση, η κίνηση ενισχύθηκε κατά 20% με 44.000 επιπλέον επιβάτες. Η συνολική εικόνα πάντως, να πούμε ότι έχει και μια δεύτερη ανάγνωση. Η μέση πληρότητα των πτήσεων υποχώρησε από το 88,1% στο 86,9%, καθώς να πούμε ότι οι αεροπορικές εταιρείες προσέθεσαν περισσότερες θέσεις, μεγαλύτερα αεροσκάφη και νέα δρομολόγια. Έτσι, η κίνηση αυξήθηκε μεν, αλλά με βραδύτερη ρυθμό από την προσφερόμενη χωρητικότητα. Τέλος, Βασίλη, να πούμε ότι σε επίπεδο οκταμήνου η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας ανήλθε σε 27,7 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 5,3%, με τη διεθνή κίνηση να ενισχύεται κατά 5,2% και την κίνηση εσωτερικού κατά 6%.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα.
0: Αθλητικά.
3: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Μόλις πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστό σε ποιες πόλεις θα γίνουν οι τελικοί του Champions League για το 2028 και το 2029.
6: Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA που γίνεται στην Θεσσαλονίκη, αποφασίστηκαν οι πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους τελικούς των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων τα επόμενα δύο χρόνια. Το 2028 ο τελικός του Champions League θα γίνει στο Μόναχο, το 2029 στο Camp Nou στη Βαρκελόνη. Για το Europa League, το 2028 ο τελικός στο Βουκουρέστι και το 2029 στο Βελιγράδι. Και για το Conference League, το 2028 στο Τωρίνο και το 2029 στην Βουδαπέστη. Τώρα, με την προπόνηση στις 7 το απόγευμα στην καταστάσεις του Ρέντι, ολοκληρώνει την προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον αυριανό αγώνα με τη Γιαγκελόνια, την πολωνική ομάδα, στο Γιώργος Καρεσκάκης στις 10, στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Στις 5 θα μιλήσει ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, και ο Έσε από την πλευρά των προπονητών. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αυριανό αγώνα κυπέλου με την Κηφισιά είναι το νέο απόκτημα της ομάδας, ο Μαροκινός διεθνής αμυντικός Ανάς Σαλάχ Ένταν. Σε 20 ημέρες εκτός δράσης θα μείνει στον Παναθηναϊκό ο Ταμπόρδα, που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Πανετολικό την Κυριακή. Πέστη θλάστη δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό του δεξιού του ποδιού. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου Εκστρέμ Μπρούμα, που ανήκει στην Μπενφίκα. Στο Βόλο ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Γάλλου μεσοεπιθετικού Ρεμί Καμπελά, που ήταν στον Ολυμπιακό. Σπουδαία επιτυχία για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στη Μόντενα της Ιταλίας. Κέρδισε χθες το βράδυ 3-1 σετ την Σλοβενία, που είχε πάρει το χάλκινο μετάλλιο στην προηγούμενη διοργάνωση. Πέτυχε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση και έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα για πρόκριση στους 16. Στις 5 το απόγευμα παίζει με τη Σουηδία, επίσης ένα κρίσιμο παιχνίδι, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κώστας Χρυσοφιδέλης για τη χθεσινή μεγάλη νίκη.
7: Τεράστια νίκη, ιστορική νίκη. Ανυπομονούμε να μπούμε στο World Ranking να δούμε πόσους βαθμούς συγκεντρώσαμε μετά από αυτή τη σπουδαία βραδιά. Αλλά όπως είπαμε και στο τέλος του παιχνιδιού, σπουδαία νίκη, την αφήνουμε πίσω μας. Προπονητικά αρχίζουμε και προβληματιζόμαστε πώς θα διαχειριστούμε τις επόμενες ώρες μέχρι το παιχνίδι με τη Σουηδία. Έχουμε λιγότερο από ένα 20ωρο. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι παρά την όποια κούραση μας έδωσε τεράστιο boost, τεράστια ενέργεια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το αυριανό παιχνίδι που είναι εξίσου δύσκολο, με καθαρό μυαλό και ενέργεια για να πάρουμε ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα.
6: Από την Ισπανία, η επόμενη είδηση: ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αρνήθηκε πρόταση της Βαλένθια για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Λα Λίγκα. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης από την Ισπανία, δεν επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στους πάγκους μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό. Τέλος, στο χάντμπολ των ανδρών, το 5ο συνεχόμενο Super Cup κατέκτησε ο Ολυμπιακός, κερδίζοντας τον τελικό με 35-24 την ΑΕΚ.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού στο λεκανοπέδιο Αττικής, Τάσο Αρνιακέ, αλλά θέλω να αρχίσουμε με την απάντηση στο ερώτημα πολλών αν θα μας επηρεάσει τελικά το χαμηλό βαρομετρικό που πλήττει την Ιταλία. Μας ακούει ο Τάσος Αρνιακός.
8: Το βαρομετρικό χαμηλό που πλήττει την Ιταλία, με ακούτε?
1: Ναι, ναι, ναι.
8: Ωραία. Δεν θα μας επηρεάσει, καθώς φαίνεται ότι μας επηρεάζει ένα βαρομετρικό χαμηλό που κινείται νοτιότερα από την Κρήτη. Αυτό είναι που έχει δώσει αυτές τις συννεφιές και τις βροχές, με τις βροχές κυρίως να επιμένουν αύριο στην Πελοπόννησο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Όσον αφορά
1: τα φαινόμενα, θα είναι έντονα, Τάσο.
8: Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα, κυρίως όμως στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, που τόσο πολύ έχουν ανάγκη τη βροχή. Τα έντονα με την έννοια ότι θα έχουμε και βροχές και σποραδικές καταιγίδες με πιθανές χαλαζοπτώσεις και κεραυνοπτώσεις. Πάντως δεν φαίνεται να έχουμε κάποια πολύ ισχυρά ακραία φαινόμενα όπως τα προηγούμενα χρόνια. Είναι οι βροχές που έχουμε ανάγκη, είναι οι βροχές που χρειαζόμαστε, ιδιαίτερα οι νότιες περιοχές που είχαν και τις περισσότερες ζέστες. Έτσι λοιπόν, κάπως έτσι θα κινηθεί ο καιρός αύριο, αλλά και στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε κάποιες βροχές, κυρίως όμως στα βουνά. Οι βοριάδες θα φτάσουν το πολύ τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως προς τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Τα δυτικά, ηπειρωτικά όμως και τα 12, στους 29 με 30. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν, με πιθανότητα κυρίως στα δυτικά να βρέξει για λίγο. Τοπικά, βοριάδες 4 με 5 στα ανοιχτά 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Η φθινοπορεινή κακοκαιρία θα συνεχιστεί και αύριο, ενώ και την Πέμπτη, αλλά από την Πέμπτη και μετά περιμένουμε σχετική βελτίωση του καιρού με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας κοντά στους 30-31 βαθμούς Κελσίου και εξασθένιση των βοριάδων.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
9: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, σε Μάρνη και Σταδίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Κατεχάκη. Πυκνή ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Ταύρο μέχρι Πετράλωνα και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr Μαζονάκης, τον ανακριτή για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, οι δύο γιατροί, τα στοιχεία που οδήγησαν στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.
3: Και στο enikos.gr Bloomberg, η Σαουδική Αραβία ζήτησε στρατιωτική βοήθεια από τη Βρετανία κατά τον Χούθη, οι επιλογές του Μπαρνάμ.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχάκη, ο Παναγιώτης Βολάνιος, στον ήχο ρυθμιζάν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Νίκος Απρανίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM.
10: Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε μία συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις.
0: Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
15: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ. Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
14: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ. Και θα με θυμηθείς.
15: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
14: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
16: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694-220-79-73.
17: Φτάνει! Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
18: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
17: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
18: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
17: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
18: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
17: και 6977-8093-89.
18: Εστιατόριο Κοχύλι.
17: Από το Κοχύλι
18: στα χείλη.
19: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-0-35-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
20: φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
21: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
22: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Johnny Walker μόνο 17,79.
21: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
23: Ράδιο Σάμος.
24: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλα.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
5: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
5: και 6983 199 081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
5: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
5: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
5: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρος Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Λάρος Σισάι, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
10: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
11: Σιγά εσύ, σιγά.
10: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
11: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
10: Ποσειδώνα, ακούς.
11: Να συνεχίσω.
10: Ναι, ναι, συγγνώμη.
11: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
10: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
11: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λες.
10: Ποσειδώνα, ακούς.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

ώρα που εσύ μπήκες μες στη ζωή μου. Η Δυσική Ανατολή έγινε στη πνοή μου.

Ιδωλολάτρης άπιστος, κατάντησα για σένα, γιατί σ' αγάπησα πολύ, πιο πάνω από τον καθένα. Σε καθαρό στιά μου εσύ,

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273 061 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
6: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273 034 055. Στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273 089 450.
12: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Νέσκαφε κλασίκ, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Γιατί αξίζει.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Μπράβο μας Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
3: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
2: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
4: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
5: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
5: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
6: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Φρέσκα θαλασσινά, ορυκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
5: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
5: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
5: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
5: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
5: βαψίματα,
11: σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
5: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
5: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
12: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.
13: Valentino. Non-stop, non-stop.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Johnny Walker μόνο 17,79.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
5: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
11: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
11: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
10: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
10: σοβάδες,
11: βαψίματα,
10: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
11: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273 033 034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο.

0: Ερμής.
1: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
0: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
0: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
0: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
0: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
0: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
0: Για Μότο και Μαρίν.
2: Στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 22730 62 153.
5: See you at Corner.
2: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

Πάλι αργά εχθές το βράδυ ήρθες στο μυαλό μου, πάλι ήρθες για να κλέψεις κάθε τι δικό μου.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
3: Σιγά εσύ, σιγά.
2: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραν Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
3: Ρέστοραν Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
2: Ποσειδώνα, ακούς.
3: Να συνεχίσω.
2: Ναι, συγγνώμη.
3: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
2: Και με δωρεάν ξαπλώστρε στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
3: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
2: Ποσειδώνα, ακούς.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμο. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
8: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία, θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα, τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρα Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
12: Το κοριτσάκι του.
11: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Και τη φωλιά του.
11: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
12: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Κοτόπουλο σούβλα.
12: Κολοκυθολούλουδα.
11: Μεζέδες και αποστάγματα.
12: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
11: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
12: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
11: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
13: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
14: Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ. Που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 812208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί κότατζ, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος κόλα κλάσικ ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας, 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
12: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
14: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
14: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
13: και 6977-8093-89.
14: Εστιατόριο Κοχύλι.
13: Από το Κοχύλι.
14: Στα χείλη.
15: Υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική.

0: κουζίνα φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η Έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρωση Side, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
1: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
2: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
2: σοβάδες,
1: βαψίματα,
2: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
3: Ράδιο Σάμος
4: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 73 0 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
4: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273 0 34 055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
5: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
6: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
5: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
6: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
5: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
7: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22 730 32 203 και 694 220 79 73.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
9: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
8: και 6976 55 73 49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Σαρώνεις την άσφαλτο.
10: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 81 72 08.
10: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
8: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
1: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μαραθώνια είναι η απολογία των δύο γιατρών που βρίσκονται από τη μία το μεσημέρι στον ανακριτή, καθώς κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου οδήγησαν τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από την εξέταση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, καθώς και από την ανάλυση ψηφιακών πιστηρίων. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στεναρή απάντηση στις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης υπόσχεται η Σαουδική Αραβία λίγες ώρες πριν από την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ απόψε. Την ίδια ώρα αναστέλλονται, σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές, οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με απόρρια την αυξανόμενη τιμή του πετρελαίου προκαλούν ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας και αναζωπηρώνουν τους φόβους για νέα ενεργειακή κρίση. Ανατιμήσεις σε καύσιμα και θέρμανση εντοπίζονται και στην εγχώρια αγορά. Ανευθύνη και επικίνδυνη χαρακτηρίζει πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τη συμπεριφορά της Ρωσίας, αναφερόμενη στην εκτόξευση φωτοβολίδων από ρωσικό πολεμικό πλοίο προς δανεικό στρατιωτικό ελικόπτερο και στην είσοδο ντρόουν στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας. Την ίδια ώρα Μόσχα και Κίεβο συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις ενεργειακούς στόχους παρά τις ανακοινώσεις Τραμπ για συμφωνία πάυσης πυρών σε ενεργειακές υποδομές. Μεγαλύτερη νομική ασφάλεια σε ευρωπαϊκές πόλεις για τον περιορισμό βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb, όταν αυτές επιβαρύνουν τη στεγαστική κρίση, παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεσπίζοντας νέους κανόνες που παρουσίασε σήμερα. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται στον Κηφισό από Λυκόβρηση ως Κόκκινο Μήλο και από Περιστέρι προς Λιωσίων, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως στο Μαρούσι, στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος και ιδιαίτερο στον καθοδικό άξονα των Βασιλείς Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, καθώς και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση προς Πεντέλης.
10: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Περιμένω έναν πολύ επιθετικό αντίπαλο, ανέφερε ο Ιμανόλ Αλγουαφίλ για την πολωνική Γιαγκελόνια που αντιμετωπίζει αύριο Ολυμπιακό στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Χρειάζεται να είμαστε δυνατοί αμυντικά και αποτελεσματικοί στην επίθεση, σχολίασε ο προπονητής των Ερυθρολεύκων. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
9: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Βροχές ανατολική στερεά Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

Από το μπαλκόνι σου κρεμάς μια γαλανόλευκη σημαία. Να μία πράξη γενναία και τι εικόνα ωραία. Δηλαδή αγαπάς την Ελλάδα και τιμάς την Ελλάδα. Μα πότε διάβασες, θυμάσαι έναν ποιητή τελευταία? Ξέρεις το Βάρναλι, το Ρίτσο, τον Ελίτη. Μήπως αρέσουν τα αρχαία, θα έχεις βιβλία στο σπίτι. Θαυμάζεις τόσο τον Επίκουρο ή τον Πλάτωνα. Οι εγκυκλοπαίδειες στίβες στο πάτωμα, ε. Μήπως γουστάρεις Ηράκλητο? Όχι μεγάλε. Το μυαλό σου είναι άπλητο και το ξεπλένεις με δίθεν εθνικές υπερηφάνειες για μια πατρίδα που θα πρόδιδες αν άκουγες τις πρώτες καμπάνες. Στη Μυτιλίνη δεν αφήνεις μια βάρκα να δέσει. Το προσωπείο το ανθρώπινο που φοράς έχει πέσει. Μια γυναίκα καστρωμένη είναι μέσα. Μωρά παιδιά και μεγάλη. Και σε ένα βόθρο ξερνάς που έχεις κρυμμένο στο κεφάλι. Μετά σε δυο φοιτητριούλες κάνεις γελίο καμάκι και δίχως τύψεις γυρνάς στα αυθαίρετό σου σπιτάκι να φας ζεστό το φαγητό σου αφού κάνεις το σταυρό σου και στο παιδιό σου τη μαμά μιλάς με βία. Δεν είναι η μπύρα σου κρύα. Λες ένα πρεζάκι απεγνωσμένο στο μαγαζί σου μπουκάρι. Κρατάς τα χέρια σου φτιάρι με ζήλο σκάβεις στον τάφο του. Κι ύστερα αναρωτιέσαι τι έκανε ένα 15χρονο στα Εξάρχεια. Η ομάδα εκείνο το βράδυ ήταν άθλια. Και ο ξύθιμος Παύλος έκανε πάλι καυγά με εκείνα τα παιδιά που είχαν προηγούμενα. Και κάπως ξαφνικά βρέθηκε ένα μαχαίρι στου δολοφόνου το χέρι. Και λες πως ήταν η κακιά η στιγμή.

0: ήρωες ψυχές. Πονάνε λίγο οι αρθρώσεις και έχεις γεμίσει πληγές. Απ' τα σκαλιά που ανεβαίνεις μπουσουλώντας την Τίνο. Ξεχνάς τα γόρι εκείνο που είχε μπει στο λεωφορείο χωρίς να πάρει εισιτήριο. Ψάχνεις για θύμα εξυλαστήριο και βρίσκεις πάντα τον ξένο. Φίλε μου, σε έχω χεσμένο. Γιατί αν παίζει καλή μπάλα, ο ξένος δεν είναι εχθρός. Ο ξένος είναι Θεός.
1: Γιατί αν παίζει καλή μπάλα, ο ξένος δεν είναι εχθρός.
0: Φανέλα στο γιο σου, μόνο μα ξένου στην πλάτη. Μα όταν το βάζει στο κρεβάτι για παραμύθι, του λες ότι οι ξένοι μα κλέβουν τι πιο καλέ δουλειέ. Και διαδηλώνει στο σχολείο την αυλή να μην φοιτήσουν προσφυγάκια εκεί, μην αλλοιώσουν τον ιερό πολιτισμό. Μαγκά μου, θα τρελαθώ. Εσύ που κάνει ξαφνικά τον ταΐ, όταν λες θέατρο, εννοεί σε φερλί και περιμένει πότε θα πληρωθεί. Να πα μπουζούκια πάλι να εκτονωθεί. Που έχει πήξει σε τατιάνα και πάνια. Και η πολιτισμική είναι η πιο μεγάλη σου ορφάνια. Αντιμετώπισε λοιπόν τον εαυτό σου και δες ποιος είναι αληθινά ο εχθρός σου. Κοίταξε γύρω τι συμβαίνει και αν αξιοπρέπεια σου μένει. Ίσως ξεφύγεις από την τόση σαπίλα. Κι άκουσε φύλλα. Κόψε επιτέλους τις μπούρδες για τρομερές συνωμοσίες. Γιατί οι τύποι σε γαμάνε με τις δικές σου ευλογίες. Παλιά πεζόταν το παιχνίδι αλλιώς. Τις φούντες έβγαζε μπροστά ο στρατός. Τώρα ο στρατός είσαι εσύ, γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Και όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις.
1: Τώρα ο στρατός είσαι εσύ, γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις.
0: Κλέβουν το σπίτι σου μέρα μεσημέρι. Και εσύ κοιτάς με το ποντίκι στο χέρι. Κι όταν η νύχτα θα έρθει, θα τους πετύχεις ξανά. Γιατί συχνάζεται στα ίδια μαγαζιά. Αυτοί θα τρώνε τα λεφτά σου, ο σφακιανάκης θα παίζει. Και εσύ θα υδρώνεις τριμωγμένο στο πίσω τραπέζι. Τόσο χρόνο να μιλάω σε ντουβάρι. Σαν εξωγήινος μ' ακούς και ούτε που παίρνεις χαμπάρι. Μα τα ντουβάρια είναι πολλά, κάνουν τον κόσμο φυλακή. Μέσα σε αυτή τη φυλακή ήρθες χαρά μου εσύ. Και σου χρωστάω μια συγγνώμη που δεν βρήκα τρόπο ακόμη να ομορφύνω το τοπίο. Κι είναι αστείο. Σαν δεσμοφύλακας γυρνάω και συχνά σε διατάζω. Κι όσο εσύ δεν ακούς, πιο δυνατά εγώ φωνάζω. Όμως να ξέρεις πως κρυφά γελάω και νιώθω καλά. Γιατί η ανυπακοή είναι στα αλήθεια ρε τι. Δεν με ενδιαφέρει η διαγωγή σου αν θα είναι κοσμιοτάτη. Θέλω ποτέ να μην ξεχνάς πως έχεις δυο φτερά στην πλάτη. Πέτα ψηλά και με θάρρος για να σηκώνεις το βάρος που έχει γνώμη. Πέτα με τόλμη. Κι όταν θα μπει στην εφηβεία και θα σε περιορίζω, να ξέρεις πάντα θα είμαι εδώ, στα αλήθεια να σε στηρίζω. Κάνε κοπάνες, τατουάζ, κάνε και τρύπα στη μύτη. Μόνο μη φέρεις παιδί μου ποτέ φασίστα στο σπίτι.
2: Κυρίες και κύριοι, το ναζιστό μουτρό βγήκε σήμερα από τις φυλακές στο Δομοκό και εμφανίστηκε μπροστά σε μια σύναξη φασιστό μουτρών. Εκεί λοιπόν δήλωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσει κόμμα, έτσι το είπε. Θα πρόκειται λοιπόν για μια νέα ναζιστο συμμορία με το μανδύα πολιτικού φορέα. Η συνήγορός του είπε σε δηλώσεις της ότι η κάθοδος του ναζιστόμουτρου στις εκλογές είναι σίγουρη και πως μάλιστα βρέθηκε και νομική φόρμουλα. Το ναζιστόμουτρο ενώπιον αυτής της φασιστοσύναξης που τον επεφημούσε, με τι λέτε παρομοίωσε τον εαυτό του, με τον Κολοκοτρώνη. Το ναζιστόμουτρο λοιπόν ισχυρίστηκε ότι είναι η μετεμψύχωση του Κολοκοτρώνη, μπορεί και του Θεμιστοκλή. Ξέρετε, στα ναζιστικά βιβλία του Μεσοπολέμου, οι μεγάλοι άντρες του παρελθόντος, του γερμανικού λαού, παρουσιάζονταν και κυλιδώνονταν σαν φασίστες. Ο Μουσολίνη καμωνόταν τον συνεχιστή του Γκαριμπάλτι. Οι Γάλλοι φασίστες φτιάχνουν σημαίες με την Παρθένα της Ορλεάνης και την εμφανίζουν σαν την ηρωίδα τους. Οι Αμερικάνοι φασίστες επικαλούνται τις παραδόσεις των Αμερικάνικων πολέμων της ανεξαρτησίας, τις παραδόσεις του Ουάσιγκτον, του Λίνκολν. Οι Έλληνες φασίστες, οι απόγονοι δηλαδή των Τσολάκογλου, των Λογοθετόπουλων, των Ράλιδων και των Ταγματαλιτών, παριστάνουν, τι λέτε, τους μαχητές της Πίνδου. Μιλάμε για τους δοσύλλογους που μύδισαν και εμφανίζονται κάτι σαν μαχητές της Αλαμίνας. Μιλάμε για τους νενέκους που παριστάλουν τους αρματολούς. Καμία πρωτοτυπία λοιπόν, ναζιστήλα και γελιότητα, ως συνήθως. Ας κρατήσουμε το κύριο. Ένας τελεσίδικα καταδικασμένος χιτλερικός, ηγετικός στέλεχος μιας τελεσίδικα καταδικασμένης ναζιστικής εγκληματικής συμμορίας, αποφυλακίστηκε λίγες μέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Τον αποφυλάκησαν αφού πρώτα το σύστημα που τους γεννάει και τους στρέφει, το σύστημα που δημιουργεί και κανακεύει τα ναζιστικά φίδια, του επέτρεπε να πολιτεύεται και μάλιστα μέσα από τη φυλακή. Το χιτλεροειδές είναι σίγουρο ότι θα επιχειρήσει να κρυφτεί πίσω από μπλουζίτσες, πίσω από κουστούμια, πίσω από γραβάτες, αλλά ξέρετε, η σβάστικα δεν κρύβεται. Όπως δεν κρύβονται και οι μηχανισμοί των υπονόμων. Μιλάμε για αυτούς τους μηχανισμούς σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο διαδίκτυο, που θα επιδιώξουν να ξεχάσουμε, και άλλοι θα επιδιώξουν να μας σερβίρουν τη χολέρα με όρους και πάλι πολιτικού τάχαμου lifestyle. Αυτό το ναζιστόμουτρο είναι που όταν τον ρωτούσαν οι δικαστές στη δίκη για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα αν είναι ναζιστής, εκείνος ο Λεβέντης απαντούσε, μα τι λέτε, εγώ, μα δεν είμαι ναζί. Αυτό το ναζιστόμουτρο είναι που στο δικαστήριο δεν ήταν ναζί, αλλά στις 20 Απρίλη του 2011 στο περιοδικό της ναζιστικής συμμορίας εξυμνούσε με τον τρόπο που θα σας διαβάσω το ανανεωτικό, έτσι έλεγε, και το πνευματικό, έτσι έλεγε, κίνημα του ναζισμού. Το ανανεωτικό και πνευματικό κίνημα των SS και της Γκεστάπο. Έγραφε λοιπόν αυτός: ποιο θα ήταν το μέλλον της Ευρώπης και ολόκληρου του σύγχρονου κόσμου αν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν σταματούσε την ανανεωτική πορεία του εθνικοσοσιαλισμού? Είναι βέβαιο, έγραφε, ότι θεμελιώδεις αξίες που πηγάζουν ως επιτοπλίστων από την ελληνική αρχαιότητα θα κυρίευαν πνευματικά όλα τα κράτη και θα όριζαν τις τύχες των λαών. Ο ρομαντισμός, έγραφε, ως πνευματικό κίνημα και ο κλασικισμός θα υπερίσχυαν. Αυτά γράφονταν 20 Απρίλη του 2011 για τον κλασικισμό, για το ρομαντισμό, για το πνευματικό κίνημα του ναζισμού. Γι' αυτόν τον ναζισταρά μιλάμε. Όποιο λοιπόν και αν είναι το μακιγιάζ, όποιο lifting και αν επιχειρήσουν, όποια μπούργα και αν φορέσει αυτό το ναζιστόμουτρο, το συμπέρασμα είναι ασφαλές, είναι απολύτως ασφαλές. Η μοναδική πατρίδα των Κασιδιάριδων είναι το Τρίτο Ράιχ και οι μόνοι Έλληνες που τους εμπνέουν είναι οι ταγματαλίτες, οι δοσύλλογοι και οι γερμανοτσολιάδες. Όλα όσα εκπροσωπεί το ναζιστόμουτρο είναι εδώ.
3: Πεταξάμιν τον ναζισμό δηλαδή.
4: Σαφέστατα και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές. Ναζιστές, ναζιστές, ναζιστές, ναζιστές, ναζιστές, ναζιστές.
5: Χάιλ Χίτλερ, Χάιλ Χίτλερ.
6: Θα γίνει σαπούνι.
7: Ο αρχηγός, ζήτω σε αυγή, ζήτω η μύτη.
8: Ο ίδιος μας, ο

0: κλοπές στις νοθείες βρεθήκαν 25.000 Έλληνες. Δύο αυξημένες μάλιστα συνθέσεως μεραρχίες. Έτσι βλέπουν εμεί τους ψηφοφόρους μας. Με φασίστες, ναζιστές, εγκληματίες, μαχαιροδράτες, ό,τι θέλουν. Έχουμε σκοπό και στόχο, αλλιώς θα τους πάγαμε τα κεφάλια.
1: Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί και ό,τι άλλο χρειαστεί θα γίνουμε για να προστατεύσουν την κληρονομιά μας, το αίμα της φυλής μας.
2: Αίμα, φυλή, χρυσή, αγή.
1: Έχουμε φτάσει σε αδιέξοδο και οι επιλογές είναι δύο. Ή μαζί μας ή εναντίον μας. Και το αποτέλεσμα, να είστε σίγουροι, θα είναι ένα. Ζήτω η νίκη! Ζήτω η χρυσή αγή! Ζήτω ο αρχηγός!
3: Ζήτω! Ζήτω! Ζήτω! Ζήτω!
4: Εμείς οι χρυσαυγίτες είμαστε οι κακοί φασίστες, οι εθνικιστές κτλ. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν άδικο, είμαστε όλα αυτά που λένε. Σκοπός μας δεν είναι να βελτιώσουμε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στο κοινοβούλιο ή να διορθώσουμε τις πολιτικές δυνάμεις που υπάρχουν, γιατί είναι τελειωμένες και διεφθαρμένες καταστάσεις, αλλά να τους τελειώσουμε μια για πάντα. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Δεν είναι άλλο. Σκοπός μας είναι να διώξουμε όλους τους λαθρομετανάστες. Σε αυτό το θέμα δεν κάνουμε εκπτώσεις. Πώς θα το κάνουμε? Ας γίνουμε εξουσία και θα βρούμε τον τρόπο. Τρόποι υπάρχουν. Και επίσης υπάρχουν και πολλές ερυπωμένες περιοχές της Ελλάδος, ακατοίκητες. Ας τους μαζέψουμε εκεί με ηλεκτροφόρα σύρματα, να αδειάσουν τα χωριά, να αδειάσουν οι πόλεις.
5: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης κτλ.
6: Όχι, βεβαίως.
4: Ας τους μαζέψουμε εκεί με ηλεκτροφόρα σύρματα, να αδειάσουν τα χωριά, να αδειάσουν οι πόλεις.
7: Ο Δόκτωρ Γκέμπελς έλεγε το εξής. Υπάρχουν οι Γιούντεν, λέει. Γερμανικά τα έλεγε βεβαίως, όχι ελληνικά. Οι Γιούντεν, του πέστην Εβραίοι. Υπάρχουν όμως, λέει, και οι Βάις Γιούντεν, δηλαδή οι λευκοί Εβραίοι. Δηλαδή οι Γερμανοί εκείνοι για την χώρα του, για μας οι Έλληνες, αν θέλετε. Οι Αγγλοσάξονες, οι οποίοι μπορεί να μην είναι Εβραίοι στο θρησκευμά ή στην καταγωγή, αλλά είναι Εβραίοι στην νοοτροπία.
8: Όχι, μην το κάνεις έτσι.
9: Όχι, κάνε.
8: Μπράβο, χάλι μωρό μου, χάλι.
4: Εμείς θα δώσουμε τον αγώνα να βγούμε στην Βουλή, αλλά αυτοί εκεί έξω, οι οποίοι ονομάζονται ελληνικός λαός, είναι ένας όχλος, μια μάζα που του έχουν κάνει κλίση εγκεφάλου και δεν ξέρει τι του γίνεται. Ένα σας υπόσχομαι, θα είμαστε οι νικητές. Ζήτω η νίκη! Αλλά κάποτε, εάν υπάρχει δίκαιο, θα γίνει σαπούνι και αυτός και τα ευρεώσουν.
10: Πέσατε και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές.
8: Χάιλ Χίτλερ, Χάιλ Χίτλερ.
11: Λοιπόν, τώρα εδώ μου στέλνουν φίλοι, ακροατές, αυτό το βίντεο από το YouTube, όπου ακούγεται, λέει, η φωνή σας να λέτε «Είμαστε η σπορά των ηττημένων του 45».
12: Δεν υπάρχει αυτό το βίντεο και παρακαλώ να το βάλετε και, εάν υπάρχει τέτοιο βίντεο που λέω αυτό το πράγμα, να το βάλετε και στο διαδίκτυο, δεν έχω καμία αντίρρηση.
13: Είμαστε η σπορά των ηττημένων του 1945.
4: Ο στρατηγικός στόχος είναι να πάρουμε την εξουσία. Δεν υπάρχει άλλος. Έτσι. Να πάρουμε την εξουσία σημαίνει να καταργήσουμε την δημοκρατία. Δηλαδή κάπου λίγο πολύ δεν το κρύβω και προσωπικά. Εγώ, αν θέλει να σου το πω, αν ζούσα στη Γερμανία του 1933 θα ήμουν μέλος του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος και θα αισθανόμουν ιδιαίτερα χαρούμενος γι' αυτό. Εγώ προσωπικά, εάν ζούσα εκείνη την εποχή, θα ήμουν εθνικοσοσιαλιστής. Το δηλώνω ευθέως.
12: Φορά την πολιτική ευθύνη για την δολοφονία στο Κερατσίνι, την αναλαμβάνουμε.
10: Σαφέστατα και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές.
14: Με αυτή τη μεγάλη επιτυχία ο αρχηγός μας εισήλθε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έκανε ήδη άνω κάτω. Το επόμενο βήμα είναι να εισέλθει μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος μέσα στο μεγάλο μπουρδέλο.
4: Εθνικιστές, εθνικοσοσιαλιστές, χρυσαυγίτες είμαστε. Μακάρι όλοι μας με το τέλος της ζωής μας να μείνουμε πιστοί στην ιδέα. Ο Βασίλης, ο συναγωνιστής Βασίλης, πέθανε. Ο Βασίλης, ο συναγωνιστής Βασίλης,

0: φασίστες είμαστε. Τι άλλο κακό θα έχει χειρότερο που θα σας συμβεί. Τι καταλάβατε με τους δημοκράτες.
1: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης κτλ.
2: Όχι, βεβαίως.
0: Αυτοί κυρίως την γλιτώσανε, να πούμε. Κρυφτήκανε τον Ατάλο. Οι άλλοι στη Θεσσαλονίκη πήραν το τρενάκι. Και πήραν ταξιδάκι. Ένα ωραίο μαγευτικό ταξίδι σε ένα πανέμορφο τοπίο για χειμερινές διακοπές με ψηλές καμινάδες. Όπου απολάμβαναν, είχε γράψει ένα φίλο μου ένα κείμενο, λέει, στο βάθος λέει του στρατοπέδου υπήρχαν τα κτίρια με τις ψηλές ακαμινάδες όπου απολάμβαναν τις μεταφυσικές τους εμπειρίες.
1: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης κτλ.
2: Όχι, βεβαίως.
0: Ο Δόκτωρ Γκέμπελς έλεγε το εξής.
3: Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί.
0: Θα γίνει σαπούνι και αυτός και τα ελευθερώσουμε. Τα κτίρια με τις ψηλές ακαμινάδες όπου απολάμβαναν τις μεταφυσικές τους εμπειρίες.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων είναι ότι δεν παράγουν καυσαέρια. Όμως, σε περίπτωση που φορτίζονται από ρεύμα το οποίο προέρχεται από καύσιμα όπως ο λιγνίτης ή το πετρέλαιο, τότε η χρήση τους εξακολουθεί να παράγει διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο απλά εκπέμπεται από τα εργοστάσια ενέργειας. Η λύση που έχει δοθεί αφορά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στους χώρους στάθμευσης. Ηλιακά πάνελ τοποθετούνται πάνω από τους φορτιστές των οχημάτων ή στα στέγαστρα των πάρκινγκ, διοχετεύοντας απευθείας την ηλιακή ενέργεια στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων. Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στεγάστρων αναπτύσσονται διεθνώς, καθώς είναι ιδανικές για τους μεγάλους εμπορικούς και εταιρικούς χώρους στάθμευσης.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάζω.

0: Γράφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
0: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το Real Play.
4: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
5: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Johnny Walker μόνο 17,79.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
11: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
10: Για πες λεπτομέρειες.
11: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
10: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
11: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
10: Σε ευχαριστώ, φίλε.
11: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
12: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
4: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
12: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
4: και 6983-199-081.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

Όχι, δεν πρόκειται να ασχοληθώ με την κυρία Αφροδίτη Μάνου και τα όσα είπε. Ευτυχώς και για αυτήν και για μας, αυτό που θα μείνει είναι τα τραγούδια που τραγούδησε. Ασχοληθώ όμως με τον κύριο Υπουργό της Υγείας, αυτόν τον που φοράει τα έξυπνα γυαλιά. Αυτός λοιπόν, ανήμερα της κηδείας του Μαζονάκη, πήγε στο νεκροταφείο για να μιλήσει για το σύστημα που δεν μπόρεσε να προστατέψει τον τραγουδιστή. Ο Γεωργιάδης λοιπόν ζήτησε συγγνώμη, όπως είπε, που το σύστημα δεν μπόρεσε να προστατέψει τον Μαζονάκη από κάτι πάρα πολύ άσχημο και συνέχισε λέγοντας «Πρέπει να βρούμε, λέει, τα κενά του συστήματος». Και στα όνειρά μου. Και εδώ τώρα γεννιούνται κάποιες απορίες. Απορία πρώτη. Μέρος του συστήματος που δεν προστάτεψε τον Γιώργο Μαζονάκη και δεν έχει προστατέψει κι άλλους ανώνυμους από κομπογιανίτες και από απατεώνες. Αυτή είναι λέξη που χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Γεωργιάδης. Είναι ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας? Είναι μέρος του συστήματος? Όχι. Τότε ποιος είναι μέρος του συστήματος? Απορία δεύτερη. Ποιο είναι αυτό το αόρατο σύστημα στο οποίο ρίχνει τις ευθύνες η κυβέρνηση? Ποια η κυβέρνηση? Για το σύστημα που διαχειρίζεται και αναπαράγει και το κάνει μάλιστα μέσω του υπουργού της. Και αν είναι μια κυβέρνηση που δεν ελέγχει τάχα μου το σύστημα και αν δεν είναι και η ίδια σύστημα, τότε ποιος είναι σύστημα? Εδώ έχουμε άλλη μια έκφραση της αθλειότητας της πολιτικής αριστείας. Αυτή είναι η αριστεία τους. Και είναι πλέον σίγουρο ότι μπορούμε πια να μιλήσουμε όχι μόνο για την αθλειότητα της αριστείας, αλλά και για εκείνο τον παχυδερμισμό μέσα στον οποίο κολυμπάει η συστημική και συστηματική υποκρισία της κυβέρνησης του Μητσοτάκη. Θα λέγαμε βεβαίως ντροπή τους, αλλά πού να τη βρουν την ντροπή.

Και πάμε τώρα στους δουλευταράδες. Όπως το έχετε αντιληφθεί, οι προκλήσεις από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη δεν σταματάνε. Μάλιστα, ορισμένες φορές τα στελέχη της κυβέρνησης εμφανίζουν σαν προσωπικές θέσεις τους ορισμένα απίθανα απαράδεκτα, για να τα καρποθούν μάλιστα και πολιτικά από ποιους, από εκείνο το εκλογικό κοινό στο οποίο απευθύνονται. Στην περίπτωσή μας όμως, το μόνο κοινό το οποίο θα χαρεί για αυτό που είπε ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι οι επιχειρήσεις. Είναι βεβαίως το κεφάλαιο, διότι η πρόταση του κυρίου κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη, στρέφεται ευθέως κατά των εργαζόμενων και των ανέργων. Προσέξτε λοιπόν τι μας είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν πρέπει, λέει, να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες, γιατί σύμφωνα με τον ίδιο υπάρχουν χαμηλά ποσοστά ανεργίας και οι καημένες επιχειρήσεις ψάχνουν εργαζόμενους να προσλάβουν. Μάλιστα, ο κύριος Μαρινάκης δεν το άφησε εκεί. Τι μας είπε? Μας είπε ανοιχτά πως τα χρήματα, λέει, που θα γλιτώσουμε, που θα πάνε? Θα πάνε στις επιχειρήσεις για μείωση, όπως πρόσθεσε, των ασφαλιστικών εισφαιρών και για να επιδοτηθεί η εργασία. Στην ουσία τι λέει ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος? Ότι τα λεφτά από το επίδομα ανεργίας θα δοθούν ζεστό χρήμα στις επιχειρήσεις για να πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές, γλιτώνοντάς τους από περιτά έξοδα. Αυτά ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος τα εμφάνισε σαν προσωπικές του απόψεις. Ξέρετε εσείς κανένα κυβερνητικό εκπρόσωπο όταν μιλάει να μιλάει στο πλαίσιο όχι εκείνου που εκπροσωπεί, δηλαδή το Μητσοτάκη, αλλά κάποιον άλλον, ακόμα και τον εαυτό του? Μετά λοιπόν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που μας πρότεινε το επίδομα ανεργίας να χορηγείται μόλις για 2 μήνες και να πηγαίνουν τα λεφτά στους επιχειρηματίες, εμφανίστηκαν και οι υπόλοιποι, ανάμεσά τους ο κύριος Βορύδης. Ο κύριος Βορύδης, αυτός κι αν ήταν, πήρε το τσεκούρι και δεν άφησε όρθιο τίποτα. Μίλησε για άγριες περικοπές για το σύνολο πια των επιδομάτων. Το πετσόκομα ακόμα των πενιχρών επιδομάτων ο Βορύδης το σέρβιρε με το έβηχο εξορθολογισμός. Έτσι το είπε. Να εξορθολογιστεί ο τρόπος κατανομής των παροχών. Ξέρετε, πίσω από τα περί εξορθολογισμού κρύβεται το οργανωμένο σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία. Ένα σχέδιο που περιλαμβάνει άγρια περιστολή κοινωνικών παροχών που λαμβάνουν τα πλέον ασθενέστερα τμήματα της κοινωνίας. Ο Βορύδης λοιπόν μίλησε για εξορθολογισμό επιδομάτων, για το επίδομα ανεργίας, για την επιδότηση ενοικίου, για την απαλλαγή στα φάρμακα, για την επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς, για το κοινωνικό φροντιστήριο. Και όπως είπε, αν τα μαζέψω, λέει, όλα αυτά τα επιδόματα, μου φτιάχνουν 1.000 ευρώ το μήνα. Ο Μάκης λοιπόν, ο Τσεκουράτος, τα σούμαρε όλα και τα έβγαλε και 1.000 ευρώ. Και ως εκ τούτου, καλά, δεν υπάρχει αυτό το ποσό, αυτό το ποσό δεν υπάρχει πουθενά, αλλά για την εξυπηρέτηση της μαύρης αντιλαϊκής προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας, αυτά είναι υψηλά γράμματα. Οι κυβερνώντες είναι τόσο πολιτικά χυδαίοι που δεν διστάζουν να εμφανίσουν φτωχούς ανθρώπους σαν να ήταν βολεμένοι με παχυλά εισοδήματα και με μοναδικό στόχο τι να κάνουν? Να ενεργοποιήσουν τον κοινωνικό αυτοματισμό για να προωθήσουν τα αντικοινωνικά τους σχέδια. Η συγκεκριμένη λοιπόν τοποθέτηση Βορύδη, μετά ήρθε και ο Σταμάτης, με ο Σπανάκης πώς τον λένε, μετά ήρθε και ο Οικονόμου, όλοι τα ίδια λένε. Όλοι βεβαίως εκφράζουν τι? Προσωπικές απόψεις. Έρχονται λοιπόν όλοι αυτοί και φανερώνεται ξεκάθαρα ότι μόνο προσωπικές απόψεις δεν είναι αυτά τα οποία λένε. Είναι η στρατηγική τους επιλογή. Η στρατηγική επιλογή μιας σκληρής, νεοφιλελεύθερης πολιτικής που επιχειρεί να συντρίψει κάθε κοινωνική παροχή. Και βεβαίως έχουν 2 στόχους. Ο πρώτος τους στόχος είναι η ακόμα μεγαλύτερη μείωση των κρατικών δαπανών,
για να μην υπάρχει καμία στήριξη του εργαζόμενου λαού, προκειμένου να διασφαλιστούν νέα κεφάλαια για να μπουκώσουν τους επιχειρηματικούς ομίλους. Μάλιστα, το είπαμε, ο Μαρινάκης το ξεκαθάρισε. Τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν, όπως είπε, θα πάνε στους επιχειρηματίες. Ο δεύτερος στόχος τους είναι η διασφάλιση ακόμα φθηνότερων εργατικών χεριών για τους κεφαλαιοκράτες, αφού οι εργαζόμενοι χωρίς κανένα δίχτυ ασφαλείας στην περίπτωση της ανεργίας και χωρίς κοινωνικές παροχές θα αναγκάζονται να πουλάνε την εργατική τους δύναμη σε εξευτελιστική τιμή για να διασφαλίσουν μόνο και μόνο την επιβίωσή τους. Όλα αυτά, πρέπει να ξέρετε, αποτυπώνονται στην αντιδραστική έκθεση του Πισαρίδη, η οποία αποτελεί το Ευαγγέλιο της κυβέρνησης του Μητσοτάκη. Και εκεί είναι που περιλαμβάνονται προτάσεις για την αναδιάρθρωση, όπως λένε, των κοινωνικών επιδομάτων και του επιδόματος ανεργίας. Εκεί είναι, στην έκθεση Πισαρίδη, που διαβάζουμε για την αναδιάρθρωση του επιδόματος ανεργίας, ώστε να λειτουργεί ως κίνητρο για την ταχύτερη έβρεση εργασίας, για την ενοποίηση των κοινωνικών επιδομάτων σε ένα κεντρικό επίδομα, μπλα μπλα μπλα μπλα. Συμπέρασμα. Όσοι ακόμα πιστεύουν το μύθευμα περί προσωπικών απόψεων, ας το ζυγίσουν καλύτερα, ειδικά μπροστά και στις κάλπες της Άνοιξης. Διότι εδώ πια έχουμε να ξεχυλίζει ο παχυδρεμισμός, ο πολιτικός παχυδρεμισμός του κοινωνικού δαρβινισμού.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
8: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
5: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
12: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
13: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
14: BWIN, BWIN, BWIN, BWIN. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση BWIN.
13: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
15: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: αυτή την Κυριακή δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Σας έλεγα και πριν ότι το ναζιστόμουτρο το αποφυλάκησαν τρεις μέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, έτσι ώστε ο συμβολισμός να είναι τέλειος. Και ξέρετε, βγαίνοντας από την φυλακή, εκεί που τον περίμενε η φασιστοσύναξη, μίλησε για το σύστημα που τον καταδιώκει τον ναζισταρά. Αυτός ο οποίος μίλησε για το σύστημα που τον καταδιώκει, ο αντισυστημικός, είναι αυτός ο οποίος διαφημίζει το πόσο τον λατρεύει μεγαλοβιομήχανος της χώρας. Αυτό το ναζιστόμουτρο, το οποίο θέλει να παραστήσει, όπως και άλλοι μαζί του θέλουν να τον παραστήσουν σαν τάχαμο αντισυστημικό, είναι αυτό που στην ιστοσελίδα του, γιατί ξέρετε υπάρχουν και εγκληματίες καταδικασμένοι σε αυτή τη χώρα που διατηρούν ιστοσελίδες. Τους το επιτρέπει αυτό το σύστημα. Διαφημίζει τη συμμαχία του με τον Μάσκ, τον Έλον Μάσκ, και λέει ότι πρέπει να διαδοθεί ότι ο ισχυρότερος επιχειρηματικός και οικονομικός παράγοντας παγκοσμίως στηρίζει τον Κασιδιάρη. Αυτός που διαφημίζει τη συμμαχία του με το άλλο ναζιστόμουτρο πέραν του Ατλαντικού, με τον Μάσκ, είναι ο αντισυστημικός. Τον αποφυλάκησαν λοιπόν τρεις μέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Ξέρετε, το ναζιστόμουτρο, ο Κασιδιάρης, ήταν ο εκπρόσωπος της συμμορίας εκείνες τις μέρες. Ξέρετε τι ανακοινώσεις είχε βγάλει εκείνες τις μέρες, σας διαβάζω. 18/9/2013, ανήμερα της δολοφονίας, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Φίσα. Η Χρυσή Αυγή διαψεύδει κατηγορηματικά τους άθλιους συκοφάντες που την εμπλέκουν καθιονδήποτε τρόπο σε αυτό. Το λόγο πλέον έχει η δικαιοσύνη, στην οποία θα κληθούν να λογοδοτήσουν όλοι οι ψεύτες και οι επαγγελματίες υβριστές μας, αλλά και όσοι κακόβουλα αναπαράγουν τις αθλειότητές τους. Αυτά έλεγε το ναζιστόμουτρο λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Την επόμενη μέρα, το ίδιο αυτό ναζιστόμουτρο, ως εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, εξέδιδε ανακοίνωση που έλεγε ότι η δολοφονία του Παύλου Φίσα έγινε τάχα στο πλαίσιο μιας συμπλοκής με καθαρά οπαδικά και σίγουρα όχι πολιτικά κίνητρα. Αυτό το ναζιστόμουτρο τα έλεγε αυτά για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στις 19 του Σεπτέμβρη. Ήταν ο εκπρόσωπος τύπου της Χρυσής Αυγής, αυτής της ναζιστικής συμμορίας, που έλεγε σε συνέντευξή του στις 19 Οκτώβρη του 2014 ότι η δολοφονία Φίσα είναι η πιο σκοτεινή δολοφονία της μεταπολεμικής ιστορίας της Ελλάδας και πιστεύω ακράδαντα ότι είναι στημένη υπόθεση. Αυτά τα έλεγε αυτό το ναζιστόμουτρο. Είναι το ίδιο ναζιστόμουτρο που έλεγε για τους κομμουνιστές συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ που υπέστησαν τη δολοφονική επίθεση στο Πέραμα ότι όσοι από το ΚΚΕ κάνουν καταγγελίες είναι ψεύτες και συκοφάντες. Αυτή τη στιγμή αθώοι πολίτες, έλεγε, έχουν προσαχθεί σε αστυνομικά τμήματα, αυτοί οι άνθρωποι είναι ψεύτες. Αυτά τα έλεγε το ναζιστόμουτρο, ο απόγονος του Γκέμπελς, για τη δολοφονική επίθεση την οποία είχαν υποστεί οι κομμουνιστές συνδικαλιστές. Θα το επαναλάβω. Η μοναδική τους πατρίδα, ό,τι μακιγιάζ και να κάνουν, ό,τι lifting και να κάνουν, η μοναδική πατρίδα των Κασιδιάριδων είναι το Τρίτο Ράιχ. Οι μόνοι Έλληνες που τους εμπνέουν είναι οι ταγματασφαλίτες, οι γερμανοτσολιάδες, είναι οι δοσύλλογοι. Και ό,τι κουστούμάκι, μπλουζάκι και να βάλει, αυτό το οποίο κουβαλάει στο χεράκι του, η σβάστικα δηλαδή, δεν είναι αρχαιοελληνικό σύμβολο, είναι αρχαιοναζιστικό σύμβολο. Αυτόν τον ναζισταρά έβγαλαν έξω σήμερα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα Rock'n'Roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Άβα 1,80. Πάμε μπαζάρ.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Επισκευές,
4: ανακατασκευές,
3: οικοδομικές ανακαινήσεις,
4: σοβάδες,
3: βαψίματα,
4: σκεπές.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμου.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
5: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
6: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
7: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
6: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22-73-061-230.
8: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
9: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
8: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
10: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
8: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
9: Μα οι άλλοι λένε...
8: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
11: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
0: μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Βροχές σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Διζυγλικινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors.
9: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: που να ξέρει ο Χατζηδάκης πόσο μέσα θα πέφτε. Είχαμε υποσχεθεί ότι θα είναι μαζί μας σε μια ζωντανή έτσι κι αλλιώς, αλλά εδώ στο στούντιο εκπομπή ο Γιώργος Φίλης, ο διδάκτορας γεωπολιτικής, ο καθηγητής γεωστρατηγικής και μέλος της, του Ιδρύματος Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής. Ενικό.
1: Ενικό.
0: Γιώργο, καλώς ήρθες.
1: Ευχαριστώ, Νίκο μου. Μεγάλη τιμή να βρίσκομαι μαζί
0: είναι
1: σου.
0: Μεγάλη χαρά
1: και βέβαια και στον σταθμό. Και να ευχηθώ και καλή σεζόν, έτσι, και από
0: να είμαστε καλά.
1: Να είμαστε καλά.
0: Πού να ξέρω, Χατζηδάκης, λοιπόν.
1: Έλατε.
0: Τι θα γινόταν. Λοιπόν, Ιράν. Πόλεμος, μας είπαν ότι θα είναι μια εκδρομή εκεί, αλλά από ό,τι διάβαζα προχτές στην Wall Street Journal, αυτοί προετοιμάζονται μέχρι και το 29, λέει, να έχουν εκεί στρατεύματα. Και σε κάθε περίπτωση, σίγουρα μέσα στο 27, θα δούμε βέβαια τι θα γίνει. Έχουμε μια εξελισσόμενη γενεκτονία στη Γάζα, έχουμε ένα μακελιό στην Ουκρανία, το οποίο είναι πλέον σε χρόνο μεγαλύτερο από όσο διήρκεσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος.
1: Σωστά το λες.
0: Εδώ στη γειτονιά μας έχουμε μια Τουρκία η οποία παίζει το σύνηθες παιχνίδι, αλλά με πιο αναβαθμισμένο τρόπο, και έχεις και μια Ευρώπη που επελάβνει ο φασισμός και την ίδια ώρα σε κομμάτια της έχουμε και τάσεις αποσχιστικές.
1: Ναι, είναι τρελός ο
0: κόσμος. Ένας καινούριος κόσμος, εντελώς.
1: Καινούριος κόσμος. Αρχικώς, μερικές φορές και το συζητούσα χθες με κάτι φίλο, σκεφτόμουν τον Όσβαλτ Σπέρινγκλερ, έτσι, η παραχμή της Δύσης, το οποίο το έγραψε 100 τόσα χρόνια πριν, και βλέπουμε εν πολλής να συμβαίνει τώρα. Δηλαδή είναι μια σταδιακή κατάρρευση της Δύσης, και αυτό είναι, δεν είναι μόνο ειδικά της Ευρώπης, ειδικά του της Ευρώπης και των ευρωπαϊκών χωρών. Αν είναι να ξεκινήσουμε, βέβαια, να ξεκινήσουμε από το, να συζητάμε το πιο βασικό ζήτημα αυτή τη στιγμή και το άμεσο, έχει να κάνει βέβαια με τον πόλεμο στο Ιράν. Ο πόλεμος στο Ιράν, όπως έχουμε πει και στις τηλεφωνικές μας επικοινωνίες και πριν το καλοκαίρι, θα συνεχιζόταν, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να τελειώσει, διότι δεν υπήρχε το υλικό και από τη μία πλευρά και από την άλλη για να πούνε ότι έχουν νικήσει. Το σίγουρο όμως τώρα είναι ότι μπαίνουμε σε μια καινούργια φάση, γιατί αυτός ο πόλεμος στο Ιράν βλέπουμε να κλιμακώνεται και στην Ερυθρά Θάλασσα. Δηλαδή έχουμε δύο σημεία πνιγμού, όπως λέμε στις διεθνείς σχέσεις, choke points, δηλαδή τα στενά του Ορμούζ και τα στενά στην Ερυθρά Θάλασσα, έτσι, του Μπαμ ελ Μαντέπ, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι κλειστά και τα δύο στην πραγματικότητα. Το αν περνάνε 2, 3 ή 5 πετρελαιοφόρα από το Ορμούζ δεν λέει τίποτα, αν κάποιος αντιληφθεί ότι πριν τον πόλεμο περνάγανε 130 με 150 πετρελαιοφόρα, έτσι. Άρα λοιπόν, εάν κλείσει.
0: Ακόμα και αν δεν καταλαβαίνει αυτό, καταλαβαίνει ότι το Brent χτες φτάνει με τα 110 δολάρια. Και ότι η βενζίνη εδώ απ' έξω στο βενζινάδικο έχει 2,20.
1: Αυτό δυστυχώς προσπαθώ να πω, για να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι. Γιατί μαζί με αυτό έχουμε και πρόβλημα στον αγωγό Ανατολής Δύσης, στη Σαουδική Αραβία, το οποίο χτυπήθηκε από τις πολιτοφυλακές του Ιράν, παρακαλώ, και όχι απλώς από τους Χούθη. Που σημαίνει λοιπόν ότι μπαίνει στον πόλεμο και σταδιακά και οι πολιτοφυλακές του Ιράν. Το είχαμε πει σε εκπομπή σου στο παρελθόν ότι θα δούμε επέκταση του πολέμου του Ιράν δυτικότερα των συνόρων του Ιράν, και αυτό είναι οι πολιτοφυλακές του Ιράν. Εξού, υπενθυμίζω, ο Τραμπ έλεγε θα βάλουμε τον Ζολάνι να χτυπήσει τους Σιίτες της Χεσμπολάχ, και είχαμε πει δεν θα είναι η Χεσμπολάχ, κατά βάση θα χτυπήσουν τους Σιίτες του Ιράν, του Ιράκ. Άρα λοιπόν βλέπουμε να επεκτείνεται και βλέπουμε ξεκάθαρα να οδηγούμαστε σε ενεργειακή κρίση. Και ενεργειακή κρίση, Νίκο μου, γιατί θα συμβεί? Διότι πλέον όλοι επαφιόμεθα στην καλή θέληση των ΗΠΑ αναφορικά με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ εξάγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ειδικά φυσικό αέριο. Επειδή όμως ανεβαίνουν τιμές και στις ΗΠΑ, δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα θα μπορούν να εξάγουν και σε ποιες τιμές.
0: Και αυτό μετά την αυτοκτονική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Καλά.
0: Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία να έχει επιβάλει 20 πακέτα μέτρων στους Ρώσους, ούτε ένα βέβαια στο Ισραήλ για την γενοκτονία στην Γάζα, με ό,τι αυτό σημαίνει για το πενταπλάσιο σε τιμές φυσικό αέριο και την ενέργεια, το LNG, το αμερικάνικο από το Ρώσιο.
1: Μα είναι, πρώτον κύριο να αλλάξαμε από πού εξαρτούμεθα, να το πω διαφορετικά. Θα βάλεις επίσης και όλη αυτή η μειοπική πολιτική της μετάβασης της ενεργειακής, η οποία εγώ δεν είμαι από αυτούς που θα πούνε ότι δεν είναι καλό ή δεν πρέπει να φροντίζουμε το περιβάλλον, αλλά αν όλοι πεθάνουμε, θα μείνει μόνο το περιβάλλον και τα πουλάκια. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να γίνει σταδιακά. Έπρεπε να γίνει μέχρι το 2050-2060 και να μην προσπαθήσουμε να το κόψουμε μαχαίρι το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, διότι τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε ακριβώς αυτό το πρόβλημα.
0: Εδώ έχει μεγάλη σημασία που το λέμε αυτό, που το λέμε σε αυτή τη χώρα, που έχει λιγνίτη αυτή η χώρα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά η κυβέρνηση της χώρας που έχει λιγνίτη, ναι, θέλησε να είναι σημεοφόρος σε ό,τι αφορά αυτό που λένε πράσινη μετάβαση,
1: ναι, ναι,
0: στο πλαίσιο ενός, τι να κάνουμε, έλεγε ο Μάρξ, το χειρότερο πράγμα είναι να μιλάς για πολιτική οικονομία, αλλά έτσι το λένε το σύστημα αυτό, καπιταλισμό το λένε, ναι, στο πλαίσιο μιας πολιτικής που ήθελε αυτή την υπερσυσσόρευση κεφαλαίου να αντιστρέψει σε μια κατεύθυνση που δεν βγαίνει πλέον.
1: Ναι, είναι μη βιώσιμο αυτό το μοντέλο το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει πολιτική και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πρόσεξε, Νίκο μου, όταν σου λέει βγάλε φυσικό αέριο, αλλά δεν θα βγάζει πετρέλαιο, σημαίνει ότι θα έχουν πρόβλημα εταιρείες. Εν πάση περιπτώσει, η βιομηχανία που βγάζει το σχιστολιθικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, που σημαίνει λοιπόν ότι θα δυσκολεύει την κατάσταση η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον εαυτό της. Άρα λοιπόν, είναι προφανές ότι είμαστε στην τέλεια καταιγίδα. Δηλαδή, κλείνουν τα choke points, τα σημεία πνιγμού στα στενά του Ορμούς. Στην Ερυθρά Θάλασσα έχει χτυπηθεί ο αγωγός και μπορεί να ξαναχτυπηθεί και να, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τι ζημίες έχει πάθει και πότε θα ξαναγίνει ενεργός. Και ταυτοχρόνως έχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία αρνείται πεισματικά. Έχει βάλει το αυτογκόλ με τη Ρωσία έτσι όπως έγινε η κατάσταση και ταυτοχρόνως σου λέει ότι θα συνεχίσω μία πολιτική προς την Άβυσσο, διότι είναι ξεκάθαρο ότι μία ενεργειακή πολιτική έτσι όπως έχει δομηθεί τις τελευταίες δεκαετίες οδηγεί πρώτον κύριο, να το πω, ας το πω με όρους αγοράς. Κανένα ευρωπαϊκό προϊόν δεν θα είναι ανταγωνιστικό. Οι τιμές θα είναι όλες υψηλές, θα οδηγηθούμε σε πληθωρισμό και θα αποσαθρώνεται όλο το κοινωνικό ιστός της Ευρώπης.
0: Επ' αυτό να ρωτήσω κάτι, είναι μια γνήσια απορία που έχω. Όταν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μεγάλο βαθμό μιλάμε για τη Γερμανία.
1: Ακριβώς.
0: Οι Γερμανοί. Πώς εξηγείται αυτή η πολιτική που ακολουθούν, η πολιτική που ακολουθούν σε ό,τι αφορά το ενεργειακό και τη στάση τους απέναντι στη Ρωσία, ναι, και το γεγονός ότι πρωτοστατούν, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα μέτρα τα οποία λέγαμε. Έχει ένα αποτέλεσμα. Να κλονίζεται η αυτοκινητοβιομηχανία τους. Μιλάμε για πάνω από 100.000 απολύσεις που έχουν ανακοινωθεί από τη Volkswagen.
1: Ακριβώς.
0: Να κλονίζεται η χημική τους βιομηχανία. Τι σχέση είναι αυτή πια με τους Αμερικάνους, των Γερμανών?
1: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο των Αμερικανών. Αυτό είναι πρώτον και κύριον το ζήτημα του τευτονισμού εναντίον του σλαβισμού, το ιστορικό. Αυτό το οποίο είναι από τις σταυροφορίες του Βορράν, ξέρει ο κόσμος. Δεν είχαμε σταυροφορίες μόνο στον Νότο. Είχαμε τεύτονες οι οποίοι είχαν φτάσει μέχρι τη Βαλτική και προσπαθούσαν να καταλάβουν το πριγκιπάτο. Μιλάμε τώρα για τον 13ο αιώνα, έτσι. Το πριγκιπάτο πάνω του Νουβγκορότ και τα λοιπά, που ήταν Αλέξανδρος Νιεύσκι και όποιος γνωρίζει λίγο από την ιστορία. Λοιπόν, υπάρχει μια συνεχόμενη αντιπαλότητα μεταξύ του τευτονισμού, του γερμανισμού με τον πανσλαβισμό, τον ρωσικό, όπου συγκρούονται ιστορικώς τους τελευταία 500-600 χρόνια. Αυτό θα συνδυαστεί η πολιτική της Γερμανίας, αλλά αρχικώς υπενθυμίζω ότι η πολιτική της Γερμανίας στην αρχή του 20ου αιώνα ήταν να κάνει πυρηνικά εργοστάσια. Με τη Φουκοσίμα, όλοι θυμόμαστε νομίζω ότι έγινε στη Φουκοσίμα, όντως φοβήθηκαν και είπαν ότι δεν θα πάμε στην πυρηνική ενέργεια. Αλλά το θεώρησαν, εν πάση περιπτώσει, έξυπνο να εξαρτηθούν πλήρως από τη Ρωσία, διότι, εν πάση περιπτώσει, η Ρωσία τους έδινε φτηνό φυσικό αέριο, η απόσταση ήταν κοντινή σχετικά. Άρα, λοιπόν, βάλαν και το Στρέντερ, έτσι, ο Πούτιν έκανε την κίνηση μάτι, είχε βάλει τον Στρέντερ στην Γκασπρόμ, και έτσι, λοιπόν, δέθηκαν τα συμφέροντα του ενός με το άλλο. Δηλαδή, δεν ήταν μόνο των Αμερικανών αυτό το οποίο έγινε. Τώρα, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι Γερμανοί ούτως ή αλλιώς ξύπνησαν όλα τους τα ανταβιστικά, ας πούμε, συναισθήματα απέναντι στο τι έχει να κάνει με τη Ρωσία. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Η ενοποιημένη Γερμανία, σημαίνει Drachna Hosten. Δηλαδή, ένας ισχυρός γεωπολιτικός παράγων, ο γερμανικός ιστορικός, όποτε είναι ισχυρός, κοιτάει προς Ανατολάς. Που σημαίνει λοιπόν ότι επεκτηνότανε ή προσπαθούσε να επεκταθεί, όπως είπες πολύ σωστά, δια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, βέβαια, όχι δια των όπλων αυτή τη στιγμή, οικονομικός προσανατολάς. Μόλις έγινε αυτό με την Ουκρανία, διαπιστώθηκε ότι πλέον ο ρωσικός παράγοντας αρχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπος και δια των όπλων με τον επεκτατισμό των Γερμανών. Τώρα, αυτό συνέπειται ως ένα ορισμένο σημείο και με τους Αμερικανούς, έτσι, ειδικά με τις πολιτικές των δημοκρατικών απέναντι στη Ρωσία. Δηλαδή οι Ρεπουμπλικανοί δεν είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση με τους δημοκρατικούς σε σχέση με τη Ρωσία, διότι πολλοί στο μάγκα, μπας πετώσεις οι Ρεπουμπλικανοί, θεωρούν ότι ο βασικός αντίπαλος γεωπολιτικός είναι η Κίνα. Και είναι πιο λογική, υπό την έννοια σου λέει: δεν θα βάλω τις δύο υπερδυνάμεις απέναντι, θα αποφασίσω ποιος είναι ο εχθρός και θα προσπαθήσω να πάρω τον άλλον. Δηλαδή με ένα σύστημα, αυτό που ονομάζουμε πλέον στις διεθνείς σχέσεις reverse Kissinger. Δηλαδή, τι έκανε ο Kissinger, πήγε τη δεκαετία του 70 και πήρε την Κίνα από τις αγκάλες της Σοβιετικής Ένωσης. Εν πάση περιπτώσει, τα είχαν άσχημα ο Μάο.
0: Αυτό είναι ένα καλά μου το θυμίζει.
1: Με το Χρουτσόφ.
0: Είναι ένα καλό κάθαρμα αυτό, το οποίο ναι. Ένα μήνα μετά το πραξικόπημα στη Χιλή του δώσανε το Νόμπελ Ειρήνη.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Αυτό είναι γνωστό.
0: Άρα έχει πολλές πιθανότητες ο Τραμπ να το πάρει τελικά.
1: Εδώ πήρε ο Ομπάμα Νόμπελ Ειρήνης ότι θα έλυνε το Παλαιστινιακό. Ναι. Δηλαδή,
0: αυτό είχε βέβαια και την ειλικρίνεια όταν το ρωτήσανε γιατί σας το δώσανε, λέει δεν κατάλαβα.
1: Εντάξει. Αυτό είναι πρόβλημα των άλλων, αλλά φαίνεται έτσι και
0: τα έχουν ξανακάνει βέβαια οι Αμερικάνοι αυτά. Είχαν διώσει στο Θεοντόρο Ρούσβελτ το 1906, το είχαν δώσει. Είχε μπει βέβαια πρώτα στην Ονδούρα, είχε μπει στον Άγιο Δομήνικο, είχε διαλύσει τον Παναμά. Μάλλον είχε αποσχιστεί ο Παναμά.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος έβαλε την Αμερική στην παγκόσμια κονίστρα, έτσι. Και βέβαια είχε ξεκινήσει, αυτό είναι ενδιαφέρον, με το να διαμεσολαβήσει μεταξύ Ρωσίας, τσαρικής Ρωσίας και Ιαπωνίας στον πόλεμο του 1904-1905 μεταξύ Ρωσίας και Ιαπωνίας, όπου η Ιαπωνία για πρώτη φορά νίκησε μια μεγάλη δύναμη της Δύσης.
0: Πριν είχε φάξει την Κούβα.
1: Καλά, το πήρε αυτά. Εννοείται αυτά.
0: Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο συμβαίνει στο Ιράν, έχεις μια παγκόσμια υπερδύναμη.
1: Ναι.
0: Έχει αρχίσει να σκιάζεται το αφήγημα περί άτρωτου των Ηνωμένων Πολιτείων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, είναι άλλο μια κυρίαρχη δύναμη, να το πούμε έτσι, και μια άλλο ηγεμονική δύναμη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα σε μια χώρα, ιστορικώς, αν το κοιτάξουν, μια τέτοιου τύπου μεγάλη δύναμη, αλλά έχουν πρόβλημα μετά να τη φτιάξουν τη χώρα όπως θέλουν. Γιατί όντως έχουν τη στρατιωτική ισχύ να σου δημιουργήσουν τεράστιες ζημιές, αλλά δεν έχουν τη θέληση αυτή τη στιγμή, την πολιτική βούληση να χρησιμοποιήσουν τις ένοπλες δυνάμεις με τον τρόπο που θα έπρεπε για να γίνει μια, να το πω έτσι, σωστή επιχείρηση για τους Αμερικανούς στο Ιράν. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Νίκο μου, μάθανε τον κόσμο τη δεκαετία του 90 και μετά ότι θα νικάνε μόνο με την αεροπορία, και από εκεί και σαν θα κυνηγάνε τρομοκράτες σε βουνά και λαγκάδια της Κεντρικής Ασίας με ειδικές δυνάμεις. Τώρα όμως, για να κάνουν αυτό το οποίο θέλουν, πρέπει να βάλουν δυνάμεις επί του εδάφους, άρα λοιπόν να υποστούν απώλειες. Αυτό δεν είναι έτοιμες να το κάνουν και είναι ξεκάθαρο. Άρα, υπό αυτή την έννοια, όταν δεν είσαι έτοιμος να πεθάνεις, είναι πολύ ξεκάθαρο ότι κάποιος άλλος ο οποίος είναι έτοιμος για τον οποιοδήποτε λόγο μπορεί να φαίνεται ότι αυτός αυτή τη στιγμή είναι από πάνω.
0: Ανακαλύπτουμε προφανώς την Αμερική, αν πούμε για τον αμερικάνικο υπεριαλισμό. Είναι τα πράγματα τόσο πασίδηλα όσο ότι ο Ολυμπιακός φοράει κόκκινα. Αλλά ναι. Βενεζουέλα, απαγωγή προέδρου. Γρυλανδία, οι πρώτες δηλώσεις ήταν ευθεία αμφισβήτηση ευρωπαϊκού εδάφους από τον Τραμπ.
1: Καναδάς,
0: Μεξικό, γενοκτονία στη Γάζα βέβαια, Ιράν.
1: Παναμάς.
0: Προφανώς καθ' όλη τη διάρκεια των χρόνων και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν μιλάγαμε για διεθνές δίκαιο, πάντα είχαμε στο μυαλό μας τον ισχυρό της στιγμής και το συσχετισμό δύναμης.
1: Οπωσδήποτε.
0: Αλλά τούτο εδώ

0: από ένα σημείο ύστερα κατά των συμφερόντων των ΗΠΑ. Και τώρα για να αλλάξει αυτό, δεν προλαβαίνουν οι ΗΠΑ να το κάνουν σταδιακά, διότι θα τους πάρουν, θα τους φάνε, να το πω λαϊκά, οι Κινέζοι.
1: Για να το πω με στοιχεία, στατιστικά που πολλές φορές λένε την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αυτό που λες, το 75% οι Αμερικάνοι ήλεγχαν το 28% της παγκόσμιας αγοράς.
0: Ακριβώς.
1: Το 2005 αυτό το 28% είχε πέσει το 23%. Και σήμερα είναι ζήτημα αν ελέγχουν κάπου το 16%.
0: Κατάλαβες. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή προσπαθεί να αντιστρέψει την παγκοσμιοποίηση. Δεν θέλει να την καταστρέψει, αλλά θέλει να γυρίσει την παγκοσμιοποίηση ξανά υπό όρους αμερικανικούς. Και γι' αυτό ακριβώς γίνεται το έλα να δεις. Δηλαδή σου λέει θα πάρω τον Παναμά στην αρχή, γιατί πρέπει να ελέγχω το βόρειο ημισφαίριο και το νότιο ημισφαίριο, την αμερικανική ήπειρο, αλλά και την εμπορική δίωδο των κυρίως των κινέζικων προϊόντων και τη μεταφορά των στόλων από την Ατλαντικό στον Ειρηνικό. Σου λέει μετά θέλω τη Γροιλανδία και τον Καναδά, γιατί πρέπει να φτιάξω ένα κράτος το οποίο να είναι υπηρετικών διαστάσεων, το οποίο να συγκρίνεται με την Κίνα και με τη Ρωσία και να έχει και τις πρωτοπλουτοπαραγωγικές πηγές και να έχει πρόσβαση στον Αρκτικό, ακριβώς γιατί ο Αρκτικός θα είναι το μεγάλο νέο σύνορο και εκεί θα γίνει αυτό που λέγανε το Scramble for Africa, που λέγανε. Το 19ο αιώνα θα γίνει πλέον σύγκρουση για τον Αρκτικό. Και από εκεί και ύστερα αυτό που γίνεται στη Βενεζουέλα, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Η Βενεζουέλα είναι η χώρα, για τις φίλες και τους φίλους που δεν το ξέρουν, με τα περισσότερα αποδεδειγμένα κοιτάσματα πετρελαίου στον πλανήτη. Δεν είναι, τα οποία είναι μη χρησιμοποιούμενα ακόμα. Έτσι, δηλαδή είναι περισσότερο από τη Σαουδική Αραβία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα. Άρα λοιπόν και το deal, να το πω έτσι, που έκανε τώρα, για ποιο λόγο το κάνει? Γιατί βλέπει ότι αν, και εκεί πάει αυτό που είπες με το Ορμούς για το 29, αν συνεχιστεί η κατάσταση με το Ορμούς, πρέπει να έχουν εναλλακτική, ειδικά οι Αμερικανοί. Και αυτό που συμβαίνει με το Ορμούς, Νίκο μου, άμα το σκεφτείς υπό αυτή την έννοια, ποιους επηρεάζει περισσότερο? Επηρεάζει τους Ευρωπαίους και τους Ασιάτες. Δηλαδή, εγώ δεν θα έλεγα ότι ο Τραμπ αισθάνεται και πολύ άσχημα τα οποία είναι όλα κλειστά εκεί πέρα, διότι αυτοί που χτυπιούνται περισσότερο σε όρους πολιτικής οικονομίας είναι οι γεωπολιτικοί, οι γεωοικονομικοί αντίπαλοι των ΗΠΑ.
1: Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Ανώτερες σπουδές.

0: Ακμή. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
3: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
4: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
4: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
3: και 6977-8093-89.
4: Εστιατόριο Κοχύλι.
3: Από το Κοχύλι.
4: Στα χείλη.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
4: Σιγά εσύ, σιγά.
8: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
9: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο...
8: Ποσειδώνα, ακούς.
9: Να συνεχίσω.
8: Ναι, ναι, συγγνώμη.
9: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
8: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
9: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει...
8: Ποσειδώνα, ακούς.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως την Τετάρτη σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

0: νεκροί που η καθιέρωση τους λείπει. Λευτεριά, λευτεριά θα σ' αγοράσουν.
1: Είμαστε μαζί με τον Γιώργο Φίλη, τον διδάκτορα γεωπολιτικής, τον καθηγητή γεωστρατηγικής και μέλος του Ιδρύματος της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής. Κουβεντιάζουμε για τον κόσμο μας, για αυτόν τον παράξενο, καινούριο κόσμο. Καινούριο όχι με την έννοια του ωραίου, του, πώς το λέτε, του αχαρτογράφητου.
2: Και καινούριο με ερωτηματικό εγώ. Γιατί γράφω το νέο ή καινούριο, νέο, ναι. Γενναίο κόσμο κατά... Έτσι, Άλντους Χάξλεϊ. Βάζω και ερωτηματικό αν είναι νέος ή όχι.
1: Ουκρανία. Τι γίνεται εκεί?
2: Ουκρανία, πάμε σε μια κατάσταση στην οποία λογικά, αν συνεχίσει ως έχει, θα έχουμε αποτέλεσμα στην περιοχή του Ντονέτσκ. Το αποτέλεσμα εννοώ, θα έχουμε καθοριστικό αποτέλεσμα. Είναι δύο μεγάλα, να το πούμε έτσι, πόλεις φρούρια που μένουν, το Κραματόρσκ και το Σλαβιάνσκ, για να καταληφθεί πλήρως, θα έλεγα, η επαρχία του Ντονιέτσκ. Έτσι, δηλαδή, είναι τέσσερις βασικές επαρχίες που γίνεται ο πόλεμος: το Ντονιέτσκ, το Λουγκάνσκ, τη Χερσόνα και τη Ζαπορίζια. Το Λουγκάνσκ έχει πλήρως καταληφθεί από τους Ρώσους 100%. Το Ντονιέτσκ είναι κατά 85% και μένουν αυτά τα δύο φρούρια που ήταν, εν πάση περιπτώσει, τελευταία γραμμή άμυνας. Και η Ζαπορίζια είναι πολύ κοντά στην πρωτεύουσα αυτής της επαρχίας, τη Ζαπορίζια. Η Χερσόνα μένει, που είναι το σύνορο, έχει γίνει de facto Δνίπερος. Δηλαδή η Χερσόνα, υπενθυμίζω, εκενώθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις την εποχή Σουροβίκιν, όταν ξεκίνησε η αντεπίθεση των Ουκρανών. Λοιπόν, άρα, αν πέσει το Κραματόρσκ και το Σλαβιάνσκ, θεωρητικά, αυτό το οποίο λένε οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή, κατά μεγάλο ποσοστό ως αντικειμενικό σκοπός, ολοκληρώνεται. Έτσι, όμως, βλέπουμε ότι έχουμε επιχειρήσεις και στην Οδυσσό, έχουμε επιχειρήσεις και γύρω από το Χάρκοβο. Ενώ στρατιωτικές επιχειρήσεις, όχι απλά ρίχνω πυράβλους. Άρα, θεωρώ επίσης ότι η Ρωσία έχει ξοδέψει τόσο πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό κεφάλαιο γενικά, που μετά από, όπως είπε, σχεδόν 5 χρόνια πολέμου, 4,5 χρόνια πολέμου, με τόσες τέτοιες ζημιές, το να μείνει σε αυτά είναι πολύ δύσκολο, αν θες την άποψή μου. Ειδικά αν οι Ουκρανοί δεν συνεργαστούν, να το πούμε έτσι, εντός ή εκτός εισαγωγικών, στο να βρεθεί μια λύση, η οποία να αποτυπώνεται και στο έδαφος, έτσι, να αποτυπώνει την πραγματικότητα επί του εδάφους, εγώ θεωρώ ότι θα συνεχίσουν οι Ρώσοι, να σου πω την αλήθεια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσουν, και επίσης ο Πούτιν δεν έχει και πολλές επιλογές. Δηλαδή, οι αντιδράσεις στη Ρωσία γενικά για τον πόλεμο της Ουκρανίας δεν είναι από, να το πω έτσι, μητριοπαθείς που σου λένε τι κάνεις, είναι από, να το πω έτσι, πιο σκληροπυρηνικούς που σου λένε γιατί δεν κάνεις αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Έτσι. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η Ρωσία θα συνεχίσει μέχρι να δούμε τους πραγματικούς αντικειμενικούς σκοπούς. Η πραγματική αντικειμενική σκοπή ήταν, όπως και του Τραμπ ήταν την πρώτη μέρα που έκανε το διάγγελμα, και όχι αυτά που λένε τώρα. Το ίδιο ήταν και των Ρώσων το Φεβρουάριο του 22. Δηλαδή είναι πολύ πιο εκτεταμένη η περιοχή την οποία θα θέλανε, και θέλουν πλήρη μετά αποστατικοποίηση μιας μεγάλης ζώνης της Ουκρανίας και μια προφανώς κυβέρνηση στο υπόλοιπο της Ουκρανίας, την οποία να ελέγχεται από τη Ρωσία. Άρα νομίζω ότι θα κινηθούμε προς τα εκεί, και νομίζω επίσης ότι οι Αμερικάνοι το αφήνουν. Δηλαδή στην Αλάσκα ο Τραμπ με τον Πούτιν το καλοκαίρι πέρσι, εγώ πιστεύω ότι είναι μια προγιάλτα, να το πω έτσι. Δεν είναι μια γιάλτα, αλλά είναι μια πρώιμη συνάντηση όπου προσπαθήσαν να διαμοιράσουν τον κόσμο και βάλανε μέσα στον deal, προσπάθησαν να βάλουν μέσα στον deal και την Κίνα. Και πρόσεξε, Νίκο μου, κάτι για την Κίνα με τους Αμερικανούς, το οποίο δεν το έχει ξέρει ο κόσμος. Την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα δεν την οργάνωσε ο Ρούμπιο, την οργάνωσε ο Μπέσετ, δηλαδή το οικονομικό επιτελείο. Για ποιο λόγο? Το βασικό ζήτημα της Αμερικής με την Κίνα ήταν να μπουν στην αγορά των καταθετών της Κίνας και να αγοράσουν αμερικανικό χρέος οι Κινέζοι. Πρόσεξε τι λέμε. Οι μεγαλύτεροι καταθέτες, τα μεγαλύτερα ποσά κατάθεσης στον πλανήτη είναι στην Κίνα. Έχουν πρόβλημα με το χρέος τους οι Αμερικανοί, και αυτό προσπάθησε να κάνει ο Τραμπ. Πήγε να τους πει, επιτρέψτε στους Κινέζους να αγοράσουν χρέος της Κίνας, όχι ομόλογα, κρυπτονομίσματα
1: της Αμερικής,
2: και εγώ θα σου δώσω την Ταϊβάν, θα σφίσω να πάρεις Ταϊβάν. Ο Ζή του είπε όχι, Άρα λοιπόν εκεί δεν ήταν απλά, δεν πήγανε να κάνουν κάποια γεωπολιτική συζήτηση για το Ιράν. Αυτά είναι, να το πω έτσι, ήταν δευτερεύοντα ζητήματα. Το μεγάλο ζήτημα των Αμερικανών, του Τραμπ με τους Κινέζους, παρόλα αυτά που λέει, θέλει να τους βάλει σε ένα deal και να γίνει ένας τριπολικός κόσμος, ο οποίος θα είναι πολύ πιο ισορροπημένος, βέβαια, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι.
1: Και μετά σε εξέλιξη είναι τα γεγονότα στο Ιράν. Αυτή η περίφημη το 2020 συμφωνία του Αβραάμ, ναι, που επιχειρούσε να φτιάξει μια νέα πολιτική, κοινωνική, οικονομική γεωμετρία, ναι, στην περιοχή. Θυμίζω, μιλάμε για τη συμφωνία Ισραήλ, Μπαχρέιν, Μαρόκο, Εμμυράτα. Θα έμπαινε σε λίγο και η Σαουδική Αραβία, αλλά ήρθε η 7η Οκτώβρη του 2023. Αυτό που βρίσκεται σήμερα.
2: Θα σου πω που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, γιατί είναι εντυπωσιακό ποιο είναι το αποτέλεσμα της επίθεσης των Χούθη. Οι Σαουδάραβες βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή, διότι κόβονται και οι επικοινωνίες στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά επίσης έχουν πρόβλημα, όπως είπαμε, και με τον αγωγό, τον Γιαμπού, που βγαίνει στο Γιαμπού. Λοιπόν, ζητήσαν βοήθεια από τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ περί άλλα τη βάζουν, ζητήσαν από το Ισραήλ. Οι Ισραηλοί τους είπαν συμφωνία του Αβραάμ για να βοηθήσουμε. Άρα αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή ξαναστέλνει τους Σαουδάραβες προς την πλευρά του Ιράν, γιατί, του Ισραήλ, διότι όπως καταλαβαίνουν όλοι, μετά την 7η Οκτωβρίου προσπαθήσανε όλοι και με πολιτικούς, πολιτισμικούς όρους, θρησκευτικούς, να πάνε ο καθένας, εν πάση περιπτώσει, στο στρατόπεδο στο οποίο πολιτισμικός ανήκει, να το πούμε έτσι λίγο πολύ. Βρέθηκαν σε δύσκολη θέση και άρα λοιπόν πάμε προς εκεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει περίπτωση να ξαναδούμε αναθέρμανση των σχέσεων Ισραήλ με Σαουδική Αραβία, ακριβώς λόγω των επιθέσεων των Χούθη και της δυσκολίας την οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία. Η ρίση στο εμπαρόδο, η συμφωνία της Μέκας. Αυτή η γελοιότητα την οποία την είχαμε συζητήσει και είχαμε πει ότι εδώ, παιδιά, τι κάνουν οι Τούρκοι, τι κάνουν οι Πακιστανοί. Δεν είπαν ότι αν επίθεση ενός είναι επίθεση σε όλους. Όπως βλέπουμε, τίποτα. Οι Τούρκοι είπαν θα στείλουν κάποιους συμβουλευτικοί να χαϊδέψουν τους Σαουδάραβες. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι δεν έχει επί της ουσίας ουσία η συμφωνία της ΜΕΚΑ. Είναι αντιθετικά τα συμφέροντα κατά βάση αυτών των γεωπολιτικών δροτών, ειδικά των Σαουδαράβων με τους Τούρκους. Έτσι. Άρα λοιπόν πολύ δύσκολα πρόκειται να γίνει κάτι παραπάνω. Πέραν από ότι πολύ δύσκολα θα περάσουμε τις φανφάρες των Τούρκων περί ΝΑΤΟ, μουσουλμανικού κτλ. Και θα πάμε άρθρο 5 που σου λέει κτλ. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε εξελίξεις, θα έχουμε εξελίξεις και πολιτικές και στρατιωτικές λόγω της επέλασης των Χούθη, όπου αλλάζουν τη γεωπολιτική ισορροπία, την εύθραυστη όπως είπες πριν, αλλά μια ισορροπία η οποία έχει καταλήξει για κάμποσο καιρό, 1,5 χρόνο τώρα, στην περιοχή της Ιεμένης και στην περιοχή των στενών της Ερυθράς Θάλασσας. Και εκεί θα δούμε λοιπόν αν θα έχουμε πραγματική ξανά προσέγγιση της Σαουδικής Αραβίας με το Ισραήλ, που είναι πολύ μεγάλη πλέον πιθανότητα.
3: Real FM. Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και επειδή λοιπόν η σχέση ειλικρίνειας είναι αυτές που φέρνουν την εκτίμηση, λέω λοιπόν ευθέως, εγώ είμαι κομμουνιστής. Και στο πλαίσιο της ανάλυσης που κάνω, λέω ότι το να επενδύεις, γιατί θέλω να φέρω στην κουβέντα μας και πριν κλείσουμε την Ελλάδα, που βρίσκεται η Ελλάδα σε όλα αυτά, το να επενδύεις με όρους δικαίου στο όνειδος, και το όνειδος είναι η Γκουέρνικα του 21ου αιώνα, μιλάω για αυτό το οποίο συμβαίνει στην Παλαιστίνη, και εσύ να επενδύεις σε στρατηγική σχέση με όρους δικαίου, μάλιστα διεθνούς δικαίου, με το Ισραήλ, είναι ένα όνειδος. Αλλά ακόμα και αν αποηθικοποιήσουμε αυτή την κουβέντα, λέω ότι είναι εκτός λογικής να είσαι πρόθυμος και δεδομένος, όπως έχει δηλώσει ο Μητσοτάκης για τους Αμερικάνους. Τους Αμερικάνους που επί Τραμπ και της Αμερικάνικης διοίκησης συνολικά λατρεύουν τον Ερντογάν. Πού πάμε?
1: Όπως σωστά είπες, το πρόθυμος και δεδομένος δεν πρέπει να είναι. Πρέπει να είσαι αξιόπιστος προς εχθρούς και φίλους. Το πρόθυμος και δεδομένος ακριβώς σε κάνει κόλακα και σε κάνει υποτακτικό κάποιος μεγάλης περιφερειακής ή παγκόσμιας δύναμης. Εννοείται, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι σε αυτό που λέμε και αναμασεύονται, και η αξιοπιστία έχει και έννοια, την έννοια του δικαίου, έχει και την έννοια της ισχύως. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, Νίκο μου, έχει μια χειροπιαστή απειλή από την Τουρκία. Είναι χειροπιαστή, δεν είναι θεωρητικό το επίπεδο το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή. Η Τουρκία από το από την υπογραφή, την επομένη της υπογραφής της Συνθήκης Λοζάνης το 1923 μέχρι τώρα έχει συγκεκριμένη πολιτική. Η πολιτική της είναι κατά βάση να καταλάβει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, να τα καταλάβει, όχι να τα περικυκλώσει με διάφορα τερτύπια κυριαρχικών δικαιωμάτων ή εθνική, εν πάση περιπτώσει, ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδες κτλ. Να δορυφοροποιήσει την Κύπρο, την οποία το βόρειο κομμάτι θα το έχει επί της ουσίας και στην πραγματικότητα ενοποιήσει, και το άλλο, το νότιο, το ελεύθερο κομμάτι, η Κυπριακή Δημοκρατία, θα είναι μια χώρα υποαίρεση, και θα έχει κοσοβοποιήσει τη Θράκη. Αυτή είναι η σχεδιασμή της Τουρκίας για την Ελλάδα, και αυτό φαίνεται ιστορικός άμα το δούμε πώς ακριβώς, ας πούμε, διαπραγματεύτηκαν οι Τούρκοι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για να μπουν στον πόλεμο είτε με τη μία πλευρά είτε την άλλη.
0: Σημειώνω εδώ.
1: Ναι.
0: Και επαυξάνω. Έχεις, όπως το λες, μια χειροπιαστή απειλή, μια πραγματική απειλή.
1: Ακριβώς.
0: Και το ερώτημα είναι πώς την αντιμετωπίζεις.
1: Ακριβώς.
0: Και εδώ θέλω να βάλω στοιχεία ιστορικής, άρα και πολιτικής πραγματικότητας. Η Τουρκία είναι νατοϊκή σύμμαχος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σωστά.
1: Εννοείται.
0: Η Ελλάδα επενδύει σε αυτό. Επενδύει δηλαδή σε αυτό το οποίο αποκαλεί στρατηγικές τις συμμαχίες. Όμως η στρατηγική συμμαχία στο ΝΑΤΟ έφερε τα ίμια, που ακόμα το ΝΑΤΟ δεν ξέρει αν είναι ελληνικά ή τουρκικά. Δεν το ξέρει. Ναι. Δεν μας έχει απαντήσει.
1: Ξέρουνε.
0: Ξέρουνε πολύ καλά.
1: Ξέρουν αυτό πολύ καλά.
0: Τη δεκαετία του 50 οι συμμαχίες της Ελλάδας, που φτάσαμε μέχρι την Κορέα τότε, έφεραν χούντες εδώ στην Ελλάδα. Αυτό ήρθε μετά. Δεν ήρθε καμιά άνοιξη και ατήλες ήρθαν. Για να πάμε πιο πίσω, το 1919 στο πλαίσιο εκείνων των συμμαχιών τρέχαμε να κυνηγάμε Μπολσεβίκους στην Ουκρανία. Αυτό έφερε μεταξάδες στην Ελλάδα, δεν έφερε καμία δημοκρατική άνοιξη. Το 1999 γίναμε το πέρασμα του ΝΑΤΟ για να βομβαρδίζει τη Ιουγκοσλαβία. Αυτό έφερε συμφωνίες της Μαδρίτης, όπως θυμάσαι. Δεν έφερε καμία υπεράσπιση κυριαρχικών δικαιωμάτων.
1: Συμφωνώ.
0: Τι είδους συμμαχίες είναι αυτές?
1: Οι συμμαχίες είναι ακριβώς αυτό σου λέω, ότι πρέπει να είσαι αξιόπιστος και όχι δεδομένος. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Σε όλα αυτά τα οποία είπες, την αλήθεια λες, την πραγματικότητα λες. Απλά εδώ βρίσκουν και τα κάνουν. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, αν υπήρχε μια διαφορετικού τύπου προσέγγιση πολιτική, δεν θα ήταν το ίδιο. Εγώ θα πάω και ακόμα παραπέρα. Η μειονότητα, η μουσουλμανική στη Θράκη έγινε τουρκική γιατί δεν θέλανε σε συμμαχικό πλαίσιο να έχουν πέρα παρεδώσει με τους Βούλγαρους, με τους Σλάβους, να το πω έτσι. Άρα λοιπόν.
0: Στο όνομα του κομμουνιστικού κινδύνου παραδώσανε τότε και οι χουντικοί και πριν από τους χουντικούς.
1: Αυτό σου λέω. Εγώ, ακριβώς επειδή είμαι δίκαιος και καταλαβαίνω. Τι λες. Αυτό όμως το οποίο, ας πούμε, οπωσδήποτε πρέπει να πούμε, επειδή είπες για την για το 19, το ότι πήγαμε εκεί, Το ότι πήγαμε και αυτό δεν θα άλλαζε τη στρατηγική επί της ουσίας των Βρετανών, δεν θα άλλαζε τη στρατηγική των Γάλλων, διότι πολύ απλά δεν θα άλλανε οι Βρετανοί και οι Γάλλοι να πάμε στα πάτρια εδάφη μας, επέτρεψα μου να πω. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάτρια, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ ότι ο Βυζαντινός Ελληνισμός ήταν Έλληνε, ήταν ελληνική αυτοκρατορία. Όσο οι Φράγκοι ήταν οι Γερμανοί οι Γάλλοι, αλλά τόσο οι Βυζαντινοί είναι Έλληνες. Αν μου πεις ότι οι Φράγκοι δεν ήταν οι Γερμανοί οι Γάλλοι, τότε μπορώ να δεχτώ ότι οι Βυζαντινοί δεν ήταν Έλληνες. Λοιπόν, τα αφήνω αυτό τώρα. Αλλά θέλω να πω.
0: Ναι, τώρα μιλάμε πια με όρους έθνους κράτους.
1: Τώρα μιλάμε με όρους έθνους κράτους.
0: Περάσαμε το 19.
1: Λοιπόν, πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό το οποίο δέχομαι εγώ για αυτή τη συμμαχία, είναι ότι μπήκε στο ΝΑΤΟ για την ασφάλεια της Ελλάδος. Δεν μπήκαμε στο ΝΑΤΟ για την ασφάλεια των ΗΠΑ, ούτε για την ασφάλεια της Τουρκίας. Όταν λοιπόν τίθεται ζήτημα ασφάλειας και εθνικού συμφέροντος, θα πρέπει να το θέτουμε όλους πρώτων ευθυνών μας, των πρώτων ευθυνών τους, και έχουμε, ξέρεις, τα γεωπολιτικά εργαλεία να τους πιέσουμε. Δηλαδή, αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή, η σημασία της Ελλάδος, η οποία βρίσκεται στο κέντρο δύο πολέμων, εν μέσω δύο πολέμων, έτσι, και είναι πραγματικά, δεν το λέω πολιτικά, το λέω γεωπολιτικά, ο πυλώνας σταθερότητας της περιοχής είναι το σύνορο μεταξύ του χάους, να το πω έτσι, και εν πάση περιπτώσει μιας επίπλαστης, εν πάση περιπτώσει μιας σταθερότητας, να το πω.
0: Να το πω αλλιώς. Έλεγαν ότι μπήκαμε τότε στο ΝΑΤΟ και είμαστε για όρους ασφαλείας.
1: Ναι.
0: Μα αυτό
1: και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ίδιο, δεν είπαμε.
0: Ναι, έτσι είπαν. Είναι μηχανισμός ασφαλείας αυτός ο οποίος έκανε πλάτες στον Ατήλα?
1: Όχι, βέβαια.
0: Είναι μηχανισμός ασφάλειας για τη χώρα αυτός?
1: Όχι.
0: Ο οποίος βλέπει την άλλη νατοϊκή χώρα να λέει ότι το Αιγαίο δεν είναι, τα νησιά δεν είναι ελληνικά.
1: Αυτό ξέρεις τι γίνεται, θα σου πω. Όχι, φυσικά δεν είναι. Αλλά είναι οι δυτικοί τι προσπάθησαν να κάνουν, θα πιέσουν αυτόν ο οποίος πιέζεται περισσότερο.
0: Θυμάσαι καλύτερα από μένα αυτό που έλεγε ο Ράλης. Ο Ράλης, ο πρώην πρωθυπουργός, ο Μακαρίτης. Ναι, ναι. Που έλεγε, μα γιατί φωνάζετε? Τα 6 μίλια στον εθνικό εναέριο χώρο είναι νατοϊκή εντολή.
1: Ναι, ναι.
0: Το ΝΑΤΟ είναι που δεν αναγνωρίζει το εύρος του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου.
1: Συμφωνώ, αλλά θα το αναγνωρίσει αν τους κάνουμε να το αναγνωρίσουν. Αυτό είναι το θέμα. Κατάλαβες τι γίνεται. Το πρόβλημά μας δεν είναι το ΝΑΤΟ, το πρόβλημά μας είναι εδώ μέσα.
0: Α, συμφωνώ. Τα ντόπια θεριά που έλεγε ο Βάρναλης.
1: Εδώ είναι το πρόβλημά μας. Αυτό προσπαθώ να πω τόση ώρα. Ότι αν δουν ότι μπορούμε να το κάνουμε κούγι εμείς, θα πάνε να πιέσουν τους Τούρκους.
0: Τι βλέπεις με τις τελευταίες εξελίξεις με τα θαλάσσια πάρκα και...
1: Νομίζω ότι είμαστε στην περίπτωση τη χρονική, τη γεωπολιτική, την ιστορική, πες την όπως θες, στην οποία έχουμε τις μεγαλύτερες πιθανότητες όντως να δούμε πραγματική κρίση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Δηλαδή γίνονται και οι δυνάμεις, γίνονται διάφορες κινήσεις και από τη μία πλευρά και από την άλλη, δεν είναι ανάγκη να τα λέμε δημοσίως, αλλά γίνονται και από την Τουρκία κινήσεις. Έχουμε δει τι γίνεται, δεν είναι ανάγκη να τα λέμε δημοσίως. Βλέπουμε ότι πάμε σε, να το πω έτσι, να το πω αγγλοσαξονικά, σε endgame γεωπολιτικό σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι μπορεί να κλιμακωθεί περαιτέρω στην Ουκρανία, μπορεί να δημιουργηθεί ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, να γίνει περαιτέρω χαμός στο Ορμούζ, είναι ξεκάθαρο ότι θα σκεφτούν ειδικά οι Τούρκοι, γιατί να μην πιέσουμε κι εμείς εδώ πέρα. Άρα λοιπόν, τα πάρκα, το καλώδιο το GSI, η συζήτηση περί 12 ναυτικών μιλίων, και βέβαια το νομοσχέδιο, το οποίο περιμένουμε και αναμένουμε την Τουρκία να δούμε ποια είναι η ουσία, αν και στην πραγματικότητα επί του πεδίου ήδη έχει ανακήρυξει ο Ερντογάν από το καλοκαίρι θαλάσσια πάρκα, άρα είναι ένα ορεκτικό του νομοσχεδίου, είναι και τα τέσσερα μαζί, οποιοδήποτε συνδυασμός αυτών ή από κατά μόνας, είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να δούμε μια σοβαρή κρίση στο Κωσοβάρι.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
4: Το κοριτσάκι του.
3: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλα.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
6: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα. ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση. Οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
7: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
8: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη. Κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
8: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
7: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
9: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα. Όλη μέρα έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
10: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις. Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Διάθεση καλοκαιρινή.
8: Θέα χαλαρωτική.
7: Γεύσεις λαχταριστές.
8: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
7: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
7: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
8: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
7: Τηλέφωνο 22730 62 153.
8: See you at corner.
9: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Ρυθμός. FM στους 102.
1: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Johnny Walker μόνο 17,79.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση.

0: που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
1: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
0: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
1: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβα.
0: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη, Νεσκαφέ Αζίρα Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
9: Σε ευχαριστώ, φίλε.
10: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic E-Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες.

0: ενδιαφέρει.
1: Στο κέντρο αυτοκινήτου Samos Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Samos Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
1: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
6: και 6977-8093-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι.
7: Στα χείλη.
8: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.

ξεχάσω. Εγώ να πονέσω, μονάχη να κλάψω. Δεν είναι που φεύγεις και τώρα σε χάνω. Δεν είναι που

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά.

0: Δεν μπορείς να μου βγάλεις το γέλιο. Θα γελάσω την ώρα που θέλω εγώ. Δεν έχω τίποτα μαζί σου να το ξέρεις. Αλλά παλεύεις άδικα να καταφέρεις. Να με νιώσεις, να σε νιώσω. Δεν έχω κάτι παραπάνω να σου δώσω εγώ.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.